0: Η κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Real FM.
1: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

Απόψε θα έχουμε το πρώτο από μια σειρά τριών αφιερωμάτων σε μια Αγία Τριάδα. Μη με θεωρήσετε βέβυλο. Αναφέρομαι στην Αγία Τριάδα του Ιταλικού τραγούδιου. Ως Αγία Τριάδα λοιπόν στο Ιταλικό τραγούδι λογίζονται η Μίλβα, η Ορνέλα Βανόνη και φυσικά η Μίνα Ματζίνη. Το πρώτο λοιπόν αφιέρωμα απόψε είναι στην Μίνα Ματζίνη. Στην Τίγρη της Κρεμόνα, όπως είναι το προσωνύμιο που της αποδόθηκε. Γεννημένη το 1940 στη Λομβαρδία. Κόρη μιας φτωχής οικογένειας, η οποία αποφάσισε νωρίς να μετακομίσει στην Κρεμόνα ώστε να βρουν εργασία οι γονείς της. Κατάφερε να εξελιχθεί μέχρι και τις ημέρες μας ενδεχομένως στην σπουδαιότερη Ιταλίδα τραγουδίστρια.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στην Μίνα Ματζίνη. Στούντιο adrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Μίνα. Μια όμορφη, μελαχρινή κοπέλα με εντυπωσιακή φωνή, η οποία ξεκίνησε από την Κρεμόνα και κατάφερε να γίνει το ίνδαλμα της ιταλικής μουσικής. Ταυτόχρονα, αυτό το όμορφο μελαχρινό κορίτσι μετατράπηκε σε ένα ξανθό απόμακρο θηλυκό με ξυρισμένα φρύδια, αλλά με εξαιρετική επιλογή τραγουδιών και συνεργατών. Μπήκε στο χώρο της μουσικής στα 18 της χρόνια. Ο μύθος λέει ότι η πρώτη της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1958 μετά από συναυλία του τραγουδιστή Μάριο Μπαρέτο σε κάποιο κλαμπ. Εκείνη τη χρονιά, το 1958, ίδρυσε μαζί με τον αδελφό της το μουσικό γκρουπ Happy Boys και έδωσαν την πρώτη του συναυλία μπροστά σε 2.500 ανθρώπους, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς. Ένας ιδιοκτήτης μικρής δισκογραφικής εταιρείας, ενθουσιασμένος, της παράγει τον πρώτο της δίσκο. Τότε λοιπόν, σε αυτά τα δισκάκια των 45 στροφών, αποτυπώθηκε το όνομα Μίνα για το ιταλικό κοινό, ενώ για το εξωτερικό ένα ενδεχομένως ανόητο όνομα, καθώς η Μίνα εμφανίστηκε λοιπόν στις άλλες χώρες εκτός Ιταλίας ως Baby Gate. Εκείνη την εποχή η Μίνα Ματζίνη δουλεύει ως λογιστής, παίρνει όμως την απόφαση να εγκαταλείψει τη λογιστική και να αφοσιωθεί στο τραγούδι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 60 και συγκεκριμένα το 1960 και το 1961, η Μίνα συμμετείχε στον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού στην Ιταλία, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Τότε όμως αυτές τις δύο πρώτες της εμφανίσεις δεν κατάφερε να διακριθεί. Το 1961 όμως και υπό τις οδηγίες του συνθέτη Τζίνο Πάολι, το άστρο της θα εκτοξευθεί και η Μίνα θα γίνει πραγματικά superstar. Ο Τζίνο Πάολι θα της γράψει ένα αριστουργηματικό τραγούδι, το Il Cielo in una stanza. Ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τζίνο Πάολι εμπνεύστηκε σε μια επίσκεψή του σε οίκο ανοχής. 1961 λοιπόν, η Μίνα σε συνεργασία με τον Τζίνο Πάολι, Il Cielo in una stanza.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στην Μίνα. Στην Μίνα Ματζίνη. Η Μίνα Κουαΐνη, όπως είναι πλέον το επίθετό της. Το επίθετο που έχει αποκτήσει από τον τελευταίο της σύζυγο. Καλησπέρα στην ζωή. Πάμε λοιπόν να ονειρευτούμε για τις επόμενες δύο ώρες. Γεια σου Ρίτσα με το Carne Viva. Καλησπέρα Μαρίνα, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στην Μαρία Ρόζα με το Επενσοατέ. Καλησπέρα και σε σένα Μιχάλη. Άλλος Μιχάλης επίσης με επιλογή το You Are My Love. Γεια σου Θεόδωρε. Βλέπω ιδιαίτερη αδυναμία στην Μίνα. Καλησπέρα Μάγδα, γεια σου Σταυρούλα. Βρισκόμαστε λοιπόν ακόμη στις αρχές της δεκαετίας του 60, όπου η Μίνα δείχνει στο ιταλικό κοινό ότι έχει έλθει για να μείνει. Πραγματοποιεί συνεχείς εμφανίσεις, καθώς αποκτά και το δικό της σοου στην ιταλική ραδιοτηλεόραση, στη γνωστή Rai. Όμως το πρώτο εμπόδιο θα εμφανιστεί το 1962, όταν ο έρωτάς της με τον παντρεμένο ηθοποιό Κοράντο Πάνι και η γέννηση του παιδιού τους ένα χρόνο αργότερα, έξω από τα δεσμά του γάμου, θα τη φέρει σε κόντρα με την Πουριτανική Καθολική Εκκλησία και η κρατική Rai θα αναγκαστεί να της δείξει την πόρτα της εξόδου.

Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Σόφη. Η Μίνα και το Ουνάνο Νταμόρε από το 1965. Τραγούδι που φυσικά πολλά χρόνια αργότερα θα διασκευάσει στα ισπανικά η Λουθ Καζάλ για την ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Γεια σου Εβίτα, αγαπημένες μου λέει, μουσικές, αγαπημένη Μίνα. Νομίζω ότι χρειαζόταν ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σπουδαία τραγουδίστρια. Και όπως έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής, ένα αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα του Ιταλικού Τραγουδιού, δηλαδή στην Μίνα, στην Ορνέλα Βανώνη και φυσικά στην Μίλβα.

Το 1965 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της στούντιο άλμπουμ. Το άλμπουμ θα έχει τον τίτλο Studio Uno. Εκεί, πέρα από την χαρά για την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον πιο επιτυχημένο Ιταλό συνθέτη. Ο λόγος φυσικά για τον Ένιο Μορικόνε, ο οποίος θα της εμπιστευτεί ένα υπέροχο τραγούδι με τον τίτλο «Σε τηλεφωνάντο».

Σε τηλεφωνάντο. Η συνεργασία της Μίνα με τον Ένιο Μορικόνε από το 1965. Εκείνη τη χρονιά η απέτηση του κόσμου για την άμεση επιστροφή της στην κρατική ραδιοτηλεόραση θα μετατρέψει την Μίνα σε νικητή. Η Ράη θα υποχωρήσει και η τραγουδίστρια θα επανέλθει δρυμύτερη. Όμως η σχέση της με τον Κοράντο Πάνη έχει λήξει προπολού. Είναι επίσης εκείνη η χρονιά, το 1965, που η Μίνα θα υιοθετήσει ένα καινούριο look. Αυτό με το οποίο την έχουν γνωρίσει οι περισσότεροι. Ξανθή, εντυπωσιακή και φυσικά με ξυρισμένα τα φρύδια της.

Γεια σου Σπύρο, φωνή μου λέει και ορχήστρα, καταπληκτικό δέσιμο. Είναι αυτή η μαγεία εκείνης της εποχής, Σπύρο, της δεκαετίας του 60. Με τις μεγάλες ορχήστρες, οι οποίες συνόδευαν τους καλλιτέχνες. Και τις πραγματικά ξεχωριστές μελωδίες. Νίκο, Σόφη, όλο το αφιέρωμα το απόψινό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε εσάς. Σπύρο, για την Ορνέλα Βανώνη θα περιμένεις λίγο. Απόψε, όπως είπαμε, είναι η βραδιά της Μίνα. Καλησπέρα Λίτσα, καλώς ήρθες. Γεια σου Χρήστο, χαίρομαι που απολαμβάνεις αυτό το αφιέρωμα. Καλησπέρα στον Γιάννη με το Αμόρε Αμόρε. Βρισκόμαστε ακόμη λοιπόν στην δεκαετία του 60. Εκεί όπου η τίγρη της Κρεμόνα μεγαλώνει στην εργατική Ιταλία. Μεθάει με rock and roll και jazz. Και γίνεται η φωνή της Ιταλίας, τραγουδώντας όχι την εξέγερση, αλλά το πάθος, το χωρισμό και φυσικά τον έρωτα.

Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Εξαιρετικό λέει αφιέρωμα σε μια ανεπανάληπτη, μοναδική, με γεμάτη πάθος φωνή, η οποία σε κατακτούσε αμέσως από τις πρώτες στροφές των τραγουδιών που ερμήνευε. Έχω σημειώσει και τις δύο επιλογές, η μία εξ αυτών σίγουρα θα ακουστεί. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Μέρη, χαίρομαι που απολαμβάνεις το αφιέρωμα στη Μίνα. Βρισκόμαστε στο 1966. Είναι η χρονιά που η Μίνα θα επιλέξει την Ελβετία ως μόνιμη κατοικία της και τον Βάλτερ Κιάρι πλέον σαν εραστή της. Θα ακολουθήσει μια ακόμη αποτυχημένη σχέση με τον διάσημο ηθοποιό Τζιάν Μαρία Βολόντε. Όμως ο μεγάλος έρωτας θα έλθει για τη Μίνα στο πρόσωπο του συνθέτη Αουγκούστο Μαρτέλι. Επαγγελματικά, εκείνη τη χρονιά ιδρύει την δική της δισκογραφική εταιρεία και ηχογραφεί το ντεντικάτο Αμίο Πάντρε, καθώς και το πρώτο της live, για να γιορτάσει τα 10 της χρόνια στο ιταλικό τραγούδι.

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην καριέρα της Μίνα ήταν ο Λούτσιο Μπατίστη. Αυτό το κεφάλαιο στη ζωή της άνοιξε το 1969. Ο Ιταλός τροβαδούρος θα της χαρίσει υπέροχα τραγούδια και τεράστιες επιτυχίες με αφετηρία το κλασικό πλέον Non Credere. Το δίδυμο θα συνεχίσει με τραγούδια όπως το Insieme και το Amor Mio για να κορυφωθεί η συνεργασία τους με το Επένσατε.

Γεια σου Σπύρο και το παρόλε παρόλε θα ακουστεί στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος στον ντουέτο με τον Αλμπέρτο Λούπο. Η συνεργασία λοιπόν λίγο νωρίτερα της Μίνα με τον Λούτσιο Μπατίστη. Αυτόν τον σπουδαίο Ιταλό τραγουδόποιο, έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς δημιουργούς της Ιταλίας. Ο Λούτσιο Μπατίστη το 1972 κυκλοφόρησε το έκτο άλμπουμ της καριέρας του, μέσα στο οποίο περιέχεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσο». Ένα πολύ οικείο τραγούδι στο ελληνικό κοινό, καθώς το 1984 ο Βασίλης Παπακουσταντίνου διασκεύασε το «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσο» σε στίχους της Λίνας Νίκολα Κοπούλου, με τον τίτλο «Πριν το τέλος», ένα τραγούδι το οποίο σε περιέλαβε στο άλμπουμ του «Διαίρεση». Το «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσο» δεν γινόταν να μην το έχει ερμηνεύσει και η Μίνα.

0: Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Μίνα Ματζίνη απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Σε μία αρχικά συνηθισμένη τραγουδίστρια ξενόφερτων αμερικανικών ρυθμών που κατάφερε να μετατραπεί στην μεγαλύτερη εν ζωή τραγουδίστρια της Ιταλίας. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Καλησπέρα στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη τον Περπερίδη. Πράγματι Παναγιώτη, πριν το τέλος η σιωπή μοιάζει με αγάπη πολύ μεγάλη. Γεια σου Δάνη, καλώς ήρθες. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για να διαλέξετε τα αγαπημένα σας τραγούδια από τη Μίνα. Μου γράφει ο Σπύρος το μήνυμά του, παρατηρώ ότι τα άλμπουμ της είχαν περάσει σε χώρες της Νοτιού Αμερικής και μάλιστα τα τύπωναν και εκεί. Είναι γεγονός Σπύρο, είναι πραγματικά πολύ επιτυχημένη, έχει καταφέρει να σημειώσει πωλήσεις άνω των 150 εκατομμυρίων δίσκων μέχρι σήμερα. Στην προσωπική της ζωή όμως ήταν άτυχη όπως είχατε ακούσει νωρίτερα. Κατάφερε όμως να βρει την προσωπική της ευτυχία μόλις το 1970. Τότε θα παντρευτεί τον δημοσιογράφο Βιργίλιο Κρόκο και το 1971 θα γεννήσει την κόρη τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, οι επαγγελματικές της επιτυχίες θα συνεχιστούν με σόου στην Ιταλική τηλεόραση, αλλά και με κορυφαία τραγούδια που θα γνωρίσουν δεκάδες επανεκτελέσεις από κορυφαία ονόματα. Ένα από αυτά ήταν και το Grande Grande Grande.

0: Grande, grande, grande. Η νούμερο 1 επιτυχία της Μίνα στην Ιταλία το 1972. Τραγούδι που έγραψαν ο Αλμπέρτο Τέστα και ο Τόνι Ρένις. Εξελίχθηκε στην μεγαλύτερη επιτυχία εκείνης της χρονιάς για την γειτονική χώρα. Ενώ η Μίνα το ηχογράφησε και στα αγγλικά. Ταυτόχρονα όμως, στα αγγλικά το ηχογράφησε και η Σιλή Μπάσεϊ με τον τίτλο Never Never Never. Είναι η εποχή λοιπόν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 που η Μίνα γνωρίζει απανωτές επιτυχίες, οι οποίες μάλιστα με τη σειρά τους γνωρίζουν δεκάδες επανεκτελέσεις. Ένα από αυτά τα τραγούδια, το πιο κλασικό ενδεχομένως, είναι το Παρόλε Παρόλε. Τραγούδι που έχουν γράψει ο Γιάννη Θερίο, ο Λέο Κιώσο και ο Τζιανκάρλο Ντερλέ. Και η πρώτη ερμηνεία ανήκει στην Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο από το 1972.
1: Come la prima volta.

Παρόλε. Η Μίνα και ο Αλμπέρτο Λούπο από το 1972, τραγούδι που στη συνέχεια διασκευάστηκε στα γαλλικά από την Δαλιδά και τον Αλέν Ντελόν. Γεια σου Νινέτ, το κινητό σου τελειώνει σε 703. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πολλούς χαιρετισμούς σε Ξανθή, Ευγενία, Τζίνα, Γιώργο, Πρόδρομο και φυσικά στο συμμαθητάκι μου, στο Βαγγέλη που μας ακούνε στο Μόντρεαλ. Να είσαι καλά φίλε, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Μάγδα με το Άκουα Εσάλε. Το ντουέτο της Μίνα με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Καλησπέρα στην Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου Εβίτα, αν σου ζητήσω μου λέει το ΕΠΟΗ, που είναι το αγαπημένο μου, φυσικά. Έρχεται αμέσως τώρα για σένα.

Γεια σου Νικόλα μου. Αναρωτιόμουν, λέει, καταγράφοντας την λίστα στο απόψινο αφιέρωμα και σκεπτόμενος τα επόμενα αφιερώματα, ποια έχεις σε μεγαλύτερη εκτίμηση. Την Μίνα, την Ορνέλα Βανώνη ή την Μίλβα. Δεν θα πάρω θέση ακόμα, Νίκο, όταν θα ολοκληρωθούν και τα τρία αφιερώματα. Καληνύχτα, Βασίλη μου, με το παρόλε παρόλε. Καλό ξημέρωμα και καλή δύναμη σου εύχομαι. Το 1973 ο σύζυγος της Μίνα θα σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ενώ το 1974 θα συνταξιδιωτηθεί από τα σόου της ΡΑΗ. 4 χρόνια αργότερα, το 1978, η Μίνα στο ζενίθ της καριέρας της ανακοινώνει την συνταξιοδότησή της και από τις συναυλίες. Η επαφή της με τον κόσμο θα συνεχιστεί πλέον μέσω των δισκογραφικών της δουλειών. Μία εξ αυτών, το 1978, θα σημειώσει τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως το «Ανκόρα».

Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό του τελειώνει σε 661. Μου γράφει το μήνυμά του. Απλά κάθομαι στην ταράτσα με τον ουρανό σκουρομπλέ σαν σεντόνι, τα αστεράκια και απολαμβάνω την υπέροχη φωνή της Μίνα. Ταιριάζει, μου γράφει τέλεια αυτή τη νύχτα. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και σου αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το «Αν και ουν ουόμο».

0: Real FM.
1: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Η Μίνα παρέμεινε συνεπή στην απόφασή της να σταματήσει τις εμφανίσεις της και να επικοινωνεί με το κοινό της μόνο μέσα από τα άλμπουμ στα οποία κυκλοφορεί. Πολίτης της Ελβετίας από το 1990. Όλα τα άλμπουμ της από το 1973 και μετά διακρίνονται για τα πρωτότυπα εξωφυλά τους που ειρωνεύονται την ερμηνεύτρια χαριτωμένα, διωγγώνοντας έτσι το μύθο μιας ενιγματικής τραγουδίστριας. Εδώ, ντουέτο με τον Αντριάνο Τσελεντάνο, αφιερωμένο στην Μάγδα.

Μάγδα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η Μίνα μαζί με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Το 2006, στα 66 της χρόνια, η Μίνα παντρεύτηκε τον Ελβετό γιατρό Ευγένιο Κουαΐνι, με τον οποίο διατηρούσε σχέση από το 1981. Το επίσημο όνομά της είναι πλέον Μίνα Άννα Κουαΐνι, όμως για το κοινό της παραμένει πάντα η Μίνα. Εδώ με τον Ρικάρδο Κοτσιάντε, στο Αμόρε, η επιλογή του Γιάννη.

Η μήνα στο You Are My Love, η επιλογή του Κωνσταντίνου και του Μιχάλη για απόψε. Καληνύχτα, Ευαγγελία, στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα, Λίτσα. Χαίρομαι που, όπως γράφεις, ήταν υπέροχη η βραδιά. Σόφι, Νίκο, καλό ξημέρωμα. Να είστε πάντα καλά. Τελευταίο μέρος σε αυτό το απόψινό αφιέρωμα στην Μίνα Ματζίνη που κάναμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

Η Μίνα Μαντζίνη λοιπόν, σε ηλικία 77 ετών πλέον, έχοντας κυκλοφορήσει 79 άλμπουμς μέχρι και σήμερα και έχοντας καταφέρει να σημειώσει πωλήσεις 150 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λίτσα. Αγγελική στην Εύβοια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τελευταίο για αυτό το αφιέρωμα στη Μίνα θα είναι το, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πιο όμορφο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει στην καριέρα της. Η Μίνα, ένα πρόσωπο για το οποίο έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν σπαταληθεί τόνοι από μελάνη, αλλά ο χαμελέον της ιταλικής μουσικής όπως την χαρακτηρίζουν, είναι η σημαντικότερη Ιταλίδα τραγουδίστρια.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καγιδαγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα από τα μεγαλύτερα, πραγματικά, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο προκαλεί μεγάλα ζητήματα. Να ξεκινήσουμε από την οικονομία. Και τι εννοούμε ζητήματα στην οικονομία? Προκαλεί ζητήματα συνολικής παραγωγικότητας, αφαιρεί παραγωγικές και δημιουργικές εργατοώρες από το 24ωρο, αλλά και προσωπικά οικονομικά προβλήματα προκαλεί, ατομικά δηλαδή, καθώς εξαιτίας του έχουμε περισσότερες δαπάνες από ό,τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Έχει επιπτώσει στο περιβάλλον, εκτοξεύει τους ατμοσφαιρικούς ρήπους και τα μικροσωματίδια με τα οποία είναι επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, και επίσης προκαλεί προβλήματα υγείας. Μιλάμε για προβλήματα υγείας όλων των ειδών. Ψυχολογικά, αναπνευστικά, μυοσκελετικά, νευρολογικά, καρδιολογικά. Ακούστε τώρα, είναι έρευνες αυτές. Προκαλεί υψηλή χοληστερίνη, υπέρταση. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα κάνει μόνο ένα πράγμα το οποίο ζούμε σχεδόν όλοι μας, ιδίως όλοι όσοι κατοικούμε σε μεγάλες πόλεις, καθημερινά. Και μιλάμε λοιπόν για την κίνηση. Την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, όπως κάνουμε κάθε φορά, τον πλέον αρμόδιο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακαδημαϊκά, θεσμικά, πρέπει να πω, προσανατολισμένος σε αυτό το πρόβλημα και στην αντιμετώπιση του. Είναι ο κ. Θανάσης Τσιάνος. Είναι πρόεδρος του Συλλήγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Έχει συμμετάσχει, βεβαίως, έχει μεγάλη εμπειρία. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναθεώρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη σύνταξη τεχνικών οδηγιών και στρατηγικών σχεδίων που αφορούν τις μεταφορές, τη βιώσιμη κινητικότητα και την οδική ασφάλεια. Κύριε Τσιάνο, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, νομίζω ότι είστε. Εννοείται ότι είστε πλέον αρμόδιος, αλλά εσχάτως είστε και πολύ δημοφιλής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές προσκλήσεις και από τον Real FM, αλλά και από άλλους σταθμούς και μέσα ενημέρωσης, σε εσάς, στον Σύλλογο των Συγκοινωνιολόγων, ούτως ώστε να μας δώσετε απαντήσεις σε αυτό το οποίο πραγματικά μας ταλαιπωρεί πολύ όλους καθημερινά. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε συνηθίσει την κίνηση, αλλά θα ήθελα εσείς να μας αξιολογήσετε το πρόβλημα που υπάρχει. Μετριέται η κίνηση στους δρόμους? Και αν ναι, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ που καλείτε και το Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ. Εδώ να πούμε τι είναι ο Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων.
0: Βεβαίως, ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Δεν είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο. Δεν εκπροσωπούμε τα συμφέροντα κανενός, ούτε καν τα συμφέροντα των μελών μας. Ο Σύλλογος δεν πληρώνεται από πουθενά. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί εθελοντικά. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στις επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές του Συλλόγου, λειτουργούν εθελοντικά. Και ο σκοπός μας είναι να εξυπηρετήσουμε ουσιαστικά την επιστήμη μας, να διαδώσουμε και να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε την επιστήμη μας προς τα έξω, να λειτουργήσουμε ως σύμβουλος της πολιτείας, και όλο αυτό με έναν ανεξάρτητο εντελώς τρόπο, με καθαρό σκοπό και στόχο την βελτίωση της ποιότητας των μεταφορών, που αυτό συνεπάγεται την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων. Και ναι, κάνατε στην εισαγωγή ένα πρόλογο για συμμετοχή σε επιτροπές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, ναι, συμμετέχουμε σε όλο και περισσότερο σε διάφορες επιτροπές.
0: Ναι. Εδώ πέρα νομίζω ότι θα υπάρξει ένα αλλά. Υπάρχει δυστυχώς.
1: Δυστυχώς όμως ισχύει και στην Ελλάδα ότι όταν δεν θες να λύσεις κάτι, να φτιάξεις μια επιτροπή.
0: Ναι.
1: Πολλές επιτροπές όμως εντάξει λειτουργούν, δηλαδή και έχουν αποτέλεσμα. Πολλές επιτροπές είναι πραγματικά χάσιμο χρόνο για μας, γιατί βλέπουμε ότι ενώ δίνουμε ψυχή, δηλαδή, και δίνουμε χρόνο, δίνουμε χρόνο τον οποίο δεν τον έχουμε,
0: ναι,
1: τον οποίο το στερούμαστε από την, ναι, οικογένεια, δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, δεν βλέπουμε να προχωράει.
0: Τώρα ξεκινήσατε από τα βαθιά. Τώρα δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω κατευθείαν για αυτό. Δηλαδή υπάρχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση της κίνησης που έχετε καταθέσει και δεν έχουν υιοθετηθεί?
1: Προφανώς υπάρχουν προτάσεις και υπάρχουν και διαχρονικές προτάσεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται. Βέβαια, εντάξει, να μην είμαστε αρνητικοί σε όλα. Ο Σύλλογος έχει 50 χρόνια ζωής και σε αυτά τα 50 χρόνια έχουν συμβεί σπουδαία πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν θυμηθούμε πώς ήταν το σύστημα μεταφορών του 1980, δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Και το 1990 πρέπει να σας πω. Εγώ που έμενα στο Χολαργό και μεγάλωσα σαν έφηβος, θυμάμαι ότι για να κατέβουμε το λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας, υπολογίσαμε περίπου μία ώρα. Με λεωφορείο.
1: Και
0: τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 90.
1: Και γίνανε και πάρα πολλά πράγματα κατά την δεκαετία εκεί του 2000-2005 και λόγω Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να προετοιμαστεί η Αττική να φιλοξενήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αυξημένες μετακινήσεις που έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και τότε είχαμε συγκοινωνιακά τουλάχιστον. Είχαμε καταφέρει να διοργανώσουμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε καινοτόμα συστήματα.
0: Είχαμε την Ολυμπιακή Λωρίδα.
1: Είχαμε τις ζώνες όπου δεν μπορούσες να σταθμεύσεις και τις ζώνες που δεν μπορούσες να έλθεις κοντά στα venue, κοντά στα στάδια.
0: Είχαμε τα λεωφορεία να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο διαθεσιμότητάς τους. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα πολλά λεωφορεία στην Αθήνα.
1: Και λεωφορεία με πολύ καλό ποσοστό πολυτροπικότητας κίνησης.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δηλαδή να μπορείς να αλλάζεις μέσο, να εξυπηρετεί, να χρησιμοποιείς το γιοταχή, το λεωφορείο, το μετρό. Δηλαδή τότε υπήρχαν λεωφοριάκια τα οποία, επειδή δεν μπορούσες να προσελκύσεις τα στάδια ή ολόκληρες περιοχές, υπήρχαν οργανωμένοι χώροι στάθμευσης. Από εκεί γινόταν η περισυλλογή ουσιαστικά των ατόμων και σε οδηγούσαν προς τον πόλο έλξης των μετακινήσεων. Mm-hmm. Και υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, ιδιωτικών, των ιδιωτών, των τεχνικών υπηρεσιών. Υπήρχε μια πάρα πολύ καλύτερη στελέχωση τότε και των τεχνικών
0: υπηρεσιών. Ήταν μια περίοδος που όλοι θέλαμε να συνεργαστούμε και να βγάλουμε όλοι το καλύτερο αποτέλεσμα. Το είχαμε πάρει πατριωτικά
1: υπήρχε
0: αυτό
1: όραμα.
0: Το οποίο συνέβαινε τότε. Υπήρχε όραμα και θέλαμε όλοι να πετύχουμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως δεν γίνεται να μην επιμείνω στην ερώτηση που σας έκανα προηγουμένως. Δηλαδή, είπατε, εγώ διέκρινα και μια πικρία στην έκφρασή σας, ότι υπάρχουν πολλές επιτροπές που γίνονται, υπάρχουν προτάσεις που κατατίθενται, δεν υιοθετούνται. Και δεν καταλαβαίνετε το λόγο που δεν υιοθετούνται. Επιστρέφω λοιπόν σε αυτές τις προτάσεις. Πείτε μου ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο υιοθετήθηκε και ένα παράδειγμα το οποίο δεν υιοθετείται και αν δεν υιοθετηθεί δεν θα βρούμε άσπρη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα έχουμε τα ανάλογα καλά αποτελέσματα. Αστυνόμευση. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια στην αστυνόμευση για το κράνος και για το αλκοόλ. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια θέση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Ήταν μια θέση να υπάρχει ένας φορέας οδικής ασφάλειας, να θεσμοθετηθεί η ψηφοποίηση των κλήσεων για να μην σβήνονται οι κλήσεις. Αυτά τα πράγματα προχωράνε. Και ξεκίνησε μία εντατικοποίηση στον έλεγχο του κράνους και του αλκοόλ και έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Δηλαδή πάνω από 140 πολίτες γλιτώσαμε το 2025 και αυτή η μείωση αρχίζει και συνεχίζεται.
0: Είναι κάποιο στατιστικό προφανώς που προκύπτει από τα ατυχήματα που είχαν γίνει και θεωρείται ότι αν δεν φορούσαν κράνος αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν καταλήξει.
1: Ναι, είχαμε πάνω από 22% μείωση στους θανάτους στα τροχαία. Ξέρετε, η οδική ασφάλεια δεν είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται. Λύνεται. Δηλαδή τα οδικά ατυχήματα είναι προβλέψιμα. Αφορούν την οδική συμπεριφορά, αφορούν τις υποδομές, αφορούν το αυτοκίνητο, αφορούν την αντιμετώπιση μετά το ατύχημα, το πόσο γρήγορα θα είναι το ασθενοφόρο για παράδειγμα. Είναι προβλέψιμα το πώς εξελίσσονται τα πράγματα ανάλογα με το τι κάνεις σε όλους αυτούς τους άξονες.
0: Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι βλέπουμε μια αλλαγή δόγματος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα αλκοτέστ από την τροχέα. Έχω δει μπλόκα σε μικρούς δρόμους, όχι σε λεωφόρους αποκλειστικά ή σε κομβικά σημεία όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά κέντρα διασκέδασης, αλλά σε κάποιους δρόμους στο Παγκράτη που έχουν μόνο δύο ρεύματα, ένα ρεύμα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Και επίσης είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα, έχουν οδηγήσει πραγματικά σε αποτελέσματα. Περιμένω να δω και μια άλλη πρόταση που έχετε υποβάλει και δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Μια πάγια θέση είναι να δημιουργηθεί ένας μητροπολιτικός φορέας για την αντιμετώπιση των μετακινήσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δύο μετροπολιτικοί φορείς, ένας Αττική, ένας Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πάγια θέση του Συλλόγου δεκαετίες. Δεν υπάρχει μεγάλη μητροπολιτική περιοχή στην Ευρώπη ή σε κάποια αναπτυγμένη χώρα η οποία να μην έχει έναν φορέα που να, από κάτω να είναι όλα τα συστήματα μεταφορών. Να είναι το οδικό δίκτυο, να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχει και κάποια ζητήματα με την αστυνόμευση, να έχει τα λιμάνια, τα αεροδρόμια. Ένας δηλαδή ο οποίος θα παρατηρεί όλο το σύστημα, θα δίνει λύσεις και θα λογοδοτεί. Και αν δεν υπάρξει αυτός ο φορέας, γιατί όλα τα συστήματα μεταξύ τους αλληλοπηρεάζονται. Και αυτή τη στιγμή έχεις, ας πούμε, έναν δρόμο όπου εμπλέκονται πολλοί φορείς. Υπουργεία, Δήμοι, ΟΑΣΑ, αποκεντρωμένοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρώτον γραφειοκρατική, μεγάλη, και δεύτερον δεν προχωράνε τα πράγματα. Και ρίχνει και το μπαλάκι ο ένας τον άλλον και στο τέλος δεν συνεργάζονται καλά τα συστήματα, γιατί οι ανάγκες πλέον έχουν μεγαλώσει και δεν είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας, δεν είναι πόσο καλά θα φτιάξεις τα λεωφορεία, πόσο καλά θα φτιάξεις το δικό δίκτυο, πόσο καλά θα φτιάξεις λεωφορολωρίδες, πόσο θα φτιάξεις ποδηλατοδρόμους, είναι πόσο καλά θα συνεργάζονται όλα αυτά τα συστήματα μεταξύ τους. Και ακόμα και έτσι αποσπασματικά βλέπουμε κάποιοι φορείς να κάνουν κάποια πράγματα, κάποιοι φορείς να μην κάνουν τίποτα. Αλλά δεν βλέπουμε συνεργασία.
0: Θα ήθελα λοιπόν, έτσι όπως το θέτετε, πραγματικά να δω πόσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιτροπή στην οποία συμμετείχατε κι εσείς για τα θέματα της κυκλοφορίας, για τα θέματα των μεταφορών. Θεωρώ ότι βάσει όλων όσων γνωρίζουμε, υπάρχει ΟΣΥ που είναι τα λεωφορεία, υπάρχει στάση που είναι τα σταθερά μέσα, το μετρό, ο ηλεκτρικός κτλ. Και το τράμα, δεν κάνω λάθος, στην στάση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Υπάρχει το αεροδρόμιο, υπάρχουν τα λιμάνια, πολύ κομβικοί φορείς, διότι αν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση σε αεροδρόμια και λιμάνια, ενδεχομένως εγώ να μην βρίσκω λεωφορείο για να πάω εγκαίρως στη δουλειά μου. Οπότε υπάρχει περιφέρεια, όπως είπατε, υπάρχουν οι δήμοι που δεν γίνεται να μην έχουν λόγο σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και υπάρχει και το Υπουργείο Μεταφορών. Σίγουρα υπάρχει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο. Νομίζω ότι οι επιτροπές αυτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πολυπληθείς.
1: Και δεν υπάρχει ούτε μία επιτροπή.
0: Ναι.
1: Να υπάρχουν όλοι αυτοί μέσα σε ένα τραπέζι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, να υπάρχει Μητροπολικός Φορέας. Πριν το δημιουργήσουμε, ας δημιουργήσουμε ένα συντονιστικό όργανο να κάτσουν στο τραπέζι και αν θέλουν και τη βοήθεια του Συλλόγου Γεωλόγων, εδώ είμαστε. Και να πάμε με τεκμηριωμένες προτάσεις το πώς πραγματικά μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Αλλά το ζήτημα πολλές φορές δεν λύνεται με μαγικό τρόπο. Τον τρόπο τον οποίο έχουν ακολουθήσει και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις τον ξέρουμε. Ξέρουμε και την ελληνική καθημερινότητα. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι η εξής, αλλά πριν πάμε στο θέμα προτάσεων και τι μπορεί να γίνει για την Αττική, να δούμε λίγο πού ήμασταν και πού είμαστε.
0: Μα αυτό θέλω, με αυτό είχα ξεκινήσει και εγώ, αλλά όσα είπατε ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Θέλω να δω αν μπορείτε να μετρήσετε την κίνηση και στο πού βρισκόμαστε σήμερα.
1: Την κίνηση μπορούμε να τη μετρήσουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε τους κυκλοφοριακούς φόρτους, πόσα οχήματα περνάνε από κάθε διατομή, μπορούμε να μετρήσουμε τη μέση ταχύτητα. Επίσης η κίνηση πλέον μετρέται με τεχνολογικά εργαλεία όπως τα συστήματα πλοήγησης που σου δίνουν και αυτά κάποια πολύ καλά στοιχεία. Κυρίως όμως τώρα σε συνθήκες κορισμού έχει σχέση περισσότερο η μέση ταχύτητα και όχι τόσο πολύ ο κυκλοφοριακός φόρτος. Και για παράδειγμα, θα σας πω ένα στοιχείο στη λεωφόρο Κηφισού. Mm-hmm. Όταν έχεις κυκλοφοριακή συμφόρηση, περνάνε στο τέλος λιγότερα αυτοκίνητα, δηλαδή λιγότερα αυτοκίνητα μετράς που περνάνε από τη διατομή, σε σχέση με τα αυτοκίνητα που περνάνε λίγο πριν έχεις την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο κορεσμού, το οποίο είναι περίπου ενδεικτικά 2.000 οχήματα την αναλωρίδα, και όταν αυτό το ξεπεράσεις...
0: 2.000 οχήματα ανά ώρα.
1: Ενδεικτικό. Είναι, κυμαίνεται και ανάλογα και με τα γεωδυμικά χαρακτηριστικά, δηλαδή από 1.800-2.100. Και όταν αυτό το ξεπεράσεις, μετά η ικανότητα του δρόμου εξυπηρετεί αναλωρίδα 1.500-1.400. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται είναι να κρατάς τον δρόμο σε ένα επίπεδο λίγο πριν τον κορεσμό. Mm-hmm. Γιατί στο τέλος μπλοκάρουν τα πάντα και δημιουργείται μια έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία έχει και πολλές φορές και κάποιο αίτιο, κάποιο συμβάν, και είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Οπότε αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα από την ελληνική αστυνομία να μπορεί να επεμβαίνει γρήγορα και να απομακρύνει τα οχήματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Αλλά κυρίως όμως έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε γενικά τις μετακινήσεις στην Αττική. Ένα πολύ χαρακτηριστικό νούμερο. Είπαμε το 2004 είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα και οι έρευνες που γινόταν το 2000, λίγο πριν την οικονομική κρίση, 2006-2007, δείχνανε ότι στην Αττική αυτή που χρησιμοποιούμε γιοταχή ήταν περίπου ίση με αυτούς που χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή η αναλογία χρήσης γιοταχή με μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν περίπου 1:1.
0: Τώρα?
1: Αυτή η αναλογία τώρα έχει πάει 1:2 υπέρ του αυτοκινήτου.
0: Αυτό δείχνει το πρόβλημα.
1: Και γιατί έχει πάει? Πρώτον, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα μέσα μαζικής μεταφοράς υποβαθμίστηκαν σημαντικά.
0: Θυμόμαστε όλοι για ρεπορτάζ που έχω κάνει και εγώ, δηλαδή προσωπικά τότε, για λεωφορεία που παίρναν φωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτοαναφλέγονταν ενώ ήταν σε κίνηση. Λόγω έλλειψης συντήρησης, έλλειψης ανταλλακτικών, πολλά είχαν τεθεί εκτός κτλ.
1: Σωστό. Βγαίνοντας από την οικονομική κρίση, είχε ένα στόλο οχημάτων του ΑΣΑ, ο οποίος πριν την οικονομική κρίση ήταν σε αριθμό πάνω από 2.000 λεωφορεία. Και βγαίνοντας από την οικονομική κρίση είχες περίπου τα μισά. Και αυτά τα μισά που είχες ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Επίσης το μετρό γίναν κάποιες επεκτάσεις, οι σειρμοί όμως είναι περίπου οι ίδιοι, άρα η συχνότητα του μετρό είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Άρα συνολικά βγαίνοντας μετά, δηλαδή 2020-2021, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ κακή και ακόμα δεν έχει επανέλθει σε σχέση με την κατάσταση που είχαμε πριν την οικονομική κρίση. Ανανεώνεται ο στόλος των λεωφορείων και πολύ καλώς ανανεώνεται, αλλά θέλουμε πολύ περισσότερα λεωφορεία. Δηλαδή για να φτάσει τα 2.000 λεωφορεία στην Αττική θα πάρουν αρκετά χρόνια. Επίσης η πόλη έχει απλωθεί, οι μετακινήσεις είναι μεγαλύτερου μήκους πλέον, άρα και η επιβάρηση στο οδικό δίκτυο είναι μεγαλύτερη, και ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεχής διαδικασία αναβάθμισης όλου του συστήματος μεταφορών, γιατί έτσι πρέπει, υπήρχε ένα τέλμα, υπήρχε μια τρομερή αδράνεια για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα μεταφορών, δυστυχώς επειδή καθυστέρησε πάρα πολύ η πολιτεία και υποβαθμίστηκαν πάρα πολύ τα συστήματα, θα πάρει αρκετό καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα σαν κυκλοφοριακό πρόβλημα,
0: ναι,
1: είναι αναλογία 1:1 που έχει γίνει 1:2.
0: Ναι.
1: Και πρέπει...
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή, αν είχαμε όλα τα μέσα τα οποία μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας, θα έπρεπε να έχουμε όλα στη διάθεσή μας, δεν θα είχαμε κυκλοφοριακές συμφόρες.
1: Όσο πιο ελκυστικά είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι, τόσο περισσότερο θα τα πάρει ο χρήστης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο χρήστης θα κοιτάξει ουσιαστικά τρεις παράγοντες. Είναι το κόστος που,
0: ναι,
1: το κόστος προφανώς υπερτερεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
0: ναι,
1: το χρόνο και την άνεση.
0: Ναι.
1: Αν βλέπουμε ότι για να κινηθείς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με το λεωφορείο, κάνεις διπλάσιο χρόνο με το γιοταχή, δεν θα το πάρεις το λεωφορείο.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο, γιατί έχει περιοριστεί η χρήση του γιοταχή με κάποιον άλλο τρόπο.
0: Δεν έχεις δικό σου μέσο.
1: Και η αλήθεια ποια είναι, ότι και άλλες μεγάλες μετροπολιτικές περιοχές που έχουν ένα καλό σύστημα μεταφορών και δεν περάσαν οικονομική κρίση, χρειαστήκανε να πάρουν μέτρα περιορισμού της χρήσης του γιοταχή. Δηλαδή, ζώνες όπου δεν επιτρέπεται το όχημα να μπαίνει μέσα στο κέντρο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για αυτό. Όμως, ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του Κηφισού. Είπατε ότι το ιδανικό όριο ή το όριο πάνω ή κάτω από το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει κίνηση, είναι περίπου τα 2.000 αυτοκίνητα αναλωρίδα ανά ώρα. Είναι έτσι? Και όταν περνάνε λιγότερα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Είναι αυτό το όριο?
1: Όταν έχεις ουρές αναμονής και βλέπεις ότι περνάνε λιγότερα, είναι. Βέβαια, είναι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάζεις, είναι η μέση ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Και γενικά η μέση ταχύτητα για την Αττική, όχι μόνο για το Κηφισό, είναι στις ώρες αιχμής, είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 15 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Αλλά αυτή όμως είναι και η μέση ταχύτητα που σχεδόν έχουν όλες οι μητροπολιτικές περιοχές.
0: Τις ώρες αιχμής.
1: Και η μέση ταχύτητα που έχουν και οι μικρές πόλεις της περιφέρειας, αλλά στους κεντρικούς οδικούς άξονες που περνάνε από την πόλη.
0: Θα πάμε και εκεί. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως.
1: Αλλά να πω όμως για να
0: παρακαλώ,
1: μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι είναι άλλο να διασχίζεις ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα με μία μέση ταχύτητα 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, και είναι άλλο εδώ στην Αττική να έχεις μια μετακίνηση που πρέπει να κάνεις 20 χιλιόμετρα και να πρέπει να πας με αντίστοιχη μέση
0: σίγουρα
1: ταχύτητα.
0: Εγώ...
1: Αυτό είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οπότε είναι και ο παραπάνω χρόνος τον οποίο
0: που ξοδεύεις για να φτάσεις στον προορισμό.
1: Και στην Αττική, αν λάβουμε υπόψη τον μέσο παραπάνω χρόνο που ξοδεύουμε, είναι γύρω στο 50%, αλλά στις ώρες αιχμής διπλασιάζεται. Δηλαδή, μια απόσταση την οποία θεωρητικά θα την κάναμε σε 10 λεπτά, στις ώρες αιχμής την κάνουμε σε 20 λεπτά. Και αυτός είναι ένας δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, αν, επειδή παρακολουθείτε συχνά, ενδεχομένως σε καθημερινό επίπεδο τον Κηφισό, αν θυμάστε ποιο είναι το ελάχιστο νούμερο διέλευσης αυτοκινήτων ανά ώρα που έχετε παρατηρήσει, δηλαδή ποια είναι η κορυφαία κίνηση που έχετε διαπιστώσει να υπάρχει στον Κηφισό? Δεν ξέρω αν υπάρχει καταγραφητική περιστατικού.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει περιφέρεια Αττικής η οποία έχει κάποιους εισιτήρες και μετράει τις ταχύτητες. Προφανώς θα είναι σε κάποιο μεγάλο συμβάν, δηλαδή σε κάποιο τρακάρισμα κλπ. Που δημιουργούνται πάρα πολλές φορές. Αυτό όμως το οποίο έχει μεγάλη σημασία, γιατί πάντα οι πολίτες το συνδέουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα με τα οχήματα, θα πρέπει να είναι ανάποδη η σκέψη. Γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μπορούν να πάρουν αυτές τις μετακινήσεις που θα έπρεπε να πάρουν? Γιατί ποια είναι η διαφορά μας σε σχέση με άλλες μετροπολιτικές περιοχές, και εκεί έχουν κυκλοφοριακή συμφόρηση? Υπάρχει όμως μία εναλλακτική να μπορείς να πάρεις ένα άλλο μέσο και να πας πιο γρήγορα στην δουλειά σου.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο αυτός ο χρόνος, π.χ. με τα μέσα σταθερής τροχιάς, δεν επηρεάζεται ανάλογα με το πόση κίνηση θα έχει το μετρό. Δεν επηρεάζεται όταν θα βρεις να σταθμεύσεις ή όχι. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο μετακινήσεων. Αν κοιτάζει κάποιος μόνο το δικό δίκτυο και δεν κοιτάζει τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα συστήματα μεταφορών, όπως είναι το λεωφορείο, το μετρό, το περπάτημα, το πατίνι, αλλά είμαστε σε μια πόλη που για να περπατήσεις να πάρεις το λεωφορείο και να κάνεις μετά και τη μετεπιβίβαση πιθανώς με το μετρό, έχεις δυσκολία ακόμα και στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή μιλάμε πολύ συχνά για βιώσιμη κινητικότητα, αλλά δεν έχουμε ούτε επαρκή πεζοδρόμια για να μπορούμε να περπατήσουμε.
0: Αυτό και... θεωρείτε ότι επηρεάζει την κίνηση συλλογικά?
1: Προφανώς, γιατί άμα θες να διανύσεις μια απόσταση, ναι, 300 μέτρων και να πας, θα θες ένα περιβάλλον το οποίο να είναι, ναι, άνετο και να έχει και μια αισθητική,
0: ναι,
1: και να έχεις πεζοδρόμια, να μην περπατάς μέσα στον δρόμο.
0: Το πρόβλημα ξεκινάει από τον τρόπο που έχουν δομηθεί οι ελληνικές πόλεις, όπου ξεχάσαμε τα πεζοδρόμια, ξεχάσαμε τη ρημοτομία.
1: Το πρόβλημα είναι πολεοδομικό κυρίως. Δηλαδή το πρόβλημα, ναι, ξεκινά από την πολεοδόμηση της πόλης. Και ότι υπάρχει έλλειψη δημόσιου χώρου, γενικότερα έλλειψη δημόσιου χώρου, και ότι σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα περιορισμένο πλάτος, εκεί πρέπει να χωρέσουν ο πεζός, το ποδήλατο, η στάθμευση, το γιοταχή, η λεωφορολωρίδα, το διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο, τα δέντρα μέσα στα πεζοδρόμια. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να γίνει δίκαιη ανακατανομή του δημόσιου χώρου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1,40 €. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι, ακούτε το Deep Real. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το οποίο έχει θέμα την κίνηση στους δρόμους και καλεσμένο τον κύριο Θανάση Τσιάνο, πρόεδρο του Συλλόγου Έλληνων Συγκοινωνιολόγων. Λέγαμε προηγουμένως για το Κηφισό. Κύριε Τσιάνο, θέλω να μου πείτε και για άλλα σημεία της πρωτεύουσας που είναι εξαιρετικά επιβαρημένα. Είναι το κέντρο?
2: Είναι ο προορισμός προς το κέντρο, όχι τόσο πολύ η σταδίου και πανεπιστημίου, ας πούμε, αλλά είναι για να φτάσεις μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Είναι τα 3 κάπα που λέμε, Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός.
1: Ναι.
2: Τα προβλήματα είναι γενικότερα και έχουν σχέση και με τις εμπορευματικές μεταφορές, τα οποία, δηλαδή, ακόμα και στη μικροκλίμακα εκεί των περιοχών, Ασπρόπυργο και τα λοιπά, έχουν σημαντικά προβλήματα. Και το πρόβλημα, το εστιάζουμε ίσως κακώς μόνο στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Είναι στο συνδυασμό της στην έλλειψη του συνδυασμού μετακίνησης. Δηλαδή, η Μεσογείο παρουσιάζει λίγο καλύτερα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, γιατί έχεις και το μετρό, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις περιοχές.
1: Η Κηφισίας, από την άλλη,
2: στην Κηφισίας είναι απαραίτητο το μετρό.
1: Δεν έχουμε μετρό. Δεν έχει προβλεφθεί να γίνει μετρό που θα περνάει από την Κηφισίας, και αντιθέτως έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις να έχουν την έδρα τους σε αυτό το δρόμο.
2: Υπάρχει η επέκταση της γραμμής 4,
1: ναι,
2: η οποία εξυπηρετεί την Λεωφόρο Κηφισίας, το Ψυχικό, το Μαρούσι και μελλοντική ακόμα πιο επέκταση θα μπορεί να βγάζει και στην Εθνική Οδό και να φτιαχτεί εκεί κάποιος σταθμός για γιοταχή, έτσι ώστε αυτοί που έρχονται στην Αττική με το αυτοκίνητο να μπορούν να παίρνουν ένα μέσο σταθερής τροχιάς νωρίς. Ωστόσο, θα αργήσουν. Δηλαδή, ήδη το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 παίρνει συνεχώς παράταση.
1: Δυστυχώς έχει μεγάλα ζητήματα. Το είδαμε και με τα θέματα που είχαν οι κατοικίες, οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Πάμε λίγο και στις άλλες ελληνικές πόλεις.
2: Εδώ είναι όμως που θα πρέπει η πολιτεία. Εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο. Χρηματοδοτήσει για τέτοιου μεγάλα έργα δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά αν θέλουμε πρώτη προτεραιότητα, τι πρέπει να γίνει για την Αττική,
1: ναι,
2: είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό το οποίο θα σου λύσουν το πρόβλημα και θα στο λύσουν οριστικά.
1: Εφόσον δεν φεύγουμε από την Αττική, λοιπόν, θέλετε να μου πείτε και την άποψή σας για τους κόμβους στο σχιστό που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό το καλοκαίρι. Θεωρείτε ότι θα είναι μια παράκαμψη στον Κηφισό?
2: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια μεγάλα έργα,
1: ναι,
2: μεγάλα έργα εντός αγωγικών, τα οποία είναι σχεδιασμένα εδώ και δεκαετίες. Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά στο σχιστό είναι ένα τέτοιο έργο. Έχει μελετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Ναι.
2: Τώρα ευτυχώς μπαίνει, έχει βγει και ανάδοχος και νομίζω ξεκινάει και το έργο. Ένα άλλο είναι η επέκταση λεωφόρου Κύμης, η οποία και αυτή είναι σχεδιασμένη πριν την, δηλαδή ήταν προγραμματισμένη να λειτουργήσει πριν την έναρξη της Αττικής Οδού, και δεν έχει γίνει. Ένα άλλο έργο το οποίο έχει μελετηθεί και αυτό αρκετές φορές και είναι έτσι το παράπονο των συγκοινωνιολόγων, ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Θήβα, ο οποίος είναι ένας στρατηγικός οδικός άξονας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το κάνουμε μόνο για να λύσουμε το κυκλοφοριακό στο Κηφισό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος θέλει να πάει από την Θεσσαλία στην Πελοπόννησο να περνάει μέσα από το αστικό ιστό της Αττικής και να μην έχεις έναν άξονα να συνδέεις την Πελοπόννησο με τη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα και προτάσεις. Αυτά ήταν, ας πούμε, τα πιο σημαντικά, τα οποία έχουν και χιλιομελετηθεί. Και ελπίζουμε τώρα να μπουν σε μία σειρά και να γίνει. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει για την Αττική ένα στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, το οποίο να τα περιλαμβάνει όλα, οδικό δίκτυο, μεταφορές, λεωφορεία κτλ. Το οποίο ούτε και αυτό υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε οι συγγεωνλόγοι για να είναι όσο δυνατόν πιο ολοκληρωμένο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες προς τα εκεί ως προς τον ΟΑΣΑ, δηλαδή έχει εκπονήσει ένα πολύ καλό σχέδιο μέσω μαζικής μεταφοράς. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι επειδή οι μετακινήσεις αυξάνονται όσο έχουμε ανάπτυξη,
1: ναι,
2: αν δεν τρέξεις να με ακόμα πιο μεγάλα βήματα, όλη αυτή η εξέλιξη και η ανάπτυξη θα φέρει πολύ περισσότερες μετακινήσεις
1: και θα ξεπεράσει
2: και θα έχουμε πολύ περισσότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
1: Ναι, και όταν υλοποιηθούν τα έργα δεν θα έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Ή το αποτέλεσμα που προσδοκούμε.
2: Ναι, ναι. Και δηλαδή και όταν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μιλάμε ότι θα πρέπει να βάλουμε μέσα τον προαστιακό. Δηλαδή τον οποίο εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό εργαλείο μετακινήσεων. Και επειδή η Αττική έχει ήδη απλωθεί σημαντικά, θα αποσυμφορήσει πολλούς σημαντικούς οδικούς άξονες.
1: Όπως. Η λεωφόρος Μαραθώνος ενδεχομένως που περνάει ο προαστιακός, η λεωφόρος Πεντέλης.
2: Όπως η λεωφόρος Μαραθώνος, όπως δηλαδή και η επέκταση προς Τραφίνα και η επέκταση προς... Αλλά θα πρέπει όμως για να... Όταν μιλάμε για αναβάθμιση και επέκταση του προαστιακού, μιλάμε για περισσότερους σειρμούς, για μια συχνότητα μικρή, να μην περιμένεις μισή ώρα να κάνεις μετεπιβίβαση. Αυτό είναι μη ελκυστικό. Μιλάμε για σταθμούς μετεπιβίβασης που θα μπορεί να αφήνει κάποιος με ασφάλεια, ας πούμε, το όχημα.
1: Λοιπόν, πρέπει τώρα να σας ρωτήσω αν όντως η Αθήνα είναι η χειρότερη πόλη της Ελλάδος όσον αφορά την κίνηση. Και σας ρωτώ αυτό γιατί. Είχα πάει στη Λάρισα, έκανα περίπου μισή ώρα για να βρω να παρκάρω στο κέντρο και όχι επειδή δεν έβρισκα, μόνο επειδή δεν έβρισκα θέση στάθμευσης, αλλά επειδή είχε πραγματικά πολύ κίνηση και πολύ μικρούς δρόμους. Το ίδιο το είχα πάθει και στην Πάτρα. Είχα πάει σε μια μέρα που όλοι είχαν βγει για να ψωνίσουν και πραγματικά έφαγα πάρα πολύ ώρα στον δρόμο. Είχα πάει στην Πρέβεζα, που είναι μια πολύ μικρή πόλη και αντιμετώπισα το ίδιο πρόβλημα. Στη Χαλκίδα, επίσης μικρότερη πόλη, και αντιμετώπισα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κίνησης εγκλωβισμένο στα στενά της πόλης. Υπάρχουν άλλες χειρότερες πόλεις? Έχει μετρηθεί η κίνηση σε όλα τα αστικά κέντρα της Ελλάδας?
2: Στα αστικά κέντρα έτσι, των μεγάλων πόλεων που έχουν και φωτεινή σηματοδότηση και είναι συγκεντρωμένες εκεί όλες οι χρήσεις, η μέση ταχύτητα είναι περίπου ίδια. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, είναι 15 χιλιόμετρα. Απλά για να το διανύεις σε μικρό, είναι μικρή απόσταση και το διανύεις πολύ πιο εύκολα. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι παντού, όπου και να πάτε. Καταρχάς είναι εντελώς σχετικό το πρόβλημα της στάθμευσης. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα μικρό χωριό, θα σου πούνε ότι έχουμε προβλήματα και κυκλοφοριακά και στάθμευσης.
1: Ναι.
2: Η Λάρισα, είπατε μερικούς δήμους όμως. Δηλαδή, η Λάρισα είναι μια πόλη υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας. Είναι μια πόλη που μετακινούνται πάρα πολύ με
1: ποδήλατο.
2: Με ποδήλατο και με τα πόδια, γιατί έχει τους πεζοδρόμους. Και αυτό ξεκίνησε εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Με τις πόδες πεζοδρομής. Ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που έκανε.
1: Επαρκή πεζοδρομή. Ναι.
2: Και αν δεν είχε. Γιατί πρέπει να κοιτάμε ότι αν δεν γινόταν αυτά τα πράγματα, πώς θα ήταν η πόλη? Θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα, δεν θα μπορούσε να σταθείς, γιατί έχει ένα περιορισμένο οδικό δίκτυο με πολύ στενούς δρόμους.
1: Ακριβώς.
2: Αν πας τώρα πάλι στη Χαλκίδα. Τώρα είναι πόλεις τις οποίες γνωρίζω, γιατί έχω. Αν πας πάλι στη Χαλκίδα, θα δεις σε όλο το κέντρο των. Της Χαλκίδας, οι πολυκατοικίες δεν διαθέτουν θέση στάθμευσης. Και είναι γεμάτο πολυκατοικίες, επίσης στενά δρομάκια. Αυτό, η στάθμευση πιάνει χώρο. Γενικά, αν νομίζουμε ότι μπορούμε να χωρέσουμε με αυτό το δίκτυο ιδιοκτησίας που έχουμε τώρα και με την αύξηση γενικά της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος, δεν χωράμε στις ελληνικές πόλεις.
1: Δεν χωράμε γιατί? Λόγω της έλλειψης πάρκινγκ κυρίως.
2: Η στάθμιση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί φτιάχνει χώρο, ζωτικό χώρο της πόλης. Ένα αυτοκίνητο είναι σταθμένο το 95% του χρόνου της ημέρας περίπου. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένας χώρος στον οποίο απλά είναι ένα αυτοκίνητο εκεί, στον οποίο θα μπορούσε να περπατήσει, να έχει πράσινο, να έχει μια άλλη αισθητική. Θα μου πεις που να σταθμεύσω. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Αυτό το μέτρο μέχρι σε ένα σημείο το διαχειρίζεται η ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Είναι επαρκές αυτό το μέτρο.
2: Αν είναι εντελώς άναρχο, δηλαδή ναι, όσες περισσότερες θέσεις στάθμευσης δώσεις,
1: ναι,
2: όση περισσότερη ευχέρεια
1: ναι,
2: δώσεις για να παρκάρεις παράνομα πάνω στα πεζοδρόμια, στους πεζοδρόμους ναι, κτλ., τόσα περισσότερα αυτοκίνητα έχουμε, τόση μεγαλύτερη είναι η χρήση του γιοταχή.
1: Πάμε και εδώ στην αστυνόμευση δηλαδή. Και στην αστυνόμευση των θέσεων στάθμευσης.
2: Προφανώς, οι κανόνες είναι για να,
1: ναι,
2: να υπάρχουν.
1: Ακούστε τώρα. Είναι πολύ συχνή και καθημερινή η εικόνα που θα περιγράψω. Είναι μια οδική αρτηρία, να πάρουμε τη Μιχαλακοπούλου, να πάρουμε την Ημιτού στο Παγκράτη, που έχει τρεις και τέσσερις λωρίδες η Ημιτού σε κάποια τμήματά της. Και οι τέσσερις λωρίδες γίνονται δύο, διότι υπάρχουν παρκαρισμένα και τηλεπαρκαρισμένα εκατέρωθεν. Τι μπορούμε να κάνουμε? Και όλα είναι παράνομα.
2: Να φύγει παράνομη στάθμευση.
1: Και όλα τα αυτοκίνητα αυτά που θα πάνε.
2: Με τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης ναι, μπορεί να έχει σημαντική μείωση της κυκλοφορικής εισφόρησης.
1: Ναι, δηλαδή, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα?
2: Για παράδειγμα, στη Μιχαλοκοπούλου
1: ναι,
2: μπορεί ένα φανάρι με δύο αυτοκίνητα μπροστά στο φανάρι, σε συγκεκριμένο φανάρι, για σας το λέω,
1: ναι,
2: να δημιουργεί όλο το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Η στάθμευση όμως εκεί επιτρέπεται. Στο συγκεκριμένο φανάρι, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα
1: είναι νομίμως επιτρέπεται.
2: Και μάλιστα νομίζω ότι έχει ελεγχόμενη. Άρα η αστυνομία δεν μπορεί να πάει να γράψει. Άρα κάποιος όμως θα πρέπει να εντοπίζει τα προβλήματα. Και δεν φτάνει να εντοπίσουμε τα προβλήματα, θα πρέπει να λύνονται τα προβλήματα. Και δυστυχώς τα προβλήματα δεν λύνονται. Δηλαδή, αν δώσεις εντολή σε έναν συγκοινωνιολόγο ότι ξέρεις τι λύσω με αυτό το θέμα, γιατί και να μπορεί να μου αυξήσει την κυκλοφοριακή ικανότητα στο οδικό δίκτυο και εγώ μετά θα διαχειριστώ διαφορετικά το δημόσιο χώρο, θα σου το λύσει. Θα σου βρει τη λύση. Αλλά δυστυχώς είναι υπηρεσίες, είναι η διάθεση τελικά για να λυθεί το πρόβλημα. Είναι ότι εντάξει, μωρέ, αφού και παρακάτω θα υπάρχει κάποιος άλλος παρκαρισμένος, πώς θα το κάνουμε.
1: Καταλαβαίνω.
2: Γενικά είμαστε σε μια κατάσταση όπου αν αυτά τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και οι κανόνες οι οποίοι ήδη υπάρχουν εφαρμοζότανε, θα είχαμε πολύ μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, όμως κάποιοι θα έχουμε χάσει την βολή μας. Το ότι εντάξει, παρκάρω όπου είναι, δεν με γράφουν κιόλας. Αυτό το πράγμα τώρα όσο πάμε χειροτερεύει και πρέπει να αλλάξει γενικά η συμπεριφορά μας.
0: Real FM.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι, ακούτε το Deep Real, είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής με θέμα την κίνηση στους δρόμους. Καλεσμένος μας ο κύριος Θανάσης Τσιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει, διότι σας το έχω ρωτήσει ήδη. Πού θα πάνε τα αυτοκίνητα που είναι παράνομος παρκαρισμένα, αν όντως εφαρμοστούν οι νόμοι και τα μέτρα?
2: Εγώ να σας ρωτήσω πού πάει ο πεζός. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Ο πεζός δεν πάει πουθενά, δυστυχώς. Ο πεζός κάνει σλάλομ στους ελληνικούς δρόμους. Κάνει ζιγζάκ και στα πεζοδρόμια.
2: Όχι, όχι, πολλές φορές ο πεζός μένει. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Ναι.
2: Έχουμε γύρω στους 8 εκατομμύρια μετακινήσεις την ημέρα στην Αττική. Ένα 25% των ατόμων δεν μετακινούνται καν. Τα εμποδιζόμενα γενικά κινητικά άτομα, κάποιες μελέτες το δείχνουν στο 40%, άλλες στο 30%. Και ποια είναι αυτά τα άτομα? Είναι ηλικιωμένοι, είναι μικρά παιδιά, είναι μια μητέρα με το καρότσι, είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτά τα άτομα λοιπόν που δυσκολεύονται να κινηθούν στους ελληνικές ανάγκες. Αυτά τα άτομα λοιπόν που δυσκολεύονται να κινηθούν στους ελληνικούς δρόμους. Από το 25%

0: ποσοστό στου ανθρώπου που είναι, είναι αναγκασμένοι να είναι σε αμαξίδιο.
1: Είναι ότι δεν βγαίνει κάθε μέρα.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε αμαξίδιο. Δεν θέλω καν να ρωτήσω ποιο είναι το ποσοστό σε αυτού.
1: Λοιπόν, αυτή, ειδικά η μητέρα με το καρότσι, το άτομο με αμαξίδιο είναι σχεδόν αδύνατο να κινηθούν. Και δεν τους βλέπουμε, ενώ είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν τους βλέπουμε γιατί δεν μπορούν να κινηθούν μέσα στην πόλη. Το πρώτο που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και για λόγους ισότητας είναι να μπορούν να μετακινηθούν όλοι και να πάνε από το Α σημείο στο Β. Αυτό είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Ο δεύτερος άξονας, ας πούμε, της βιώσιμης κινητικότητας είναι να μετακινηθούν όλοι με ένα τρόπο προσιτά οικονομικό. Δεν μπορείς να... Εγώ πολύ εύκολα μπορώ να σου λύσω το κυκλοφοριακό αύριο. Βάλουμε, παντού τέλη κυκλοφορίας και στάθμης και τα λοιπά και το λύνεις. Δεν είναι αυτό όμως η λύση. Είναι να υπάρχουν εναλλακτικές όλες για να μπορούν όλοι να κινηθούν και με ένα οικονομικό κόστος προσιτό.
0: Προσιτό.
1: Αυτό αφορά και τη μετακίνηση και με το γιο ταχύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να σου κοστίζει μια μετακίνηση 40 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Παρκάρεις, ασταθμεύσεις, βενζίνη, χρήση αυτοκινήτου κτλ. Και θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική στις μετροπικές περιοχές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αυτό είναι κοινωνική πολιτική, να μπορεί κάποιος να μετακινηθεί οικονομικά. Και αυτό συμβαίνει μόνο με το...
0: Είναι πολύ σωστά και λογικά ακούγονται πραγματικά και σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το ζήτημα. Όλα αυτά τα οποία λέτε ακούγονται πολύ λογικά. Προτεραιότητα μας πρέπει να είναι ο πεζός. Πρέπει να είναι οι άνθρωποι που έχουν...
1: Όχι, είναι τι σημαίνει βιώσιμη κινητικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι να μπορούν να κινηθούν όλοι,
0: ναι,
1: οικονομικά προσιτά. Με ασφάλεια,
0: ναι,
1: η οδική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και, ναι, ασφάλεια σε όλα τα συστήματα των μεταφορών,
0: ναι,
1: και με ένα το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Το που θα πάνε όμως όλα αυτά τα αυτοκίνητα
1: και εμείς τι
0: δεν
1: κάνουμε,
0: το έχετε απαντήσει,
1: και εμείς τι κάνουμε,
0: ναι, το καταλαβαίνω.
1: Λέμε ότι ο στόχος είναι να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, το οποίο να ρυπαίνουν και περισσότερο, να πιάνουν και περισσότερο χώρο και να, πώς το λένε, και να βολευόμαστε και να έχουμε να μετακινούνται ένα σε κάθε αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: γιατί ο δείκτης αυτή τη στιγμή πληρότητα στα γιο ταχύ είναι 1,1, που σημαίνει ένα σε κάθε αυτοκίνητο, και να παρκάρουμε και κοντά στο σπίτι μας και κοντά στην εργασία μας και χωρίς να απληρώσουμε και χωρίς να έχουμε καθυστέρηση, και με όλα αυτά σε ένα πολυοδομικό σχέδιο το οποίο έχει φτιαχτεί δεκαετίες πριν. Και γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα και κάνουμε όλα αυτά? Αυτός είναι, λοιπόν, αν αυτός είναι ο στόχος, το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση χρόνο με το χρόνο. Αν ο στόχος είναι να μετακινηθούμε γρήγορα στην πόλη, ο στόχος είναι προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μείωση του γιο ταχύ. Σας το λέμε εμείς αυτό. Οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δουλεύουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ελάχιστοι. Δηλαδή, σαν κλάδος. Οι περισσότεροι ασχολούμαστε με το οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αναπλάσεις προσπαθούμε να κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν που ασχολούμαστε με το οδικό δίκτυο,
0: ναι,
1: και συνήθως μας αρέσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή να οδηγούμε και.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργούμε δρόμους, φτιάχνουμε. Εμείς σας λέμε ότι δεν πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, ακούστε. Θυμάμαι το 1994. Όταν είχε βγει το πρώτο σχέδιο για η πρώτη εξαγγελία για την πεζοδρόμηση Ερμού. Πολλοί έχουν ξεχάσει ότι η Ερμού δεν ήταν πάντα πεζόδρομος. Μπορούσε να κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητό σου. Θυμάμαι να έχουν βγει, ήμουν ένα μικρό παιδάκι και το θυμάμαι, στα δελτία ειδήσεων, οι καταστηματάρχες της Ερμού με μαύρες σημαίες μπροστά από τη Βουλή να διαμαρτυρηθούν. Διότι λέει, η πεζοδρόμηση Ερμού θα κόψει την κίνηση στα καταστήματά τους. Θα δημιουργήσει και δεν θα μπορούσε να πηγαίνει ο κόσμος εκεί. Δεν είχαν σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι ότι θα πολλαπλασίαζε την κίνηση στα καταστήματά τους. Μήπως και εμείς δεν έχουμε σκεφτεί ότι θα βελτιωθεί άρδιν όλο το κυκλοφοριακό, ακόμα και το ζήτημα της εύρεσης στάθμευσης, αν όντως υλοποιηθούν τα μέτρα για την αστυνόμευσή της? Είναι αυτό που σας έχω ρωτήσει επί μόνο 2-3 φορές, δηλαδή πού θα πάνε τα αυτοκίνητα που τα περισσότερα είναι παρανόμως σταθμευμένα, αν εφαρμοστούν τα μέτρα.
1: Το πού θα πάνε τα αυτοκίνητα σαν ερώτηση, εμένα, ξέρεις, μου το κάνουν

0: πολλές φορές αυτή την ερώτηση και λέμε ότι δεν είναι. Τα αυτοκίνητα θα πάνε εκεί που μπορούν να σταθμεύσουν. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος να σταθμεύσεις, δεν μπορεί το αυτοκίνητο να σταθμεί πάνω στο πεζοδρόμιο, δεν μπορεί το αυτοκίνητο να εμποδίζει το άτομο με ειδικές ανάγκες να κινηθεί. Δεν απαντάμε σε αυτή την ερώτηση. Και μετά θα έρθει ο ιδιωτικός τομέας και θα δημιουργήσει και χώρους στάθμευσης. Θα έρθει και αυτό και η πόλη προσαρμόζεται. Η πόλη πάντα προσαρμόζεται. Αλλά πρέπει να έχουμε όμως σωστές πολιτικές και ένα σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά και να υπάρχει και συνέχεια. Αυτό μας λείπει. Και να μην αλλάζουν και οι πολιτικές. Δηλαδή τώρα τελευταία ακούσαμε για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι το οποίο δεν το πολύ υποστηρίζουμε. Ακούσαμε για το κοινωνικό leasing.
1: Γιατί δεν υποστηρίζετε τα δωρεάν εισιτήρια?
0: Γιατί αυτή τη στιγμή το κόστος για να αναβαθμιστούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει να
1: χρηματοδοτηθούν.
0: Το κράτος να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη και για να φτιάξει και μέσα στα θέσεις τροχιάς.
1: Σε έναν ιδανικό κόσμο
0: και αυτή τη στιγμή
1: θα το υποστηρίζετε αυτό το μέσο.
0: Ήδη επιδοτείται το εισιτήριο του λεωφορείου, πολύ σημαντικά, και μάλιστα υπάρχει και μια κοινωνική αδικία εις βάρος της περιφέρειας, ότι ένα σε μια επαρχιακή πόλη ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να κινηθεί οικονομικά και φτηνά, δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς, η μόνη διέξοδος είναι το δυτικό όχημα, και αυτό το δυτικό όχημα είναι και συνήθως και πάρα πολύ παλιό, έχουμε ήδη τον παλιότερο στόλο στην Ευρώπη και καίει και πολύ βενζίνη, αυτός λοιπόν ο ίδιος από τους φόρους χρηματοδοτεί την επιδότηση ουσιαστικά του εισιτηρίου των μέσω μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια κοινωνική αδικία εις βάρος της περιφέρειας, την οποία δεν πρέπει να την αυξήσουμε.
1: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως ότι αν τα πράγματα ήταν ιδανικά, αν τα μέσα μεταφοράς ήταν αυτά τα οποία θέλουμε και σε αριθμό και όσον αφορά το πόσο σύγχρονα είναι, θα υποστηρίζατε για κάποιες ομάδες την ελεύθερη πρόσβασή τους σε αυτά?
0: Προφανώς και ήδη υπάρχουν, δηλαδή σε πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες υπάρχει ακόμα πιο μειωμένο εισιτήριο, και αν όντως σαν κράτος είμαστε μια πλούσια χώρα και μπορούσαμε να καλύψουμε τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι. Αλλά αν είμαστε μια χώρα όμως που μας λείπουν να κάνουμε τα βασικά, και επειδή μας λείπουν χρήματα, έχουμε ένα σύστημα μεταφορών που δεν είναι ελκυστικό ήδη, δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτό. Και το πρόβλημα κάποιου δεν είναι τώρα το μισό ευρώ, το οποίο ας πούμε, είναι το μειωμένο εισιτήριο ή το ένα ευρώ. Αν του δώσει την εναλλακτική, δηλαδή κάποιος δεν μπαίνει το μέσο μαζικής μεταφοράς, όχι γιατί θα πληρώσει το μήνα, πόσο είναι, 30 ευρώ νομίζω η κάρτα, η μηνιαία, κάπου εκεί δεν το...
1: Ναι, είναι στα 30 ευρώ. Ναι.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι δεν τον βολεύουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι, κατανοητό απόλυτα. Λοιπόν, ενώ σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος μας και επειδή θέλω πάντα να κλείνουμε κάπως θετικά, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Ας πάμε στην Αθήνα. Ναι, δηλαδή έχουμε μετρό, έχουμε Αττική Οδό. Ήταν τα πράγματα χειρότερα τις προηγούμενες δεκαετίες, το 80 και το 90, και το έχουμε ξεχάσει ίσως?
0: Είχαμε... Εντάξει, αν πάμε σε δεκαετία του 80,
1: ναι.
0: Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικό όλο το πλαίσιο και όλο το σύστημα μεταφορών.
1: Θυμόμαστε τότε ότι υπήρχαν ουρές στις τάσεις των λεωφορείων.
0: Ναι, και υπήρχε και μεγαλύτερη, δηλαδή όσο πας πιο πίσω, η χρήση του ΙΟΤΑ ήταν πάρα πολύ μικρή και μετακινούνταν με τα λεωφορεία. Δημιουργηθήκαν δρόμοι, δημιουργηθήκαν με τα ευφύς συστήματα μεταφορών, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση για τις διαδρομές μας. Έχουν γίνει άλματα από τότε. Και φτάσαμε, είχαμε εκεί στο 2008, όπου είχαν επενδύσει, έγινε η Αττική Οδός καταρχάς. Έγινε το μετρό. Γίνανε έργα τα οποία μπορούμε να φανταστούμε τώρα, αν δεν είχαμε την Αττική Οδό και το μετρό, πώς θα ήταν στην.
1: Έστω και αν μιλάμε για κορεσμό της Αττικής Οδού πλέον. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αλλά θα πρέπει παράλληλα να μιλάμε και για κάποιες επεκτάσεις, γιατί τα μόνα οδικά έργα τα οποία αξίζουν να γίνουν είναι τα περιφερειακά οδικά έργα. Ποδηλατόδρομοι και άλλα ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας δεν έχουν γίνει σημαντικά.
1: Οι ποδηλατόδρομοι και το ποδήλατο είναι ιδανικό για την Αθήνα. Γιατί η Αθήνα είναι μια περιοχή με λόφους. Δεν είναι όπως η Λάρισα ή η Καρδίτσα που το ποδήλατο χρησιμοποιείται κατά κόρο και είναι επίπεδες οι πόλεις. Δεν είναι το Άμστερνταμ ή άλλες σημαντικές πόλεις που είναι επίσης επίπεδες.
0: Ναι. Και επίσης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη,
1: ναι,
0: και οι μετακινήσεις είναι πολύ μεγάλες.
1: Ναι.
0: Οπότε το ποδήλατο για μεγάλο μήκος μετακινήσεις ή προφανώς και το πατίνι κτλ. Δεν έτεινται. Για πολλούς λόγους.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, το να μπορείς να πάρεις το ποδήλατο από τη γειτονιά σου και να πάρεις τάση του μετρό,
1: διοίκνεται. Βέβαια.
0: Και εκεί όμως μπορεί να έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις κάποιους ποδηλατοδρόμους οι οποίοι είναι προσπασματικοί, αλλά δεν έχει κάποιος να φυλάξει το ποδήλατό του. Δεν έχει κάποιος να φυλάξει το. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα διασύνδεσης των. Δηλαδή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αν τα βρούμε, μάλλον αν τα βρούμε, αν γίνουν και αν εφαρμοστούν, θα βελτιώσουν πολύ την καθημερινότητα. Επίσης, είχαμε ένα πολύ καλό σύστημα επικαιροποιημένο με τα προγράμματα σηματοδότησης, που και εκεί θέλει εξυγχρονισμό και εκεί λέμε να κάνουμε κάτι.
1: Και το τι δείχνουν επίσης, τα φανάρια δηλαδή, είναι ζήτημα που ευνοεί δυσχεραίνει την κίνηση.
0: Πρέπει να, ναι, προφανώς, και πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε χρόνια, και όταν βλέπουμε σε κάποια φανάρια έχουν να επικαιροποιηθούν 20 χρόνια, αυτό τώρα δεν είναι. Και αυτό είναι πολύ εύκολο, μια εντολή είναι. Επίσης, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας μετροπολιτικός φορέας, να μπουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο και τι πρέπει να γίνει, και να αρχίσουν και να βλέπουν τα προβλήματα και να τα λύνουν ένα-ένα. Γιατί μέχρι στιγμής, στις περισσότερες περιπτώσεις μητροπολιτικής έτσι, διαχείρισης, τα προβλήματα τα βλέπουν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.com.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.

ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ όμως και εσείς. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να είστε εσείς εδώ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα εδώ, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως. Αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου. Καλημέρα Κατερίνα, καλή Κυριακή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά με υπομονή και με ευγένεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, δηλαδή στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr. Και από τις 8.30 και μετά θα ακούτε και την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου που θα εκφωνεί και θα συντάσει τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Κυριακή 4 Οκτωβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας, όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. 270η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 7:22, δύση στις 7:05 πρώτα λεπτά. Έχει μικρύνει σημαντικά ημέρα και έτσι θα πάμε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, όπου θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα μεγαλώνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Για όσοι είναι, για όσους αναπολούν τα Χριστούγεννα, που είναι πολύ νωρίς ακόμα, υπομονή, σε 80 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Ούτως ή άλλως, με τις ξένες συνήθειες που έχουν έρθει εδώ στη χώρα μας, μετά την 28 Οκτωβρίου, άντε εκεί αρχές Νοεμβρίου, θα αρχίσουν όλα να θυμίζουν, να παραπέμπουν σε Χριστούγεννα. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα, φίλες και φίλοι, και είναι επίσης η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Μάλιστα. Στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, μεγάλος Άγιος Καθολικής Εκκλησίας. Στην Ιταλία μάλιστα η Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Είναι ο προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες σε όλες και σε όλους. Θα διαβάσω μηνύματα αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Σαν σήμερα, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει μπαλίτσα σήμερα με τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, δεν θα γίνουν σήμερα τα γενέθλια, δηλαδή δεν θα οργανωθεί εκδήλωση για τα γενέθλια με ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αύριο Δευτέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Ζημιές πολλές, φίλες και φίλοι, στην Κρήτη. Πολλές ζημιές. Η κακοκαιρία δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και κατέστρεψε αρκετές υποδομές, αγωγούς ομβρίων, δίκτυο της ΕΙΔΑΠ και όχι μόνο της ΕΙΔΑΠ και των Δήμων, καταστροφές στα καλώδια και σε στήλους της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ μάλλον για την ακρίβεια. Εκτός από τις πλημμύρες και τις ζημιές που υπέστησαν αρκετοί ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων στα υπόγεια κυρίως, αλλά και σε καλλιέργειες. Από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός σε όλη τη χώρα και από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να το ευχηθούμε, γιατί κάτω έγιναν αρκετές ζημιές και υπάρχουν και παράπονα. Ότι η κεντρική εξουσία ενδιαφέρεται μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα σε αυτό δεν έχουν και ιδιαίτερα άδικο. Δεν έχουν άδικο οι φίλοι μας από κάτω από την Κρήτη. Οι ζημιές περισσότερες είναι πέριξ της περιοχής των Ζωνιανών. Εκεί ορμητικός χύμαρος κατέστρεψε τα πάντα. Σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Μηλοποταμού. Θέλει μέρες, λένε οι τοπικές αρχές, για να αποκατασταθεί η βλάβη. Χωρίς ρεύμα αρκετά χωριά στο Ρέθυμνο και σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι από μόλις ξημερώσει ή εν πάση περιπτώσει μέσα στη μέρα να υπάρξει αποκατάσταση τουλάχιστον του ηλεκτρικού δικτύου. Και στην Ιερά Πέτρα έγιναν μεγάλες ζημιές. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες, αν δείτε, και πολλά βίντεο. Τεράστιες ποσότητες από φερτά υλικά και λάσπη έκαναν όλο το σκηνικό να θυμίζει κάτι από βομβαρδισμένο τοπίο. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο, φίλες και φίλοι. Μπορεί όχι στην Κρήτη, το έχουμε δει αλλού και έχουμε θρυνήσει και πολλούς νεκρούς. Φαίνεται λοιπόν ότι το μεγάλο κύμα, το κεντρικό μάλλον κύμα της κακοκαιρίας πέρασε. Να σας πω ότι χωρίς νερό είναι τα Ζωνιανά, τα Κράνα και τα Λιβάδια. Η Κράνα, με συγχωρείτε, και τα Λιβάδια στο Δήμο Ομιλοποτάμου της Κρήτης. Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ούτε ρεύμα. Τι συνέβη τώρα? Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Μιλοποτάμου, ξεκινάω με τα θέματα αυτά όχι μόνο γιατί μας ακούνε στην Κρήτη, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η ιστορία με τις ζημιές που υπέστησαν οι άνθρωποι εκεί στην Κρήτη. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Τι συνέβη? Κάτω από τον δρόμο που κατέρευσε περνούσε δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης. Και δίκτυο νερού, αλλά και δίκτυο αποχέτευσης. Καταστράφηκαν. Και όπως καταλαβαίνετε, τα συνεργεία, ας ελπίσουμε, θα βρεθούν επιποδώς και θα καταβάλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Πάντως να πούμε ότι επειδή οι ζημιές στις υποδομές είναι μεγάλες, δεν μπορεί επί του παρόντος τουλάχιστον να δοθεί ασφαλής εκτίμηση. Μιλάω πάντα για την υδροδότηση της περιοχής, για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς. Αυτό μας λένε από τη ΔΕΗ Άμιλο Ποτάμου.
1: Κάξε του ήλιου, κόβει ένα γεράνι, στο πέτο το καρφώνει και βγαίνει στο σεριάνι.
0: Λοιπόν, να σας πω τις καλημέρες μου. Πω από χαμός από μηνύματα. Πάμε, πάντα χρονολογικά, για να μην αδικούμε κανένα φιλό. 5 και 37, το πρώτο μήνυμα από το φίλο από τα μπλε λεωφορεία, το Σπύρο. Προφανώς οδηγεί ο Σπύρος, γι' αυτό έστειλε νωρίτερα το μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Σπύρο, σε ευχαριστούμε για την αγάπη κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές είσαι πάντα εδώ. Καλημέρα στον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας Κυριακή. Την αγάπη μας Κωνσταντίνε στα παιδιά από τα Λεποχώρη και τα Μέγαρα. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, δεν μας ξεχνάει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που μας στέλνει την καλημέρα του αποτυχίου. Να σε καλά Παντελή, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο τον Κακανάκη, καλημέρα με πολύ αγάπη, να σε καλά Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλημέρα στον δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή που επισημαίνει ότι σήμερα Παγκόσμια ημέρα ζώων. Ας έχουμε στο νου και στην προστασία μας όλα τα πτηνά, τα έντομα, τα δεσποζόμενα, τα οικόσιτα, τα παραγωγικά, τα δέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Είναι υψηλού δείγμα πολιτισμού και περιβαλλοντική υποχρέωση. Συμφωνώ κύριε Κιμιονή. Να είστε καλά. Σήμερα είναι και η επέτειος ημέρα της απελευθέρωσης της Ξάνθης και τον συντοχρόνο όλης της Θράκης. Σημαντική επισήμανση από το φίλο. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο. Καλή δουλειά και σήμερα, φίλε μου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή Γιάννη. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Υγεία σε όλους μας και καλή ακρόαση στο πρωινό ενημερωτικό ψυχαγωγικό μας ραντεβού. Να σε καλά, Ελένη. Πάντα ψυχαγωγικό, γιατί πιστεύω να σας ικανοποιεί η ελληνική μουσική που βάζουμε. Καλημέρα στο Μένι από το Ζαφυριάδη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε για την καλημέρα σου. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Την καλημέρα μας. Σε σχέση με αυτό το οποίο έλεγα για τα Χριστουγεννιάτικα, ο Στέφανος έχει κάτι πιο προχωρημένο από αυτό το οποίο είπα εγώ. Το Σάββατο, Γιάννη, πήγα τζάμπο για κάποια ψώνια και είχαν βάλει ήδη τα Χριστουγεννιάτικα εκεί. Τι να πω, Στέφανε, ξέρεις, για να μπουν στην καταναλωτική μανία των εορτών αυτών, ξεκινάνε τα Χριστούγεννα τρεις μήνες πριν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Bypass Εβός μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Την έπεσε ο Σαμαράς στην κυβέρνηση γιατί η Ούρσουλα είπε στους γείτονες στο Βορρά Μακεδόνες. Μα αφού αυτό επιβάλλει η συμφωνία των Πρεσπών, τι έπρεπε ο Κυριάκος να ζητήσει από την Ούρσουλα να ζουλέει Σκοπιανούς? Ναι, ο Σαμαράς πήγε να τη βγει από τα δεξιά και προσέξτε, σε σχέση με το σχόλιο που έκανε ο φίλος εδώ ο ακροατής, στον οποίο έστειλα την καλημέρα μου, στον συνονόματο, το Γιάννη δηλαδή. Τελευταία. Με φόντο το Λευκό Πύργο έκανε τη δήλωση. Πήγε να τη βγει από τα δεξιά, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στους Κυριάκο Βελόπουλο και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Να βάλουμε και τον Δημήτρη τον Ατσιό μέσα. Και αυτός εκεί έχει τη μεγάλη εκλογική δύναμη. Ή είχε τουλάχιστον, στη Θεσσαλονίκη. Η Φόντερ Λάιεν είπε αυτό το οποίο επιβάλλει η συνθήκη που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και η οποία δεν έχει καταργηθεί ούτε από τη χώρα μας ούτε από τους Σκοπιανούς, τους βόρειους γείτονες. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Αυτό είναι σωστό που και καλά κάνει και το υπενθυμίζει η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, τώρα με αφορμή το μήνυμα που έστειλε και ο φίλος ακροατής, δεν ασχολήθηκε μόνο με την Φόντερ Λάιεν, αλλά και με τη Συμφωνία Ανταλλαγής Κυμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσκεψη που έκανε στην Πιερία, πήγε στη Θεσσαλονίκη, συνάντησε τον Βούλγαρο ομόλογό του, τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, και εκεί υπέγραψαν συμφωνία για την ανταλλαγή 48, αν δεν κάνω λάθος, θα σας πω σε λίγο πώς ακριβώς, κυμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θα σας πω αμέσως πώς είναι. Νομίζω ότι είναι 48, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 48 τα κυμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Στη Σόφια στείλαμε εμείς τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Ένα αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους, 48 ιερά κυμήλια επέστρεψαν στην Ελλάδα. Να πούμε ότι τα 48 ιστορικά αυτά κυμήλια μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών. Τι άλλο, υπάρχουν φωτογραφίες, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει στη δημοσιότητα αρκετές φωτογραφίες. Τα κυμήλια, να πούμε ότι θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 5 Νοεμβρίου του 2026. Τώρα, όσον αφορά τον Τσάρο Σαμουήλ και γιατί τα οστά του βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο Τσάρο Σαμουήλ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηγεμόνες του πρώτου βουλγαρικού κράτους. Δηλαδή, τώρα μιλάμε από το 997 ως το 2014. Ήταν η πιο σκληρή περίοδος συνεχών πολέμων με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κέντρο της εξουσίας του βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, με ιδιαίτερη σημασία για την Πρέσπα και αργότερα την Αχρίδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετές πολιτικές εξελίξεις και θα τις σχολιάσουμε μαζί με τις συνεντεύξεις αλλά και με τα παρασκήνια τους στη συνέχεια.
1: Βδομάδα πάει χωρίς δουλειά.
0: Καλημέρα στο φίλο το Δανίλ. Να σε καλά, Δανίλ.
1: Χωρίς τσιγάρο και δουλειά.
0: Καλημέρα Γιάννη μας. Μετά από 3 απαγορευτικά γυρίζουμε για χειμώνα στον Πειραιά. Κλείσαμε εξάμηνο στα λουτρά της Κύθνου. Ευχαριστηθήκαμε. Να σε καλά φίλε Νίκο. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κύθνο και τον Πειραιά βεβαίως. Και εύχομαι του χρόνου με υγεία. Να είσαι πάντα εκεί, να απολαμβάνεις τη ζωή, τις εξελίξεις, τη χαλάρωση, το όμορφο Αιγαίο. Καλημέρα Παγκόσμια Γιάννη Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή μου, γράφει ο φίλος ο Λεωνάρδος. Να είσαι καλά Λεωνάρδε. Καλημέρα φίλε. Παγκόσμιο ωραία FM γενικά.

0: Γιάννη, σε όλους σας τον αγαπημένο μας Real FM και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους με υγεία, καλή Κυριακή. Ο παλιός φίλος, ο Ζωής από το Πολύδροσο, δεν λείπει τόσα χρόνια από τη συντροφιά του Real. Να σε καλά, βρε Ζωή, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου και στο Βαγγέλη. Καλημέρα και καλή εκπομπή υγεία σε όλο τον κόσμο. Μόλις ελπίδα, βάρδια και το ραδιόφωνο που αλλού, Γιάννη. Κολλημένη βελόνα στο Real FM. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Βεβαίως καλή επιτυχία στα παιδιά. Και να μην ξεχνάς, φίλε Γιάννη, που και που να βάζεις και κανένα κλαρίνο. Θα βάλω, φίλε. Θα βάλω και κλαρίνο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την αγάπη μας.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει.
0: Ο Γιώργος από το Βερολίνο της Γερμανίας. Μιας και μιλούσαμε για παγκόσμια παρέα του Real FM.

0: Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι εμείς εδώ πάντα στο πρωινό μας, εδώ και χρόνια όταν ξεχωρίζει μια εκπομπή, εμείς ακολουθούμε με αγάπη. Με αγάπη και σεβασμό και φροντίδα, με τις τρεις γατούλες της κυρίας Εύας Δελούδη εκεί στην Ερέτρια της Εύβοιας. Την ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι να είστε στην πρώτη θέση γιατί το αξίζετε και υγεία με χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και αντευχόμαστε. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, νωρίς σήμερα. Είναι στη Φλόρινα ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι κάνουμε στη Φλόρινα, για πείτε μας.
1: Στη Φλόρινα έχουμε πολλούς λόγους να βρισκόμαστε. Χθες ήμουν στο Καρπενήσι για ένα πανελλήνιο συνέδριο για το δημογραφικό που οργάνωσε η Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Είμαι πολύ χαρούμενος που παρευρέθη, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και διότι και εγώ ως τρίτεκνος αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες μιας πολυμελούς οικογένειας, αλλά το δημογραφικό έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Και αργά χθες κίνησα για την ακριτική μας Φλόρινα, όπου βρίσκομαι τώρα. Και όπως σας είπα, έχω πολλούς λόγους να βρίσκομαι. Πρώτον, διότι η κόρη μου σπουδάζει εδώ, δευτεροετής φοιτήτρια της ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο της
0: Μακεδονίας. Μπράβο, καλές σπουδές να έχει το κορίτσι.
1: Να είστε καλά, να χαίρεστε και εσείς την οικογένειά σας και όλοι οι ακροατές μας. Και θα έχουμε και σήμερα το πρωί μια εφόλιστη ύλης συζήτηση με τους κατοίκους, στο πλαίσιο των συζητήσεων που κάνουμε και των περιοδιών με το ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα της ακριτικής μας χώρας και της περιφέρειας. Θα συζητήσουμε κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα περιφερειακής συνοχής, χρηματοδοτήσεων, υποδομών, δικτύων, αγροτικά και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που χαίρομαι που έχει ανοίξει. Θυμάμαι, κύριε Παπαγιάννη, όταν πριν από ένα χρόνο κάναμε τις πρώτες συζητήσεις μας και την ευαισθησία του σταθμού και τη δική σας και των χιλιάδων ακροατών που επικοινωνούσαν στη συνέχεια για τα ζητήματα των δανειοληπτών, των servicers, των funds, των καταχρηστικών πρακτικών. Άνοιξε μια συζήτηση, χαίρομαι που έχει ανοίξει και νομίζω ότι κάπως έτσι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να πιάνει και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα.
0: Πότε φτάσατε στη Φλόρινα, χθες, από χθες είστε?
1: Έφτασα αργά χθες.
0: Ξεκινάει σε λίγες μέρες η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες εκεί, κυρία Φαραντούρη. Φαντάζομαι, παρά την καλοκαιρία που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα τις τελευταίες μέρες σε αντίθεση με την κεντρική και νότια Ελλάδα, καταλάβατε ότι το κρύο είναι έντονο και φαντάζομαι θα πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Χθες το βράδυ, λοιπόν, είχα τις πρώτες επικοινωνίες μου με τους κατοίκους. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, όπως αντιλαμβάνεστε, στη Φλόρινα. Χθες, λοιπόν, μου έλεγαν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι ο χειμώνας στην ακριτική Φλόρινα και γενικώς στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι ο ίδιος με το χειμώνα στην Αττική ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Είναι βαρύς. Πράγματι, χθες το βράδυ χρειαζόμασταν μπουφάν για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε. Είναι πολυμηνός χειμώνας, είναι τσουχτερός χειμώνας και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Και μάλιστα, επειδή η Φλόρινα είναι και ένας τόπος που κάποια στιγμή θεώρησαν ότι μπορεί να καλύψει το ζήτημα της θέρμανσης με την τηλεθερμία, αν έχετε υπόψη σας.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή με τις μονάδες τις λιγνητικές, οι οποίες πλέον όμως σιγά σιγά η μία μετά την άλλη, όπως ξέρετε, κλείνουν. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Φυσικά προσμένουν και προσδοκούν την ενίσχυση του κράτους, αλλά ταυτόχρονα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να θερμαίνονται σοβαρά και σταθερά οι ακριτικές αυτές περιοχές, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνουμε πότε θα δεήσει η εκάστοτε κυβέρνηση ή η εκάστοτε πολιτεία να τους ενισχύσει ακριβώς.
0: Την καλημέρα μας, καλή επιστροφή, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, μέσα από ένα ραδιόφωνο το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, να μεταφέρουμε το βηματισμό της περιφέρειας.
1: Ακριβώς, το οποίο κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, αλλά σαν ομπρέλα απλώνεται πάνω από όλη την επικράτεια, να αγγίζουμε και τα θέματα των ακριτών μας. Και να είστε καλά που τα αναδεικνύετε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή, να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης που έχει φέρει το θέμα των funds σε σχέση με τα ακίνητα, φίλες και φίλοι, αρκετές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το έχουμε αναδείξει και από εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε χθες στην Ισπανία. Η Ισπανία η οποία έχει ξεσηκωθεί κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ για δύο πράγματα, για δύο λόγους βασικά. Για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και βεβαίως για το άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει η χώρα αυτή, το μεταναστευτικό, με όλα όσα συμβαίνουν στη Θεούτα. Πλαστικές σφαίρες, χημικά από την αστυνομία, άγριο ξύλο, εκατοντάδες συλλήψεις, πάνω από 500.000 οι διαδηλωτές στο κέντρο της Μαδρίτης. Καταψηφίστηκαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Δύσκολα θα αντέξει πλέον ο Σάντσεθ. Έχει και τα δικά του ζητήματα με τη σύζυγό του και τις υποθέσεις διαφθοράς. Θα προκηρύξει κατά πάσα πιθανότητα πρόωρες εκλογές για να πάει σπίτι του και αυτός και να έρθει ο επόμενος. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Να σε καλά, Σταύρο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου. Γιάννη, μάλλον μέσα στον Οκτώβρη, μόλις βρουν γραφεία στην Αθήνα, θα ξεκινήσει η νέα επίθεση στην Ουδού από το Σαμαρά. Ο μήνας μπορεί να μην έχει μία, αλλά θα έχει πολλά σίγμα. Καλημέρα στην Παγκόσμια Παρέα του Ρίαλ από Θεσσαλονίκη. Μπα, δεν το βλέπω για Οκτώβριο, φίλε, δεν λέει αυτό το ρεπορτάζ, Αβραάμ. Από Ιανουάριο και βλέπουμε. Από Ιανουάριο και βλέπουμε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Την αγάπη μας, κυρία Ποθητή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη. Τροφή για σκέψη και ρεπορτάζ για τελείωτες λακκούβες στους δρόμους Αθήνας και μεγάλες λεωφόροι και τα μικρά στενά στις γειτονιές. Επίσης, μεγάλη οσμή από τους κάδους σκουπιδιών, ειδικά στους Δήμους Γλυφάδας και Αγίας Παρασκευής. Κάθε πότε πλένονται οι κάδοι, ψάχτε το λίγο, για την Αγία Παρασκευή μου έχουν κάνει πολύ παράπονα, πολλά παράπονα. Ότι μυρίζουν οι κάδοι και ότι δεν υπάρχει καθαριότητα στην πόλη. Τώρα ξέρετε, κάθε δημοτική αρχή λέει τα δικά της, ότι καθαρίζει και ότι όλα πηγαίνουν καλά. Γενικότερα υπάρχουν θέματα με την καθαριότητα, όχι μόνο σε αυτούς τους δύο δήμους που αναφέρεις, και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Είναι πολλοί οι δήμοι, με κεντρικότερο όλο το Δήμο της Αθήνας. Καλημέρα και στον Χριστόφορο Κοτσάκη από το Γέρακα. Κλάπηκαν, δεν μεταφέρθηκαν τα κοιμήλια. Μα όλα τα κοιμήλια έχουν κλαπεί, δεν υπάρχει θέμα. Τότε κανένα δεν μεταφερόταν με νόμιμες διαδικασίες. Εννοείται ότι είχαν κλαπεί. Σωστά το επισημαίνει ο φίλος. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά για να μπορέσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Βλέπετε τι γίνεται από το πρωί. Ένας χαμός. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μαζί με συνεντεύξεις, επιστροφή στην καθημερινότητα, οικονομία, θέματα που αφορούν τα χρηστικά ζητήματα της οικονομίας, ρυθμίσεις δόσεων, συντάξεις, για να μπούμε στη συνέχεια στο πολιτικό ρεπορτάζ.
2: FM. Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Χρώματα ντουροστίκ, βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα Άρχοντα και φίλε μου Γιάννη. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχεις. Χαιρετώ το παγκόσμιο φαν κλαμπ σου. Πιστεύεις σήμερα η Εθνική θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία? Γιατί την προηγούμενη φορά με την Ολλανδία είχαμε ένα μάλλον κακό κατά τη γνώμη μου δεύτερο ημίχρονο που παίζαμε όλο πίσω στην άμυνα και μας έπαιζαν μονότερμα οι Ολλανδοί. Και έτσι μας θέρισαν την νίκη. Μακάρι, έχουμε τις δυνατότητες πάντως να την πάρουμε την νίκη. Εντάξει, και η Γερμανία δεν είναι ο τρόμος που προκαλούσε, δεν έχει καμία σχέση με την παλαιότερη ομάδα που προκαλούσε πραγματικά τρόμο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι στα μέτρα μας και το αποδείξαμε εκτός έδρας. Μας έστειλε το μήνυμα ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος και τον ευχαριστούμε. Σήμερα έχει λοιπόν ποδόσφαιρο εθνική απέναντι στη Γερμανία, στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο Στυλιανό που στέλνει την καλημέρα από το Northampton. Με 7 βαθμούς και συννεφιά ήρθαμε διακοπές με την οικογένεια τον Αύγουστο. Χαλκιδική Κεφαλονιά. Έλληνες τουρίστες πουθενά. Πάθαμε σοκ από τη μεγάλη ακρίβεια. Πώς θα καταφέρουν οι Έλληνες 30% πιο ακριβά από εδώ. Εντάξει, τώρα το να συγκρίνεις χώρα η οποία δεν έχει το ευρώ είναι λίγο. Πώς να το πω, δεν είναι σύνηθες, αλλά εν πάση περιπτώσει και στη Βρετανία τα πράγματα δεν νομίζω ότι πάνε καλά. Το γεγονός ότι 6 στους 10 θέλουν να επιστρέψει η χώρα στην Ευρωζώνη, καταλαβαίνεις τι δυσκολίες δημιουργεί. Αλλά το ότι υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το είπαμε κι εμείς ότι σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, οι διακοπές τον Αύγουστο για τους Έλληνες θα είναι πολυτέλεια. Δέκα χρόνια μετά τον Brexit διαβάζω 6 στους 10 θέλουν επιστροφή στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη κρίση η Βρετανία. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι το 49% υποστηρίζει την επανένταξη έναντι 28,5% που διαφωνεί. Παράλληλα το 52,4% θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος όταν ψήφισε υπέρ της αποχώρησης. Ο Μπέρνταμ ξαναβάζει το θέμα στο τραπέζι, ο επικεφαλής των εργατικών δηλαδή, ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα δεν τον θέλουν στις Βρυξέλλες. Άργησαν να το σκεφτούν οι Βρετανοί. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες, κάποια παραθυράκια μάλλον που θα μπορούσε να γίνει η επιστροφή των Βρετανών, αλλά είναι διχασμένοι και οι Βρετανοί ως προς τη διαδικασία επιστροφής, δηλαδή σε περίπτωση που η χώρα αποφάσιζε να επιδιώξει επανένταξη. Και πώς θα το αποφασίσει η χώρα? Πριν 10 χρόνια έγινε το περίφημο δημοψήφισμα. Ξανά δημοψήφισμα επί του δημοψηφίσματος? Λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Και πλήρη επανένταξη ενώ αποφάσισαν να απενταχθούν πλήρως. Τι να σας πω τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στην Βρετανία.

0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη, ιδιαίτερα χαιρετώ εσένα και τους ταλέπορους κατοίκους της Κυψέλης.
1: Σκόλασε το κλέτι τώρα.
0: Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν μαζικά χθες για την αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού να επιλύσει τα πολλαπλά προβλήματα που προκάλεσε διάνοιξη υπογείου τούνελ για διέλευση του Μετροπόντικα, χώρος να προηγηθεί, χωρίς να προηγηθεί απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας και άλλες παράμετροι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είχε προηγηθεί κανονικά η μελέτη στατικότητας, η προμελέτη στατικότητας και όλες οι άλλες παράμετροι από την Αττικό Μετρό, αλλά κάτι πήγε λάθος. Αλίμονό μας εάν δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας. Θα έπρεπε ήδη να είναι μέσα στη φυλακή κόσμος, προφυλακισμένος κόσμος. Είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας, αλλά κάτι πήγε λάθος. Δεν την ακολούθησαν πιστά, συνέβη κάποιο τεχνικό λάθος, κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτή τη στιγμή το ΤΕΕ και οι ειδικοί. Προφανώς κάτι πήγε στραβά. Ο φάκελος δηλαδή της Αττικό Μετρό, γιατί δεν είναι το μόνο σημείο που έχει ανοίξει, γιατί το έχω ψάξει σε ρεπορτάζ. Ο Μετροπόντικας δεν είναι το μόνο σημείο της κεντρικής Αθήνας που ο Μετροπόντικας έσκαβε. Ο φάκελος ήταν πλήρης. Έχει ήδη κατατεθεί στον εισαγγελέα. Το θέμα είναι τι πήγε λάθος. Και υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί τις ζημιές που υπέστησαν και δεν ξέρουν αν θα πρέπει τελικά να μείνουν στις πολυκατοικίες ή όχι. Δεν τους διαβεβαιώνει με επιστημονικά άρτιο τρόπο σχεδόν κανείς.
1: Σκόλασε το κλέτι τώρα.
0: Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, της Real News. Ο Ρούμπιο, η ατζέντα Ρούμπιο στην Αθήνα. Έχει μεγάλο εκτενές ρεπορτάζ η Real News για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του προϊσταμένου, του πολιτικού προϊσταμένου του State Department, την Πέμπτη στην Αθήνα. Την Πέμπτη μάλλον θα είναι αδύνατο να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Την Τρίτη το απόγευμα έχει το ΠΑΜΕ, το οποίο πάντα διοργανώνει μαζικά συλλαλητήρια. Έχει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα σε μεγάλο συλλαλητήριο για την επίσκεψη Ρούμπιο. Οπότε και την Τρίτη το απόγευμα αποφύγετε να κατεβείτε στο κέντρο, μην κλείσετε κάποιες δουλειές ή αν έχετε τη δυνατότητα μην κατεβείτε καθόλου. Ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια με τον Μάνο Κρανίδη. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.

0: Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Ο καφές έχει γίνει πανάκριβος. Θες έδωσα 18 ευρώ παραπάνω σε όλα τα ψώνια τα οποία έκανα, μου γράφει ο φίλος, ο ακροατής, ο Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο, οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καπτογέννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλεγα να μιλήσουμε για τις οφειλές προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ τις 72 και 120 δόσεις και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και επειδή οι αριθμοί πολλές φορές λένε περισσότερα από τις θεωρίες, να μας πεις μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά.
1: Ναι, έχουμε τρία ζητήματα. Έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για το θέμα με τους σερβισερς και ανή. Το δεύτερο
0: θα τα πούμε μετά αυτά. Ξεκινάμε με το θέμα των 120 δόσεων.
1: Ναι, ναι. Να πούμε πρώτα για τις 120 δόσεις. Εδώ είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Η αγορά το είχε προζητήσει. Η επιτροπή που έχω και εγώ την τιμή στο Υπουργείο με τους φορείς της αγοράς να έχουμε τεκμηριώσει από την αρχή και το ζητούσαμε και στην έκθεση στα θέματά μας που περιμέναμε. Αλλά έμεινε στις 72. Τώρα η κυβέρνηση είδε ακριβώς ότι η κρίση και στο 24 επιδείνωσε την κατάσταση σε πολλούς επιχειρήσεις, σε πολίτες, προχωρογούμενους, και έδωσε αυτή την επέκταση που πλέον είναι μια ανάσα, γιατί το άλλο το 72 και άλλο το 120 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα και άφησε και αυτό ως δυνατότητα να γίνεται επέκταση κάποιος που είναι στις 70 να μεταπηδήσει, να επεκταθεί και στις 120 δόσεις. Εδώ το θέμα είναι για να δούμε πρακτικά παραδείγματα τι συμφέρει, δηλαδή κάποιος έχει 120, έχει 20.000, 15.000 ΕΦΚΑ για παράδειγμα. Συμφέρει, γιατί έχουμε τρεις επιλογές τώρα. Έχουμε και την επιλογή των 72 που ήταν ή ενδεχομένως δεν έχει μπει ακόμη. Έχουμε τις 120 δόσεις και έχουμε και την τον εξωτικό με 240 δόσεις το πολύ βέβαια. Mm-hmm. Είναι θέμα να δει κανείς πώς αυγατάει το χρέος στην μία περίπτωση, στη δεύτερη και στη τρίτη, να δει τις δυνατότητες του και βεβαίως να επιλέξει.
0: Τώρα πες μας μερικά πράγματα για την ιστορία αυτή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με τους servicers. Πες μας δηλαδή επί της ουσίας τι αλλάζει στις ρυθμίσεις των οφειλών, ποιες υποχρεώσεις αποκτούν οι servicers απέναντι στους οφειλέτες, τι σημαίνει το όριο της προκαταβολής στο 15% και τι αλλάζει όταν ένας οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με πληστηριασμό. Με απλά λόγια, να το καταλάβουμε όλοι εμείς.
1: Εδώ η βασική αλλαγή είναι, Γιάννη, ότι μπαίνουν πλέον σαφείς κανόνες και συγκεκριμένες προθεσμίες και όρια στη σχέση του οφειλέτη και στον πιστωτή, στον σέρβισερ. Οι σέρβισερ έχουν πλέον αυστηρότερες υποχρεώσεις απέναντι στους οφειλέτες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντούν σε αίτημα ρύθμισης του οφειλέτη μέσα σε 3 μήνες, ενώ όλη η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Επίσης, το πιο σημαντικό, μάλλον εξίσου σημαντικό, είναι ότι η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα, το είχαμε επισημάνει πολλές φορές και με άλλους ειδικούς του κουβεντιάζεις, μπορούσε να φτάνει και μέχρι στο 50% που ζητούσα.
0: Ναι.
1: Άρα, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί ο οφειλέτης δεν βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση αόριστης αναμονής.
0: Άρα υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
1: Έτσι. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο ακόμη σημείο που πρέπει να το σημειώσουμε εδώ. Όταν πλησιάζει ο πληστηριασμός, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει καταθέσει στον οφειλέτη έγγραφη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό. Αν δηλαδή βρίσκεται σε αυτό το στάδιο που πλέον με όλα αυτά τα μέτρα και με αυτό που είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, αναλύσαμε τη νέα λύση για τη νέα διεύρυνση του εξοδικαστικού για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπου εκεί συγκεντρώνεται μόνο το χρέος και συνηθίζεται. Αλλά παράλληλα υπάρχει και μια πρόνοια του νομοθέτη που θα υπάρξει με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν στους 500.000 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν η ουσία ποια είναι? Ότι ο σέρβισερ δεν θα μπορεί απλώς να διαχειρίζεται την οφειλή, θα πρέπει να τεκμηριώνει. Να ενημερώνει και να απαντά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σωστά.
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, αν μπορείς.
1: Κοίταξε, να πάρουμε.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να γίνει κατανοητό.
1: ας πούμε, ένας οφειλέτης έχει 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ, 15.000 στον ΕΦΚΑ και έχει και 85.000 ένα στεγαστικό δάνειο ή άλλο δάνειο. Ας το πούμε ότι είναι στεγαστικό. Άρα μιλάμε συνολικά για μια οφειλή 120.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο εξοδικαστικός μηχανικός μπορεί σήμερα να δώσει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και τις πωλήσεις της κοινωνικής ασφάλισης και έως 420 προς τράπεζες. Αν βάλουμε και το παράδειγμα του επιτοκίου που είναι 3% και υπολογίσουμε οποιαδήποτε το κούρεμα, τότε για τις 35.000 ΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε 240 μήνες και με ενδεικτική μηνιαία δόση είναι 194 ευρώ.
0: Ναι.
1: 85.000 τώρα, γιατί πάμε στο άλλο μέρος του δανείου που αφορά τις τράπεζες.
0: Σε πόσους μήνες?
1: Σε 400, μπορεί να φτάσει 420 εκεί.
0: Ναι.
1: Η ενδεικτική δόση με 3% είναι 327. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 521 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και δύο οφειλές μαζί, δύο κατηγορίες. Αν υποθέσουμε μόνο, για να καταλάβουμε τη σημασία του κουρέματος, ότι στο δάνειο υπάρχει και μία μείωση οφειλής, γιατί εξετάζεται κατά από τις ορισμένες προϋποθέσεις, ο αλγόριθμος τα ξεκαθαρίζει. Κατά 20% τότε τα 85.000 γίνονται 68.000, άρα έχουν μια ενδεικτική δόση που πέφτει περίπου στα 262.
0: Ναι. Αυτά όλα είναι παραδείγματα. Δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις έχουν αυτά τα νούμερα. Μας έδωσε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πού περίπου θα κινηθούν οι δόσεις.
1: Και να θυμίσουμε, υπάρχει η σημαντική εξέλιξη για την οποία στην προηγούμενη Κυριακή σταθήκαμε πολύ χρηστικά, Γιάννη. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τι υπάρχει δυνατότητα ο φιλέτης μέσα στον εξοδικαστικό να ζητήσει προστασία της κύριας κατοικίας και, και να διαχωρίζει από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία και μάλιστα δώσαμε και παραδείγματα τη δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων.
0: Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω σε σχέση με το παράδειγμα το οποίο μας έδωσες. Τελικά, συμφέρει κάποιον να πάει σε μια ρύθμιση 120 δόσεων και όχι στον εξοδικαστικό? Δηλαδή να καταλάβουμε πότε συμφέρει τελικά ο εξοδικαστικός και πότε μια απλή ρύθμιση.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν έχω Γιάννη 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ και μπορώ να πληρώσω κανονικά το στεγαστικό μου, δεν υπάρχει λόγος να μπω στον εξοδικαστικό μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Αν όμως έχω 20.000 στην ΑΔΕ, 15.000 που είπαμε στο παράδειγμα προωθήτερα, στον ΕΦΚΑ και παράλληλα έχω 85.000 σε δάνειο που δυσκολεύομαι να εξυπηρετήσω, τότε ο εξοδικαστικός αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί αντιμετωπίζω ένα ενιαίο πρόβλημα ιδιωτικού χρέου.
0: Άρα, το οποίο έχει σημασία, κάθε φορολογούμενος πρέπει.
1: Αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί αντιμετωπίζω ένα ενιαίο πρόβλημα ιδιωτικού χρέου.
0: Άρα, το οποίο έχει σημασία, κάθε φορολογούμενος πρέπει να βρει τη χρυσή τομή, τη χρυσή ισορροπία για τα δικά του, για τη δική του οφειλή. Δεν υπάρχει σταθερότητα.

0: Αλλά Γιώργο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Απλώς, ναι. Να δει κανείς τι γίνεται με 72 δόσεις, ναι. Με 35.000 χρέος, φτάνει στα 41.000.
0: Μάλιστα.
1: Με 120 δόσεις φτάνει στα 46, μαζί με τους στόχους δηλαδή, και ναι. Στον εξωδικαστικό φτάνει πάλι στο 46.
0: Κατανοητό. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι έχουμε ως δεδομένο και τι αναμένεται να πληρώσουμε φέτος. Είναι νωρίς ακόμα. Περιμένουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε για το πετρέλαιο κίνηση για το διάστημα έως 15 Οκτωβρίου ότι έχουμε η επιδότηση στο δίκτυο, στην Αντλία δηλαδή, για το πετρέλαιο κίνηση αυξάνεται από 10 λεπτά στα 15 και 5 από τα 23, άρα σύνολο μια ελάφρυνση φτάνει στα 20 ευρώ το λίτρο. Πρέπει να πάμε τώρα στο θέμα που αναμένει ο κόσμος, γιατί στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Γιατί η διάθεση ξεκινά
0: στις 15. Ναι.
1: 15. Mm-hmm. Άρα για τον καταναλωτή το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, Γιάννη, είχε βγει ξεκίνησε 1,28 και τον Απρίλιο έκλεισε στο 1,70.
0: Ναι.
1: Τώρα, η κυβέρνηση είναι γνωστό και στην συνέντευξη, μέσα στη συζήτηση με το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 30 του μήνα, όπου ο Υπουργός θα παρουσίασε, έχει στόχο να έχει
0: μάλιστα.
1: Μια εκκίνηση είναι κάτω λοιπόν, από 1,75.
0: Ναι, έλα να το ολοκληρώσουμε, Γιώργο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αν θέλεις.
1: Άρα, λοιπόν, μιλάμε ότι αυτό όμως, η τιμή του πετρελαίου είναι διαφορετικό. Άλλο το θέμα που ζητάμε να είναι επιδότηση, γιατί υπέρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και άλλο το επίδομα θέρμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, προτείτε από τους ζητούσες, Γιάννη, για την Φλόρινα, πέρσι είχε 722 παιδιά, κάποιος πήρε 722.
0: Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθεί οριζοντίως. Περιμένουμε πότε και πώς.
1: Ναι. Και μάλιστα εδώ μιλάμε από 245, μπορεί να φτάσει και 1200 ευρώ. Είναι πολύ λοιπόν, σημαντικό για την οικογένεια αυτό.
0: Εξαιρετική ανάλυση σου και ενημέρωση του κοινού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή εκεί, κοντά σε 7.30. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα αρχίσει σήμερα η μάχη της Εθνικής. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και θα μεταδοθεί από τον Αλφα, το κανάλι Αλφα και το Nova Sports Start. Καλή επιτυχία στην Εθνικάρα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων

0: Μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βγήκε ήλιος εδώ στο Μαρούσι. Φαίνεται ότι η μέρα θα είναι διαφορετική από τη χθεσινή. Έχει πέσει, έχουν κοπάσει και οι άνεμοι. Γενικά, μάλλον η εκτίμηση του κ. Καντερέ ότι από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός θα επιβεβαιωθεί. Από αύριο, ακόμα καλύτερη μετεωρολογική, ακόμα καλύτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου που μου λέει συνδέεται όχι με την ποιότητα της διενεργηθής της μελέτης. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τώρα, κύριε Παπαζαχαρίου, μπαίνετε σε ένα τεχνικό θέμα που δεν μπορεί να το ξέρει κανένας εκτός από τους πλέον ειδικούς. Γράφει επίσης ότι για την επανένταξη της Αγγλίας, εάν ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση την αποδοχή του κοινού νομίσματος ευρώ. Μα εννοείται ότι δεν θα αφορά, αφού δεν ήταν μέλος της Ευρωζώνης η Βρετανία, δεν συζητά κανείς για να επανενταχθεί στο ευρώ, αλλά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αυτονόητο δηλαδή που επισημαίνεται. Δεν συζήτησε κανείς την επανένταξη στο ευρώ, αφού δεν ήταν μέλος του ευρώ. Πώς θα επανενταχθεί σε κάτι που δεν ήταν μέλος? Μόνο την επιστροφή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες που ίσχυαν και παλαιότερα. Καλημέρα στο Γιώργο από τον Πειραιά. Έκανε, μα καλά, ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην Ευρωλίγκα για το συμβάν στο τέλος του αγώνα με τον Μπαρτζόκα ή Μάρτον πια. Γεια σου Γιώργο, άρχοντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τζουμέρκα. Καλημέρα Γιάννη από τα όμορφα και λαβωμένα Τζουμέρκα. Είσαι και ο πρώτος, ακούω πάντα. Από τότε που πήρα σύνταξη, τώρα και τις Παρασκευές. Μήπως άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση για την εισφορά αλληλεγγύης τώρα που βλέπει τα δύσκολα και να τονίζετε συνεχώς όλοι εσείς ότι θα δοθεί αύξηση στις κύριες και όχι στις επικουρικές? Και να μην έχει αλλάξει άποψη, φίλε μου, πρέπει να αλλάξει άποψη, Κώστα, η κυβέρνηση για το θέμα της, πολύ σωστά επισημαίνεις, της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρέπει να αλλάξει άποψη. Λοιπόν, είπαμε 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση ο Ελλάδας-Γερμανία για το Nation League. 10 παρατέταρτο από τον Αλφα και τον Nova Sports Start. Ένας τραυματίας από πυροβολισμό στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου. Τι σπάνιο ένα συμβεί στο Μενίδη. Έχει μετατραπεί σε Far West το Μενίδη και οι γενικότερες και κάποιες συγκεκριμένες περιοχές εκεί στη Δυτική Αθήνα. Από το απόγευμα και μετά είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κυκλοφορήσει κάποιος άνθρωπος και να παραμείνει σώος εκεί. Λοιπόν, ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Σήμερα τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι, έπειτα από συμπλοκή. Δεν υπάρχει Κυριακή που να κάνω εδώ εκπομπή που να μην συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Όχι απαραίτητα στο Μενίδη, μπορεί να συμβεί στη Φιλή, στα Νολιώσια, στο κέντρο της Αθήνας πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα ή την Ομόνια. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, βρέθηκαν 4 κάλικες στο σημείο, έπεσαν χοντροί πυροβολισμοί. Ο νεαρός είναι Ρωμά. Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μπήκε στο χειρουργείο. Ο άνθρωπος είναι καλά, ευτυχώς. Τι πάμε τώρα να κάνουμε? Πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ ωραία. Δελτία ειδήσεων ξεκινούν, φίλες και φίλοι, από τις 8.30. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με μηνύματα, επικαιρότητα και το Μάνο Κρανίδη που θα μας πει μερικά πράγματα για τους τρόπους θέρμανσης, φίλες και φίλοι, αυτή την περίοδο με τα δεδομένα που έχουμε στις τιμές. Ποιος τρόπος θέρμανσης είναι ο πιο οικονομικός?
1: Real FM.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις.
15: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
16: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
17: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
18: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
19: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
18: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
20: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
21: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης.
13: Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
21: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

Στην κυρία Κίρκη, καλημέρα Γιάννη. Για το 6% που πληρώνουμε χείρες και ορφανάγια, ασθένεια και φάρμακα του αείμνηστου συζύγου ή πατέρα μας στη σύνταξη, πού τα χρειάζεται, στον τάφο?

0: στον κύριο Παπαζαχαρίου. Ο κύριε Παπαζαχαρίου, μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα. Δεν μπορώ να διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Είναι πολύ δύσκολο και κουραστικό. Πρέπει να διαβάζω γρήγορα τα μηνύματα. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε μόνο μηνύματα. Ήδη έχω διαβάσει από το πρωί 75 μηνύματα. Αν είναι και μεγάλα τα μηνύματα, την ανάλυση σας εσείς που κάνετε για το ευρώ ή για την ευρωζώνη, η οποία ήταν και λάθος μάλιστα με τον τρόπο που μου τη στείλατε, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα. Νομίζω το κεντρικό νόημα το διάβασα από αυτό το οποίο στείλατε. Τώρα η επίθεση του Σόρους και αν έχουν πικρή εμπειρία, τώρα αυτό είναι μια ανάλυση τώρα πρωί-πρωί Κυριακής, ποιος θα την κάνει και ποιον ενδιαφέρει. Ούτε οι Βρετανοί ασχολούνται πλέον με το Σόρους. Διαβάστε σήμερα το κεντρικό άρθρο του Financial Times για να καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θανάση του Ρουμελιώτη. Καλημέρα Θανάση, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό, τον κύριο αγαπητό. 4 Οκτωβρίου, Γιάννη. Παγκόσμια μέρα το ζώο. Μην αγοράζεις, υιοθέτησε αν νιώθεις ότι είσαι έτοιμος. Η αγάπη δεν αγοράζεται, υιοθετείται. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ. Καλημέρα στον υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πίταρα. Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ σωστά τα είπε, κατά τη γνώμη μου, στους γείτονές μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι δουλειά έχουν με το Αιγαίο και το αποκαλούν γαλάζια πατρίδα, αφού από αιώνες ανήκε σε εμάς τους Έλληνες. Και αυτοί ήρθαν από τα βάθη της Ασίας, από τις μογγολικές φυλές. Μακάρι να ήταν μια καθαρή μογγολική φυλή. Είναι ένα μείγμα φυλών από το οποίο προήλθαν οι φίλοι μας εδώ οι γείτονες. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη που μου γράφει ότι σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο χειρουργείο 26χρονος. Τι να το κάνω αν η οικονομία πάει καλά, όπως λέει Νουδού, όταν η χώρα σε λίγα χρόνια θα ανήκει σε Ρωμά και Αλλοδαπούς και εγώ δεν θα τολμώ να βγω από το σπίτι μου. Η δικαιοσύνη τελικά, Γιάννη, όταν έχει να κάνει με αυτές τις συμπαθείς τάξεις, είναι τυφλή και κουφή, και εκείνος ο πλεύρης τελικά όπου πάει αποτυγχάνει, γράφει ο φίλος ο Τάκης. Τώρα, βέβαια, δεν είναι ακριβώς θέμα του πλεύρη, αλλά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αλλά όλα αυτά, αν θέλεις, γίνονται ένα μείγμα δράσεων και πολιτικών σε σχέση με το μεταναστευτικό. Δεν τυχαία αυτά τα πολιτικά γεγονότα και τα εκλογικά αποτελέσματα που βγαίνουν στην Ευρώπη. Εδώ έχει αναδειχθεί σε πρωτοδεύτερη δύναμη η ακροδεξιά στη Σουηδία. Πού? Στη Σουηδία. Και πελάβνει Φιλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Γαλλία, προεδρικές εκλογές το Μάιο, τα έχουμε πει, Ισπανία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Μάνος Κρανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Το αναδεικνύει και στην πρώτη σελίδα.
1: Ναι.
0: Τι συμφέρει για τη θέρμανση,
1: ναι,
0: για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Αναλυτικός οδηγός της Real News.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου προσέγγιση, τη δική σου εκτίμηση, η οποία συνήθως συμπίπτει με την εφημερίδα μας.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για την κοινή λογική εδώ, Γιάννη μου. Λοιπόν, να πάμε και να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το
0: ναι.
1: Πετρέλαιο, όλοι έχουμε καταλάβει που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κλασικός τρόπος θέρμανσης. Ποιοι είναι οι άλλοι? Είναι προφανώς το φυσικό αέριο, η αντλία θερμότητας και μετά πάμε σε δεύτερες επιλογές, ας πούμε τα κλιματιστικά που μπορεί να κάνουν και θέρμανση, θερμοπομπή, ηλεκτρικά σώματα, ενεργειακά τζάκια κλπ. Αλλά αυτά είναι διεθνή συμπληρωματικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να βάλεις δηλαδή μόνο με ηλεκτρικά σώματα, δεν σε συμφέρει. Εγώ κάθισα και έκανα έτσι μια άσκηση να σας δώσω λίγο μια αίσθηση συγκριτικά. Δηλαδή για ένα σπίτι 100 μέτρα. Με βασικές θερμικές ανάγκες που βρίσκεται η σύγκριση αυτών των συστημάτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είχαμε
0: αντλία. Ναι, να πάρουμε μια μέση οικογένεια, ένα σπίτι 100 μέτρα λοιπόν.
1: Ωραία. Το πιο ακριβό είναι το πετρέλαιο. Δηλαδή, περίπου πάμε στα 20 λεπτά ένα κιλοβατόρα θερμική.
0: Ναι.
1: Με τις ίδιες ανάγκες, το τονίζω.
0: Mm-hmm.
1: Με τιμή έχω βάλει 1,75. 1,75.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο, πιο ακριβό, έχετε το φυσικό αέριο.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου 12-13 λεπτά.
0: Για όποιον έχει φυσικό αέριο.
1: Για
0: γιατί αυτό είναι.
1: Αν είχες, ναι. Ναι, αν είχες, μέσω σταθμικά μιλάμε. Να δούμε
0: δεν μπορείς να το τοποθετήσεις μόνος σου, θέλω να
1: όχι,
0: πω, όπως ένα καυστήρα
1: πετρελαίου
0: ή μία αντλία θερμότητας. Πρέπει να υπάρχει δίκτυο στην περιοχή.
1: Βεβαίως, και θα τα πούμε αυτά. Μπορούμε μόλις τελειώσουν να σταθμούν ακριβώς ποιος πρέπει να έχει και πού. 12-13 λεπτά. Άρα πολύ φθηνότερο το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή σε σχέση με πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Η αντλία θερμότητας ακόμα πιο οικονομική, γύρω στα 6 λεπτά. Βλέπεις διαφορές μεγάλες.
0: Βεβαίως.
1: Και συνεχίζουμε μετά με θερμοπομπούς, θερμοπομπή ηλεκτρικά σώματα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα κίνητο μόνο με θερμοπομπούς.
0: Ναι.
1: Που δεν συμφέρει, είμαστε πάλι 16-17 λεπτά, είμαστε ψηλά. Άρα, πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ότι όσοι έχουμε πετρέλαιο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε, έχουμε ένα θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε θέμα, γιατί θα είμαστε σε ένα ακριβό καύσιμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλλον θα περιμένουμε. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε δίπλα και ένα κλιματιστικό ή κάτι άλλο να το συμπληρώσουμε, το οποίο μπορεί να γίνει και τώρα, mm-hmm. να βοηθήσουμε λίγο να μην καίμε τόσο πολύ πετρέλαιο. Τώρα στο φυσικό αέριο, αν έχουμε εγκατάσταση, αν έχουμε ήδη την εγκατάσταση, είμαστε καλύτερα. Προφανώς έχουμε πληρώσει ήδη την εγκατάσταση, δεν έχουμε επιλογή, θα πάμε στο φυσικό αέριο, γιατί και έχουμε και ζεστό νερό, να πούμε τη διαφορά αυτή, έτσι. Mm-hmm. Με και ζεστό νερό στο φυσικό αέριο, πάντα. Το οποίο όμως θα είναι στα οικονομικότερα το πετρέλαιο, όχι σε σχέση με αντλία θερμότητας. Τώρα η αντλία θερμότητας, που είναι το μεγάλη μόδα, έτσι, παντού αντλία θερμότητας, δεν είναι για όλους. Δεν κάνει μια βάλει αντλία θερμότητα σε ένα παλιό σπίτι μείου που δεν έχει μόνωση.
0: Άρα θέλει ενδοδαπέδια, κέλυφος μόνωση δηλαδή. Ενεργειακή αναβάθμιση ή καινούριο σπίτι που είναι ήδη ενεργειακό.
1: Ακριβώς, που συνήθως έχει αντλία θερμότητα.
0: Πώς έχουν πέσει οι τιμές στις αντλίες θερμότητας σε σχέση με το παρελθόν, κοίταζε.
1: Ναι, έχουν πέσει, αλλά πάλι μιλάμε για ένα σύστημα, θες να πω, ένα σύστημα όλο μέσα με τα σώματα, 10.000 ευρώ περίπου.
0: Μαζί με τα σώματα.
1: Όλο μέσα. Ναι.
0: Αν είναι να προσθέσεις αντλία θερμότητας στο ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης.
1: Και αν θέλεις, πάλι πρέπει να δούμε το σύστημά σου. Δηλαδή, αν πας να βάλεις καινούργια ενδοδαπέδια, έφυγες πολύ ψηλά.
0: Όχι, λέω, ας πούμε ότι έχεις ένα σύστημα θέρμανσης έτοιμο. Και θέλεις να προσθέσεις έτοιμο.
1: 5.000.
0: Αντλία θερμότητας. 5.000, μάλιστα. Παλιά ήθελες πάνω από 10, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Μια απλή μικρή αντλία θερμότητας. Βέβαια, εκεί θα σου χρειαστούν και μετατροπές στα σώματα. Να αλλάξει τα σώματα. Οπότε πάμε λίγο πιο πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ένα τελευταίο πρέπει να πούμε πάρα πολύ σημαντικό. Το τένετ απλό, το λέω παντού αυτή την εβδομάδα όπου έχω βγει. Μην ανάψει κανένα σύστημα λέβητα, οτιδήποτε και μέσο να είναι, χωρίς να το συντηρήσει.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πολύ απλό έως γελίο. Περισσότεροι δεν συντηρούν, τα είδαμε πρόσφατα. Μην λέω να αρχίσουμε πάλι τα θέματα της πλάκας. Πάντα να συντηρούμε τα συστήματά μας. Δεν είναι τόσο ακριβό, καθόλου ακριβό θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα ανάψουμε τους λέβητες. Εγώ πάντα η πρώτη κίνηση είναι να το έχετε συντηρήσει μέσα στον χρόνο. Δεν λέω εγώ χτες. Αλλά ξέρεις, περισσότερο το ξεχνάμε. Εμείς ως ενεργειακοί επιθεωρητές, να ξέρεις, πάντα ζητάμε αυτά τα πιστοποιητικά και πολλοί δεν μας τα δίνουν.
0: Με το σύστημα παροχής αερίου, το οποίο έχει κολλήσει, ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια βλέπαμε ότι έσκαβε η ΔΕΠΑ και η ΔΕΔΑ σε αρκετές περιοχές, αρκετούς δήμους Αττικής και εκτός Αττικής. Προχωράει το πρόγραμμα αυτό ή έχει κολλήσει?
1: Έχει περιοριστεί νομίζω η ζήτηση νέων εγκαταστάσεων, γιατί πάνε και με τη ζήτηση αυτή, ξέρετε.
0: Σωστό. Με τη ζήτηση και με την πυκνότητα της κατοικίας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή σε περιοχές εκτός κέντρου Αθήνας, που είναι λίγα τα σπίτια μονοκατοικίες, δεν συμφέρει πάντα κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Εγώ μένω σε μια τέτοια περιοχή. Εγώ ίδιος, έτσι. Και έχω αναγκαστικά πετρέλαιο και το συμπληρώνω με αυτά που σας είπα. Τώρα, βέβαια, εγώ έχω μια διαφορά. Έχω και φωτοβολταϊκά. Το οποίο μου περιορίζει το κόστος ρεύματος.
0: Σίγουρα. Όλα αυτά τα συστήματα είναι καλό να υπάρχουν.
1: Όλα τα συστήματα είναι καλά.
0: Περιορίζουν την κατανάλωση.
1: Αν έχουμε, να πούμε και αυτή την ιδέα, λίγο φαίνεται προχωρημένη, καλό είναι να καταλάβουμε. Πες ότι λοιπόν ότι έχεις φωτοβολταϊκά. Το οποίο σε μια μονοκατοικία. Εκεί μπορείς να βάζεις αντλία θερμότητας με κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, συμψηφίζεις το ρεύμα σου. Άρα στην ουσία η θέρμανσή σου καλύτερα είναι φωτοβολταϊκά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Κρανίδη. Όπως πάντα είσαι κατατοπιστικός με χρηστικά παραδείγματα και πληροφορίες. Να σε καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μάνο Κρανίδη. Πολιτικός μηχανικός ο Μάνος, χρόνια εδώ κάθε Κυριακή. Τον βγάζουμε για ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, να μας πει θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τα λέει με έναν τρόπο που νομίζω γίνεται κατανοητός. Αναλυτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το τι συμφέρει για τη θέρμανση στη σημερινή Real News. Με παραδείγματα και πίνακες, αυτό εννοώ. Γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να τα διαβάζεις, να τα βλέπεις μπροστά σου. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννα Φραντζεσκάκη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες και τις ευχαριστίες για την πρωινή ενημέρωση. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την αγάπη και τη στήριξη. Όχι εσείς εμάς, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Ο φίλος ο κύριος Παναγιώτης Κουλουβαρδής, ακροατής παλιός, που μας αγαπάει και πάντα παρεμβαίνει, μας στέλνει την καλημέρα του, εύχεται καλή Κυριακή και επισημαίνει ότι για την αλλαγή τιμολογίου στη ΔΕΗ που ζήτησε η κυρία και η οποία είναι ηλικιωμένη και έχει δυσκολία να πάει σε υποκατάστημα της ΔΕΗ, να ενημερώσω ή σε άλλης εταιρείας ότι η αλλαγή τιμολογίου μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Ακούτε κυρία, 800-900-1000. 800-900-1000 είναι και εύκολος ο αριθμός. Ο φίλος ο κύριος Κουλουβάρδης, ο Παναγιώτης, αναφέρεται στην κυρία, Μαρία από τον Πειραιά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, που επισημαίνει ότι Η θέρμανση δεν είναι μόνο η τιμή του καυσίμου, είναι και η συντήρηση, η ενεργειακή αναβάθμιση, τα πάγια έξοδα και μια επένδυση που συχνά δυσκολεύεται να αποσβεστεί. Η ενεργειακή κρίση επιβαρύνει τελικά και τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, που είναι μηχανολόγος μηχανικός και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά. Καλημέρα και στον Κώστα που γράφει μια σωστή, μια αλήθεια. Δυστυχώς, κύριε Παπαγιάννη, στα ορεινά χωριά της χώρας μόνο το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για θέρμανση. Καμία άλλη λύση δεν εφικτεί. Βεβαίως, ειδικά εκεί που έχει αρκετό κρύο, όπου έχει σχεδόν παντού σε όλα τα ορεινά, γιατί οι αντλίες θερμότητες δεν μπορούν να παράξουν τόση ενέργεια. Είναι λογικό αυτό. Εννοείται ότι δεν έχει φτάσει και το αέριο εκεί. Εδώ δεν έχει φτάσει σε εποχές δίπλα στην Αθήνα. Να καλημερίσω την κυρία Μαρία. Το ερώτημα για την εργατολόγο, κυρία Μαρία, αν θέλετε στείλτε το μας το επόμενο Σάββατο. Την Κυριακή δεν βγάζουμε την κυρία Καρδάρη, τη βγάζουμε κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8.30. Να μου το στείλετε για να το θυμηθώ και να της το μεταφέρω το επόμενο Σάββατο. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και πάλι. Από 1η Δεκάτου του 26 η Ελλάδα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως 36 του 26. Η Κύπρος προείδρευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η του 27. Η Ελλάδα θα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια και έρχονται οι Τούρκοι και τσαμπουκαλεύονται. Αμέσως βέτο στην Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καλημέρα στον Τόρπι που εύχεται καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα. Μας στέλνει την καλημέρα του, να σε καλά αγαπητέ φίλε, και ρωτάει αν από το ΚΕΠ μπορούν να μας εξυπηρετήσουν για να περάσουμε στον μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Δεν το ξέρω αυτό, μπορώ να ρωτήσω, να μάθω και να σου απαντήσω υπεύθυνα αγαπητέ φίλε Τόρπι. Καλημέρα και στον Χρήστο που στέλνει την καλημέρα του από την Λάρισα, να σε καλά Χρήστο.

Περίπου 2.500 με 3.000 κάτοικοι είναι αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, στο Αμυλοπόταμο Κρήτης, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Ρεύμα είναι μάλλον παραπάνω, αλλά χωρίς νερό, με κατεστραμμένες τις υποδομές. Έπαθαν μεγάλες ζημιές η αγωγή εκεί, για τα... Η αγωγή του δεν είναι στην ΕΙΔΑΠ, δεν ανήκει στην ΕΙΔΑΠ, ανήκει στην τοπική επιχείρηση ίδρυψης του Δήμου, όλο αυτό το σύστημα. Έγιναν μεγάλες ζημιές στις υποδομές. Είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι, είχε κινητοποιηθεί και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τις τοπικές αρχές κινήθηκαν, απομάκρυναν περίπου 30 κατοίκους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, έχει υποστεί καθολική διάλυση το δίκτυο ίδρυψης. Έχουν καταρρεύσει περιφερειακοί, επαρχιακοί δρόμοι, έχουν γίνει μεγάλες ζημιές εκεί στα ζώνια 9, τα Λιβάδια και τη Γκράνα. Οι περιοχές αυτές έχουν μείνει χωρίς νερό, εννοείται ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Πιστεύουμε ότι σήμερα ή το αργότερο αύριο, από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το ρεύμα θα αποκατασταθεί. Μακάρι. Μπήκε με άγριες διαθέσεις το φθινόπωρο. Από αύριο, από σήμερα μάλλον, θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα δούμε μεγάλη διαφορά. Θα ανέβει η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές. Θα σταματήσουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή οι βροχές. Τουλάχιστον για αυτό το πενθήμερο να είναι ήρεμα τα πράγματα. Να μπορέσουν να γίνουν, να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στην Κρήτη. Υπάρχει και άλλο θέμα, έτσι. Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου υπέστη φοβερή ζημιά. Βούλιαξε στις λάσπες. Φανταστείτε ότι η καταστροφή από τις πρώτες εκτιμήσεις σε πατάτες και κυπευτικά ξεπερνά το 80%.

Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, φίλες και φίλοι. Ωραίο πράγμα να έχει ζώα. Αλλά και εσείς που μπορεί να μην έχετε ζώα, να μην έχετε συνδεθεί με κάποιο ζωάκι, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία έχει καθιερωθεί όχι τα τελευταία χρόνια, από το 1931. Το ψάχνα και μου έκανε εντύπωση. Από το 1931 έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 και, έκτοτε έχει καθιερωθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ξέρετε πού πρωτογιορτάστηκε? Σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών το 1931 στην Ιταλία, στη Φλωρεντία. Και μάλιστα αρκετά χρόνια αργότερα δημοσιεύθηκε και η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων, όπου έχει, θα σας πω πόσα άρθρα έχει, 14 άρθρα. Το τελευταίο άρθρο ίσως είναι το πιο σημαντικό. Το άρθρο 14, παράγραφος 2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αν θέλετε να το επαναλάβω. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Άρθρο 1. Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Άρθρο 2. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Άρθρο 2, παράγραφος 2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Και παράγραφος 3 του άρθρου 2, κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον ανθρώπινο. Από τον άνθρωπο, με συγχωρείτε. Αυτονόητο το άρθρο 3. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Έχει γίνει κακούργημα, έχει μετατραπεί σε κακούργημα τέτοιου είδους συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό.

Ο Νίκος από τη Χαλκίδα επισημαίνει ότι ο πάροχος με το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο αποκλεί τους ήδη πελάτες του που έχουν συμβληθεί με πολύ ψηλότερη τιμή στο προηγούμενο πρόγραμμα σταθερού τιμολογίου. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά να δούμε αν πράγματι ισχύει για όλα τα συμβόλαια, γιατί έχει τη δυνατότητα αλλαγών σε ορισμένες περιπτώσεις. Μου γράφει ο φίλος ο Νίκος ότι με λίγα λόγια ισχύει μόνο για νέους πελάτες και θα ισχύει η προσφορά μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2026.

Ζορίζουν τα πράγματα για το Σάντσεθ. Από τη μία η στεγαστική κρίση, από την άλλη η αδυναμία αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, οι διαδηλώσεις διωγγώνονται. Όπως ξέρετε, τα λέγαμε και χθες, η Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις. Ας ετοιμαστούν οι φίλοι μας οι Ισπανοί για πρόωρες εκλογές και από ό,τι φαίνεται θα πέσει πολύ μαύρο για τον Ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό.

0: Δεν ξέρω αν έχετε δει, μας ακούν και αρκετοί φίλοι από την Ισπανία που έχουν φτάσει τα ενίκια, πέρα δηλαδή τον θέμα που αφορά τα fans και το γεγονός ότι πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Δεν ξέρω αν έχετε δει που έχουν φτάσει τα ενίκια στη Μαδρίτη και την Βαρκελόνη. Μιλάμε ότι ούτε στο Λονδίνο και το Παρίσι. Απίστευτα ενίκια. Για μια γκαρσονιέρα 25-30 τετραγωνικών θέλεις 1.500 με 2.000 ευρώ στο κέντρο της Μαδρίτης και στο κέντρο της Βαρκελόνης. Εννοείται ότι οι μέσοι μισθοί στην Ισπανία δεν μπορούν να σηκώσουν τέτοιο βάρος, τέτοια ακρίβεια. Φανταστείτε ότι ο Σάντσεθ, όπου ανοίγω παρένθεση, εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια περίπτωση, η σύζυγος του Σάντσεθ, του Ισπανού Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, της απαγορεύθηκε με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή η έξοδος από τη χώρα για σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. Φανταστείτε να είχαμε σύζυγο πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που να της απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα, να συνοδεύσει το σύζυγό της στον πρωθυπουργό, δηλαδή, σε κορυφαίες διπλωματικές συναντήσεις για υπόθεση διαφθοράς. Θα είχαν ξυλωθεί και τα πεζοδρόμια. Ο Σάντσεθ, λοιπόν, προσπάθησε να περάσει νόμο ώστε να αλλάξει τις ισορροπίες που υπάρχουν με τα fans και να μην υπάρχει δυνατότητα αυτής της γρήγορης και χωρίς διαδικασίες έξωσης, αλλά το διάταγμα το απέρριψε η πλειοψηφία της Βουλής. Ούτως ή άλλως ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας, δυσκολεύεται να περάσει οτιδήποτε από το κοινοβούλιο, καθώς το κόμμα το οποίο στήριξε το Σάντσεθ στις τελευταίες εκλογές έχει αποσύρει τη στήριξή του εδώ και μήνες. Ο ίδιος δεν προσφεύγει ακόμα σε εκλογές, αλλά μάλλον τώρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Θα αναγκαστεί να πάει σε πρόωρες εκλογές και να αποχαιρετήσει, όχι το μάτιο του το κόσμο, την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, να αποχαιρετήσει την Πρωθυπουργία της Ισπανίας. Και εκεί οι ακροδεξοί, να πούμε φίλες και φίλοι, ότι σημειώνουν τρομερή άνοδο. Τρομερή, όπως επίσης και η άκρα αριστερά. Χθες το βράδυ, περίπου 500.000 κόσμος μαζεύτηκε μόνο στη Μαδρίτη. Μαζεύτηκαν και σε άλλες πόλεις. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Χτυπούσαν στο ψαχνό οι Ισπανοί αστυνομικοί, έριξαν και πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα βεβαίως, κυρίως στη Βαλένθια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Real
1: FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
2: Η Βραζιλία δημιουργεί τεράστιο ταμείο για την προστασία των τροπικών δασών. Η χώρα προωθεί το Tropical Forest Forever Facility, έναν μηχανισμό που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως 125 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταμείβει χώρες που προστατεύουν τα τροπικά δάση τους. Το μοντέλο προβλέπει άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο διατηρημένου δάσους, ενώ 20% των πληρωμών προορίζεται για αυτόχθονες κοινότητες και τοπικούς πληθυσμούς.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Οικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω τη συσφοδρή κακοκαιρία, οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια κάνουν το τοπίο εφιαλτικό. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω βλάβης των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα στην Αθήνα για τον γύρο Greece for the Cure μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σέντρα στις 14 στον αγώνα της εθνικής μας για το Nations League με τη Γερμανία. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε χθες την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο της.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, 23 και στο Ηράκλειο.
13: Idea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το γύρο της Αθήνας των 5 χιλιόμετρων σήμερα στο κέντρο. Κυρίως κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι πέρυξη της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ωραία μέρα. Βγήκε ήλιος, έχει πέσει ο βοριάς. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα και από αύριο ακόμα καλύτερα. Επιστρέφουμε στην ηλιοφάνεια. Καλή Κυριακή να έχετε φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά με υγεία. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε τους χιλιάδες ομογενείς μας. Τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν χρόνια, μας στηρίζουν και μεταφέρουμε εμείς τις ειδήσεις από την πατρίδα στην ομογένεια. Παντού, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, την Αφρική, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, το θέμα της Ισπανίας το σχολιάσαμε. Ο Σάντσεθ θα φάει τρελό μαύρο στις κάλπες, στις εκλογές. Δεν είναι μόνο ότι δεν διαχειρίστηκε το θέμα της στεγαστικής κρίσης σοβαρά. Εκτός λοιπόν από τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Ισπανία σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρό ρήγμα με την κοινωνία. Η κακή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το οποίο θα πληγώσει το Σάντσεθ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τώρα, τα πράγματα με τους πολέμους δεν πάνε καθόλου καλά, φίλες και φίλοι. Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι για νέο άλμα τιμών στο πετρέλαιο, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Τραμπ έστειλε νέο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το τρίτο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες πεζοναύτες στέλνει εκεί? Επιπλέον 10.000 ναύτες και πεζοναύτες στην περιοχή. Άρα είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ θα αυξήσει την οικονομική και στρατιωτική πίεση στο Ιράν. Στο άλλο μέτωπο, αντί τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα, ένα τηλεγράφημα του Reuters αργά χθες το βράδυ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Μόσχας. Αν όλα αυτά προδιαθέτουν θετική εξέλιξη, τι να πω. Μάλλον χάλια χειμώνας έρχεται και από ό,τι φαίνεται δεν βρίσκεται λύση, δεν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Καταλάβατε, ο Ζελένσκι προαναγγέλει κλιμάκωση όχι γενικευμένων επιθέσεων, αλλά επιθέσεων στοχευμένων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει παράλληλα με την άλλη επίθεση που ετοιμάζει ο Τραμπ. Την Πέμπτη έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαρκ Ρούμπιο. Ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, σας θυμίζω λίγο την ιστορία του Μαρκ Ρούμπιο, σε αντίθεση με τον άλλον που είναι εξαιρετικά σκληρός και αγκρέσιβο, ο αντιπρόεδρος δηλαδή, ο Βάνς. Ο Μαρκ Ρούμπιο ήταν ένα πρόσωπο το οποίο διετέλεσε κυβερνήτης στο Μαϊάμι. Προέρχεται από γονείς μετανάστες από την Κούβα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πιο κεντροδεξιά, πιο φιλελεύθερη αντίληψη για την εσωτερική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διεκδίκησε τον ρόλο του επικεφαλής, του υποψηφίου προέδρου με τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά τα βρήκε με τον Τραμπ. Του είπε ο Τραμπ ότι εσύ είσαι νεότερος, κάτσε πίσω, θα σε κάνω υπουργό εξωτερικών, μετά θα έρθει η δική σου ώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί στη συνέχεια να τον δούμε ως επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, με δεδομένο ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να έχει άλλη θητεία. Αυτός λοιπόν, ο Ρούμπιο, με το Βάνς θα δώσουν τη μάχη για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Άρα θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο με πολιτικό βάρος εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχεται λοιπόν την Πέμπτη στην Αθήνα. Χθες, έχει σημασία αυτό, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών με δήλωσή του 3-4-24 ώρα πριν έρθει στην Αθήνα στάθηκε ιδιαίτερα ο ίδιος τιμητικά για το ρόλο της Kimberly Guilfoyle όσον αφορά την προώθηση της ατζέντας των ΗΠΑ στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, προσέξτε το αυτό, στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος χαίρει διακομματική στήριξη και εντός και εκτός Ελλάδας. Άρα είναι δεδομένο ότι έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα, όχι απλά για να κάνει τυπικές επαφές, κυρίως με το βλέμμα στην ενέργεια. Αυτή την περίοδο αυτό είναι που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και θα έχει ενδιαφέρον αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Μάρκ Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο προϊστάμενος του State Department, θα κάνει παρέμβαση για το καλώδιο. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει σήμερα η Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο, η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα διπλωματικά και όχι μόνο η Real News, όπως επίσης και ρεπορτάζ για τις συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και όλο το παρασκήνιο για τις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Επί της ουσίας ο Μάρκ Ρούμπιο δεν έρχεται ως επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται για συμφωνίες και κυρίως για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ήταν τυχαία, σύμφωνα με διπλωματικούς παρατηρητές, η στήριξη του Μάρκ Ρούμπιο στην Kimberly Guilfoyle για τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο πως ο Ρούμπιο έρχεται εδώ γιατί ενδιαφέρεται για τα ενεργειακά. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όπως καταλαβαίνετε, τα συμφέροντα είναι δισεκατομμυρίων ευρώ. Και από τη στιγμή που έχει μπει η γαλλική Meridiem ως βασικός μέτοχος, έχει το πλειοψηφικό πακέτο δηλαδή αυτής της πολυεθνικής, αυτής της εταιρείας, αυτό ενδιαφέρει άμεσα τους Αμερικανούς.
2: Καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω, το ένα τα λόγο να είναι...
1: Ο Μάρκ Ρούμπιο είναι ένα πρόσωπο που από ό,τι λένε τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΗΠΑ, με δεδομένο ότι οι Δημοκρατικοί έχουν αδυναμία να βρουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία, ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στους Ρεπουμπλικανούς, είναι το σούπερ φαβορί για να αναλάβει καθήκοντα, εφόσον βεβαίως αναδειχθεί σε υποψήφιο πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών, γιατί εκεί έχουν εσωκομματικές διαδικασίες σε όλες τις πολιτείες, για να αναδειχθεί κάποιος επικεφαλής υποψήφιος πρόεδρος είτε από τους Ρεπουμπλικανούς είτε από τους Δημοκρατικούς. Είναι λοιπόν το μεγάλο φαβορί για την μετά Τραμπ εποχή. Δεν έχει τα σκληρά δεξιά χαρακτηριστικά που έχει ο αντιπρόεδρος ο Βάνς. Έχει πιο κεντροδεξιά, πιο μετριοπαθή, πιο φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι και γιος μετανάστη, το είπαμε πριν αυτό. Γιος μεταναστών μάλλον, όχι απλά γιος μετανάστη, γιος μεταναστών από την Κούβα. Και σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τις ΗΠΑ και τους Ρεπουμπλικανούς. Θα έχει ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Πέμπτη, μην διανοηθείτε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι τα πάντα κλειστά. Νομίζω θα μείνει και την Παρασκευή εδώ. Αλλά μην κατεβείτε ούτε την Τρίτη, επειδή ετοιμάζει το Πάμε μεγάλο συλλαλητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Και ξέρετε, το Πάμε έχει τον τρόπο να οργανώνει μεγάλα συλλαλητήρια, μαζικά συλλαλητήρια. Άρα θα υπάρξει κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, δεν είναι μόνο το ότι έρχεται ο Μάρκ Ρούμπιο. Σήμερα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, από το πρωί. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη ενημερωθεί. Η διοργάνωση Greece Race for the Cure 2026 περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Από ό,τι είδα, μετέχουν χιλιάδες άνθρωποι στις διαδικασίες αυτές τις εκδηλώσεις αυτές. Ενημερωθείτε. Η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άριο στην περιοχή Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θα κινηθούν οι συμμετέχοντες στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας, την Αμερικής. Δεν θα κλείσει το Σύνταγμα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας ενημερώνουν, και ξανά θα επιστρέψουν προς το πεδίο του Άρεως. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά θα ανοίξει η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής.

0: Καλημέρα στο φίλο ή τη φίλη που μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, μια χαρά με τα δικαιώματα των ζώων. Τα ζώα όμως τα ρωτήσαμε αν θέλουν να μένουν με άλλα ζώα όπως εμείς. Ωραίο το ερώτημά σου, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Δανιήλ. Γιάννη, να μην ξεχνάμε ότι κανένα ζώο δεν σκοτώνει για διασκέδαση, για κέρδος ή αποθήκευση τροφής όπως σκοτώνει ο άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Μου ζητά αν μπορώ να καλέσω τον Υπουργό Μεταφορών να μας πει με ποιο σκεπτικό δεν μας έδωσε αύξηση ένα χιλιόμετρο και με ποιο δικαίωμα μας έφερε 600 ευρώ μηνιαίως από τη διαφορά των καυσίμων μόνο. Επισημαίνει επίσης ο Παντελής ο Χάρος ο φίλος ότι η επιχείρησή του, στην επιχείρησή του δεν αυξήθηκε μόνο το καύσιμο αλλά και τα ανταλλακτικά. Εμείς οι 49.000 οδηγοί ταξί περιμέναμε να απαντήσουμε αναλόγως εκλογές. Αναζήτησα τον κύριο Λιμπερόπουλο, αλλά τον βλέπω να έχει χαμηλούς τόνους τώρα. Άλλαξε ο υπουργός, έφυγε ο κύριος Κυρανάκης από εκεί και μάλλον τα έχει βρει με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τον αναζήτησα πριν μερικές εβδομάδες για να το βγάλω τηλεφωνικά, αλλά μου είπε άστο, γιατί τα πράγματα πάνε καλά. Μάλιστα. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, η άποψή μου ότι μόλις αλλάξει ο καιρός, ο Τραμπ θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση και θα τελειώσει το πρόβλημα, διότι η ζέστη είναι μεγάλο θέμα για τους στρατιώτες που θέλουν μεγάλες ποσότητες νερού και είναι δύσκολο να το προμηθευτούν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τελειώσει τόσο εύκολα με χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς πεζοναύτες η ιστορία αυτή. Καλό είναι Μενέλα να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αφενός γιατί οι απώλειες θα είναι μεγάλες και για τους Αμερικανούς και αφετέρου γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με τις αγορές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και όχι μόνο. Καλημέρα και στο φίλο το Χαράλαμπο που επισημαίνει και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις το μήνυμα ότι η ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης του ρεύματος απέτυχε να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού, τριπλασιάστηκε η τιμή της κιλοβατόρας, σωστή μένει η απελευθέρωση της παραγωγής, αλλά επιτακτική πλέον η κεντρική τιμολόγηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει ο αντίλογος, αγαπητέ Χαράλαμπε, ότι όσον αφορά την τιμολόγηση του ρεύματος από ιδιώτες, δεν φταίει η καθεαυτού ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης και η δημιουργία συνθήκων ανταγωνισμού, αλλά από πότε θυμάσαι, από πότε εκτοξεύθηκε η τιμή του ρεύματος? Από την επομένη του πολέμου της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Από τότε παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια. Βεβαίως παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Τη διάβασα την παρατήρησή σου που έχει ενδιαφέρον. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω.
9: Τι σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία.

0: σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Χρήστο Κρίγκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά και του ζητάμε συγγνώμη για την αναμονή. Καλημέρα Χρήστο.
4: Κανένα ζήτημα, Γιάννη. Είναι εξαιρετικά τα ζητήματα που θέτεις και σήμερα.
3: Να σε καλά, αγαπητέ.
4: Σύντη μουσική που έχεις πάντα.
3: Να σε καλά. Λοιπόν, ο Χρήστος θα σχολιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, εσάς που έχετε κάποια ή σχετίζεστε με κάποια οικογενειακή επιχείρηση. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σχέδιο διαδοχής. Το είδα αναρτημένο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ως θέμα, Χρήστο.
4: Είναι σημαντικό, Γιάννη, γιατί πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περίπου 59%, περίπου το 60% των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δηλαδή μεταβιβάσιμες επιχειρήσεις από τον ιδρυτή στα παιδιά. Είναι ένα ψηλό ποσοστό και θα σου έλεγα ότι κάπως ανάλογο ποσοστό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό πρόβλημα εδώ στη χώρα μας είναι ότι γενικά αποφασίζεται, ίσως θα έλεγα κάπου τα τελευταία χρόνια, όταν ο ιδρυτής παίρνει την απόφαση να μεταβιβάσει τα παιδιά την επιχείρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός από νωρίτερα από ότι θα μεταβιβαστεί μια επιχείρηση. Εγώ θα το χαρακτήριζα, πέρα από αυτά τα οποία προβλέπει η μελέτη και λέει η μελέτη, ότι σίγουρα οφείλεται και σε διαφορετική στόχευση των σημερινών παιδιών. Κάποια παιδιά σπουδάζουν διαφορετικά επαγγέλματα, έχουν διαφορετικές σπουδές, άρα δεν παίρνουν τόσο εύκολα την απόφαση στο να ασχοληθούν με την οικογενειακή επιχείρηση. Όταν όμως έρθει αυτό το κομμάτι της απόφασης, θέλω να πω το εξής. Από το 2021, και θα σου έλεγα ότι αυτό ενισχύει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουμε το αφορολόγητο, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, το αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε ένα συντελεστή πώλησης, παράδειγμα, αν υπήρχαν, αν θέλαμε να πουλήσουμε εταιρικά μερίδια ή αν παίρναμε την απόφαση να κάνουμε γονική παροχή, από το 2021 υπάρχει 800.000 αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Αυτό δηλαδή είναι ένα φορολογικό κίνητρο που βοηθά πάρα πολύ στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
4: Βεβαίως είναι σοβαρό αυτό. Γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί γονείς κοίταγαν την αξία της επιχείρησης και έλεγαν, τελικά συμφέρει να μεταβιβάσω την επιχείρησή μου στα παιδιά μου ή θα τους δημιουργήσω περαιτέρω πρόβλημα με την επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, αυτό, Γιάννη, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει γενικά να αντιμετωπιστεί, είναι και το νομικό πλαίσιο, έτσι, και στα καταστατικά υπάρχει γενικά θέμα στο πώς θα γίνει το κομμάτι, γιατί εδώ στην Ελλάδα τι μπερδεύεται. Μπερδεύεται ο ιδρυτής, που πάντα οι επιχειρήσεις δίνουν πολύ βάρος στον ιδρυτή. Γιατί ο πελάτης, ο προμηθευτής, οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο με την αγορά, οι τράπεζες μιλάνε με τον ιδρυτή, άρα εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι το οποίο γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σαν μοντέλο διοίκησης πρέπει να το εφαρμόσουμε και εδώ. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο ιδιοκτήτης, εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που διοικεί και εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που τρέχει την επιχείρηση.
3: Άλλο λοιπόν η διοίκηση, άλλο η ιδιοκτησία, ακριβώς, άλλο το τρέξιμο της επιχείρησης.
4: Ακριβώς.
3: Μπορεί να είναι αυτό... και άλλο, μπορεί να είναι και το ίδιο.
4: Μπορεί να είναι και το ίδιο, αλλά γενικά τι γίνεται. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που αυτός ο οποίος είναι. Αυτό το οποίο φαίνεται και σε ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχει μεταβίβαση στο μετοχικό σχήμα και σωστά γίνεται μεταβίβαση στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα η απόφαση για τη διοίκηση είναι ένα διαφορετικό πράγμα, Γιάννη. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος είναι ο μέτοχος της επιχείρησης πάει να πει ότι μπορεί να τρέξει και την επιχείρηση.
3: Άρα χρειάζεται να διαχωριστεί ποιος είναι ο καταλληλότερος να διοικήσει την επιχείρηση και πώς θα κατανεμηθεί ή θα διαχειριστεί η οικογενειακή περιουσία.
4: Ακριβώς.
3: Ή επιχειρηματική περιουσία. Ναι.
4: Είναι ακριβώς. Και επειδή αυτό είναι μια επιχειρηματική απόφαση, θα πρέπει γενικά να ξεκινήσει η κουβέντα στα σχήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων αρκετά πριν, παράδειγμα, ο ιδρυτής βρεθεί στη συνταξιοδότηση. Ναι. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα για το

0: πώς. Και θα μεταβιβαστεί η επιχείρηση και θα πώς θα διοικηθεί η επιχείρηση. Ναι. Αυτό είναι.
1: Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Σαφώς υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί θα έλεγα ότι επειδή στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις, το 95% επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες. Άρα εκεί το μεγάλο πρόβλημα, πέρα του γενικά του δημογραφικού, γιατί οι γενιές μετά τον ιδρυτή δεν είναι πολύ εύκολο να μεταβιβαστούν στα παιδιά, γιατί συνεχώς μικραίνει το κομμάτι των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με την επιχείρηση για δημογραφικούς λόγους. Το θέμα είναι και οικογενειακό πλέον, στο οικογενειακό εθιμικό δίκαιο. Η απόφαση του ιδρυτή, του πατέρα, ποιος θα ασχοληθεί μετά με την επιχείρηση. Ναι. Αυτό τον βοηθάει στην μεταβίβαση των εταιρικών μερίδιων, αλλά στις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα στο ποιος θα διοικήσει την επιχείρηση.
1: Ναι, εδώ επισημαίνει κάτι πολύ σωστό ο φίλος ο Κώστας, που σε παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Στις αγροτικές επιχειρήσεις, δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να υπάρχει διαδοχή. Δεν θέλουν οι νέοι να ασχοληθούν με αυτά και γι' αυτό ίσως είναι ένας λόγος που δεν υπάρχει μέλλον στη γεωργία με τα σημερινά δεδομένα.
0: Έχει δίκιο. Στον πρωτογενή τομέα όμως υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά δομικά προβλήματα. Πώς πλέον θα αναπτυχθεί και το νέο παραγωγικό μοντέλο στην αγροτική παραγωγή. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εκεί σίγουρα θα ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνουν και οι νέοι στην αγροτική περιουσία. Αλλά όταν πλέον τα χωράφια τα οποία είχαν οι γονείς δεν δίνουν το σημερινό εισόδημα στα παιδιά, τα παιδιά αποφασίζουν κάτι διαφορετικό. Σύνοτι έχουν μετατοπιστεί, θα έλεγα, και οι σπουδές, οι αγροτικές οικογένειες μέχρι τώρα κρατούσαν παιδιά στην Ήπεθρο, αλλά παραδοσιακά κάποια παιδιά σπούδαζαν για να διεκδικήσουν και ένα διαφορετικό μέλλον. Βέβαια, το σημερινό μοντέλο, το οποίο δεν είναι επιτυγμένο στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, οθεί τα παιδιά να φύγουν από την αγροτική υγεία.
1: Και ένα τώρα διαφορετικό ερώτημα από το φίλο τον Ευάγγελο από Νέα Σμύρνη, που επειδή σε παρακολουθεί, θέλει να το θέσει. Ρωτά αν πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση για την πεθερά του που απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2025. Ήταν συνταξιούχος. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται φορολογική δήλωση ή όχι?
0: Γίνεται φορολογική δήλωση από τους κληρονόμους μέχρι 31/12/2026 με τα δεδομένα και τους κωδικούς των κληρονομημένων. Αυτό το οποίο απλά πρέπει να κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι οι κληρονόμοι, θα πρέπει να δηλώσουν στο Μητρό της Εφορίας ποιοι είναι οι κληρονόμοι και να ορίσουν ποιος θα κάνει τη φορολογική δήλωση για αυτόν τον οποίο αποβίωσε.
1: Είσαι άπαιχτος. Εξαιρετικός στην ανάλυση. Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Δύναμη ο Χρήστος. Ενημερώνει για τα πάντα. Διαβασμένο σε όλα. Μπράβο του. Ωραίο θέμα αυτό με τις ελληνικές επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πραγματικό σχέδιο διαδοχής.

0: χωρίς να φταίς. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Κάποιες στιγμές χωρίς να φταίς.
0: Τα είπαμε και το πρωί, αλλά τα επαναλαμβάνουμε και τώρα. Ξέρετε ότι γιορτάζουν σήμερα, υπάρχει γιορτούλα. Γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία ή τον κύριο που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών. Αυτό αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

0: Καλημέρα και στο Φίλιππο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που μου λέει ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία. Το σχολιάσαμε νωρίτερα αυτό. Και μάλιστα είπα ότι, γιατί μου έστειλε μήνυμα φίλος ακροατής, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1974, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μεταπήδησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 1980 και διετέλεσε μόλις 6 χρόνια. Αν μπορείς να το πεις μόλις, μόνο 6 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, είναι περισσότερα χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ο Κώστας Καραμαλής επίσης. Τώρα, αν συμπεριλάβουμε και την προδικτατορική εθνική ριζοσπαστική ένωση, την πρώην ΕΡΕ, αλλάζει το πράγμα. Αλλά άλλο ΕΡΕ, άλλο Νέα Δημοκρατία. Άρα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν και παρέμεινε ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ωραίο το τραγούδι του Ρέμου, ε.
1: Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή, 800 γραμμάρια, 5,29. Γάστρα φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2,99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1,050 γραμμάρια, 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
9: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
10: Real people. Real people. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία το μεσημέρι για τον γύρο Greece for the Cure. Τις ίδιες ώρες κλείνουν δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια κάνουν το τοπίο εφιαλτικό. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω της καταστροφής των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού, μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Επιστροφή σε κατάλληλες για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Να πω τις καλημέρες μου στην Ελένη, να σε καλά Ελένη, στο φίλο τον Κώστα από τη Λαμία, στον κύριο Κιμιονί το δικηγόρο. Διαγωνίζονται τα κόμματα, κύριε Παπαγιάννη, μόνο με μεταγραφές αεροδρομίου και προεκλογικές ιδέες τρακαστρούκες, αλλά εθνική πολιτική, οικονομικό πρόγραμμα, κοινωνική συμφωνία δύο γενεών, κανείς δεν προβάλλει. Άρα η καθίζεση ήλθε και εδραιώθηκε. Τώρα που περιγράφει αυτό ο κύριος Κιμιονής, αυτή η ιστορία με τον Μιχαήλ Γιαννάκη την ξέρετε, ο οποίος επέστρεψε στο Πασόκ. Προσέξτε τώρα τι έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ. Μόνος του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Πασόκ. Διαφορετικός ήταν ο χειρισμός που είχε σχεδιάσει η Χαριλάου Τρικούπη. Πού θα ξαναβρείτε την ευκαιρία, σου λέει ο κύριος Μιχαήλ Γιαννάκης. Ανακοίνωσε μόνος του την επιστροφή στο Πασόκ. Οπότε τώρα είναι δεμένα τα χέρια των ανθρώπων του Ανδρουλάκη. Δεν μπορούν να το διαψεύσουν, καθώς συμπεριλαμβανόταν στους σχεδιασμούς για τις υπό ανακοίνωση μεταγραφές, αλλά μαζί με άλλους.

Καλημέρα στο Γρηγόρη. Στην πετρελαϊκή κρίση του 80 το βαρέλι Brent άγγιξε τα 120 δολάρια. Στην Ελλάδα πληρώναμε το λίτρο στην Αντλία περίπου 1 ευρώ. Τότε δεν είχαμε ευρώ, αγαπητέ φίλε. Περίπου ευρώ. Υπολογίζοντας πληθωρισμό και νόμισμα, σήμερα πληρώνουμε το λίτρο 1,20 με το βαρέλι Brent έως 110 για την ώρα. Πώς άραγε εξηγείται? Η εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί είναι ότι πολύ απλά τότε δεν υπήρχε ο ίδιος ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρύνει συνολικά την αξία στο λίτρο. Βέβαια, άλλη η σχέση του νομίσματος της δραχμής με το δολάριο εκείνη την εποχή και άλλη σχέση του ευρώ με το δολάριο σήμερα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά ρε Γιώργο, την καλημέρα μου και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Κουιζάκι, το βρήκα εύκολα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Υπήρξαν πρόεδροι στη Νέα Δημοκρατία που δεν έγιναν ποτέ πρωθυπουργοί? Βεβαίως και υπήρξαν. Τρεις. Ο Γιώργος Ράλης, μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 80, εκλέχθηκε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια για τα χρόνια που έμεινε. Πρώτος που δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός ήταν ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ. Δεύτερος που διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν έγινε πρωθυπουργός ήταν ο Μιλτιάδης Έβερτ, επίσης αείμνηστος. Και τρίτος, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ζει και να τα εκατοστήσει και να τα ξεπεράσει, ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, ο Ευάγγελος Μεμαράκης. Αυτοί οι τρεις διετέλεσαν πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και δεν έγιναν πρωθυπουργοί. Σε αντίθεση έγιναν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που ίδρυσε την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμαλής, πριν τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης. Να τους ξαναπούμε χρονολογικά σωστά. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γεώργιος Ράλης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έξι τον αριθμό.

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου άλλαξε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των επαιτειακών εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ήταν να γίνει και μάλιστα είχαν εκδώσει και μια αφίσα, ηλεκτρονική αφίσα, να γίνει η ομιλία και η κεντρική εκδήλωση για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Όμως ο αγώνας της Εθνικής 10 παρατέταρτο το ματέωσε. Αυτό θα γίνει αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Χθες ο Νίκος Δένδιας, προχθές Παρασκευή βράδυ μάλλον, το λέω με αφορμή την προεκλογική συγκέντρωση την οποία έκανε, έχουν αρχίσει προεκλογικές συγκεντρώσεις εκτός των πολιτικών αρχηγών και των υποψηφίων, αν δεν το ξέρετε. Ήδη ο Νίκος Δένδιας έκανε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση, έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα Βόρεια Προάστια και ο Κωστής Χατζηδάκης. Γενικά κινητοποιείται το σύστημα. Είπε χθες ο προχθές ο Νίκος Δένδιας κάτι το οποίο έχει σημασία για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είπε στην ομιλία του: υπηρέτησα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη, δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη. Κάποιος πρέπει να εννοεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω. Ότι δηλαδή εγώ ήμουνα πάντα εκεί, πάντα στην παράταξη και δεν έφυγα ή δεν προήλθα από άλλη παράταξη, όπως ενδεχομένως να εννοεί ο κύριος Δένδιας για κάποιους άλλους. Τώρα δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, εγώ έτσι το ερμηνεύω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουν αρχίσει οι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς αρχηγούς. Αυτές έχουν αρχίσει από τον Αύγουστο και μετά. Σε υποψηφίους βουλευτές, κορυφαίους υπουργούς αλλά και κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, Σφίνα, Σεβελόπουλο, Λατινοπούλου και Νατσιό, με φόντο το Λευκό Πύργο, παρακαλώ πολύ, ανέβασε ένα βίντεο όπου καταφέρεται κατά της Φόντερ Λάιεν και κατά της κυβέρνησης σε ένα διπλό χτύπημα. Βιντεοσκοπημένη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Για μένα την πρόεδρο της Κομισιόν αναρωτήθηκε ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, σχολιάζοντας ότι εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα. Για δε τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, αυτή την οποία υπέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή 48 κοιμηλίων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία στη Σόφια και παράλληλα αποφασίστηκε να σταλούν στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Για τη δε συμφωνία αυτή που υπέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι εκείνος είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κοιμήλια και ανταυτούς αλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Ήταν η πρώτη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά μετά από αρκετές εβδομάδες. Είχε καιρό να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Στοχοποιημένη η παρέμβασή του και επαναλαμβάνω, με φόντο το Λευκό Οίκο, τη Θεσσαλονίκη. Το Λευκό Πύργο, συγγνώμη, το Λευκό Οίκο είπα. Άλλος είναι στο Λευκό Οίκο. Με φόντο το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού. Καλημέρα, πρόεδρε, να είσαι καλά. Και στην αγαπητή Ειρήνη.

Καλημέρα στο Μιχάλη που με ρωτά αν ο Ρούμπιο δεν είναι αυτός που είχε εμφανιστεί με σταυρό ζωγραφισμένο στο μέτωπο. Γράφει ο φίλος για τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα και στον αγαπητό το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε. Μου στέλνει και ο φίλος ο Νίκος μια ενδιαφέρουσα παραπομπή. Θα ήθελα να σχολιάσει ο Νίκος από το Βερολίνο, φίλος, τη φωτογραφία και να κάνουμε μια σύγκριση. Ακρόπολης 17.000 ευρώ το μήνα μηνιαίο μίσθωμα κηλικείο νοσοκομείου Καβάλας 13.000 ευρώ. Τι να σχολιάσω επ' αυτού, πόσο ακριβό είναι θέλεις να πεις, πανάκριβο.

0: Ο φίλος ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει ότι. Μου γράφει, μάλλον δεν μου λέει. Δεν μπορούσε να μου πει ο άνθρωπος, δεν είναι στο τηλέφωνο. Μου γράφει ότι πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας διετέλεσε και ο κύριος Πλακιωτάκης. Δεν διετέλεσε πρόεδρος μετά από εκλογή. Μεταβατικός πρόεδρος διετέλεσε ο κύριος Πλακιωτάκης. Μόνο για την σοκομματική διαδικασία, στην οποία σε συνέχεια εκλέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος. Δεν διετέλεσε δηλαδή μέσα από εκλογή κομματικών οργάνων. Ήταν υπηρεσιακός πρόεδρος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο που με ρωτά γιατί να σχολιάζουμε τον κύριο Σαμαρά. Αξίζει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Βλέπει μάλιστα ότι το σχολιάζω θετικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω πού το είδατε όλο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε είναι είτε δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, διετέλεσε πρώην πρωθυπουργό. Γι' αυτό το σχολείο μα έχει και ένα ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθο για το πολιτικό ρεπορτάζ η παρέμβασή του, δεν έχει. Καλημέρα στο Σπύρο τον Ταφράλη από τη Χαϊδελβέργη Γερμανία. Γεια σου Σπύρο, να σε καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο που αυτό ακριβώς σχολιάζει. Γιατί αναφερόμαστε και γιατί προβάλλουμε τον Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς είσαι υποστηρικτής και φίλος Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν το αξιολογείς για το πολιτικό ρεπορτάζ ως μια δήλωση, δεν την αξιολογείς ως μια δήλωση που έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πρέπει να κάνουμε σχόλιο από αυτού. Το γεγονός ότι εμφανίζεται πίσω με τον Λευκό Πύργο και προσπαθεί να διεμβολήσει τα κόμματα δεξιότερα της Νουδού δεν έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Επειδή αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν είσαι κομματικό τρόλ, δεν είσαι ανεγκέφαλος, είσαι άνθρωπος με ευφυΐα. Απλά είσαι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει δηλαδή να αναδειχθεί ως είδηση η δήλωση αυτή. Καλημέρα στην αγαπητή Κατερίνα. Θα ενημερωθώ για την υπόθεση αυτή και θα σου πω. Δεν την ξέρω καλά, αγαπητή Κατερίνα. Ακούραστη είσαι εσύ Κατερίνα και οι χιλιάδες ακροατρίες και ακροατές που μας ακούν εδώ τον Real FM, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη. Όπως τα αντιπολεμικά κόμματα υπάρχει χάος, έτσι προβλέπω να συμβεί με τη μετά Μητσοτάκη εποχή. Γι' αυτό και οι δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας να το σκεφτούν πολύ καλά πριν φροντίσουν να το ρίξουν. Γράφει ο φίλος ο Δημήτρης στο σχόλιο Παύλα ανάλυσή του. Απλά να σου πω. Αν παρατηρήσεις την ιστορία και αν ξέρεις, που καταλαβαίνω ότι ξέρεις μερικά πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν έχει ρίξει ποτέ αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο όταν αποχωρεί ο ίδιος υπάρχει αλλαγή ηγεσίας. Στο λέω γιατί τέτοιο σενάριο να υπάρξει ανατροπή δεν παίζει. Όπως δεν έπαιξε ποτέ κατά το παρελθόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν οι ισορροπίες και πάντα ο εκάστοτε αρχηγός έχει την εσωκομματική ισχύ και την πλειοψηφία μαζί του, έτσι συμβαίνει και τώρα. Το αν κάποιος αρχηγός ανοίξει μόνος του τις διαδικασίες διαδοχής και αποφασίσει κάποια στιγμή να φύγει, είναι άλλη υπόθεση. Εκεί θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της εσωκομματικής διαδοχής με συγκεκριμένους υποψηφίους. Θα πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Γιατί διαφορετικά το σενάριο της ανατροπής, στο λέω από εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από Γλυφάδα. Να σε καλά, Θοδωρή, την καλημέρα μου. Εδώ ο πονηρός Ορέστης λέει, γράφει άλλο σενάριο. Σενάριο σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας να είναι άλλος πρωθυπουργός. Σου θυμίζω κάτι, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι ευφυής και παλιός. Όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Τζανής Τζανετάκης, ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος παρέμεινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάσαι, καταλαβαίνω ότι είσαι άνω των 50 ετών, άρα θυμάσαι αυτά τα γεγονότα και τα θεωρείς μάλιστα αρκετά νοπά στη μνήμη σου σε σχέση με άλλα γεγονότα που είναι πολύ παλαιότερα. Άρα το αν θα υπάρξει άλλο πρόσωπο ως αν θέλεις μεταβατικός, ως υπηρεσιακός, δεν ξέρω εγώ πώς, με ποια ιδιότητα ως πρωθυπουργός σε περίπτωση που υπάρξει κάποια λογική συγκυβέρνησης μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, δεν είναι απαραίτητο ότι το πρόσωπο αυτό θα είναι και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι και η πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω ότι ξέρεις καλά την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Μητσοτάκης δεν κινήσει διαδικασίες διαδοχής ο ίδιος, δεν πρόκειται να τον ανατρέψει κανείς. κράτησε την εκτίμησή μου και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, ο φίλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν έχει καλό σήμα.
1: Πολύ κακό σήμα.
0: Ναι, προσπαθούσαμε κι εμείς και δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Πώς την είδες την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος? Κατά τη γνώμη σου, απευθύνεται σε άλλα κοινά, μάλλον και σε άλλα κοινά? Ήθελε να δείξει κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, αυτό το οποίο δημοσιοποίησε προς τα έξω με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος σηματοδοτεί κάτι πολιτικά ή απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη σου?
1: Θα προσπαθήσω και θα παρακαλούσα να μην το σχολιάσω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσωπική απόφαση.
0: Ναι, αλλά τη δημοσιοποίησε όμως.
1: Σύμφωνη. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Το Άγιο Όρος είναι ένας χώρος μοναδικής και πνευματικής και φυσικής ομορφιάς. Δεν θα ήθελα να ερμηνεύσω τα κίνητρα καθενός, ιδιαίτερα ενός καταξής. Ο ίδιος ξέρει μέσα του...
0: Πρέπει να μετακινηθείς, Χρήστο, ναι. Ναι, ναι. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στο σήμα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είμαι στο Σεράγεβο, στην Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι σχεδόν άθλιο το σήμα της κινητής τηλεφωνίας. Δεν ξέρω να με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε. Άρα εσύ δεν βλέπεις πολιτικό μήνυμα πίσω από την επίσκεψη αυτή?
1: Εγώ βλέπω, Γιάννη, ότι ό,τι και να υπάρχει, την αλήθεια αυτή τη. Η πρόθεση και η αλήθεια αυτή τη κίνηση θα κρυφθεί από τον κόσμο που ξέρει να καταλαβαίνει πότε κάτι είναι αληθινό και πότε κάτι είναι επιτυδευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα την τιμή, μικρός δημοσιογράφος, νεαρός δημοσιογράφος, λόγω μιας συγγενικής μου σχέσης με τον Δίο το Βανδύ, να έχω συμμετάσχει στην αποστολή στην παρουσία, στην επίσκεψη του Χαρίλαου Φλωράκη στο Άγιο Όρος. Από τότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για αυτές τις πρωτοβουλίες ανθρώπων γύρω από την πολιτική ή γύρω από την αριστερά. Ας αφήσουμε να το κρίνει ο χρόνος η ιστορία.
0: Άλλο ερώτημα. Με δεδομένη τη συνέπειά σου στον χώρο της αριστεράς, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Μη μου πεις να σχολιάσεις ούτε αυτό. Θέλω να μου πεις την επιστροφή του Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ. Πώς τη σχολιάζεις μετά τη Δημάρ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Δημοκράτες? Έχει περάσει και από τα τρία κόμματα ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Δεν θέλω να μου τη σχολιάσεις σε προσωπικό επίπεδο. Να μου τη σχολιάσεις ως πολιτικό φαινόμενο της εποχής.
1: Κύριο Μιχελογιαννάκη, οι αλλαγές πολιτικών. Οι αλλαγές.
0: Σε χάσαμε. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ, Χρήστο.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, δεν μένω στον κύριο Μιχελογιαννάκη. Γενικά έχω μια δυσανεξία, μια δυσφορία και θεωρώ ότι είναι πολιτικό φαινόμενο που καλό είναι να περιοριστεί. Το πήγαινέλα. Το πήγαινέλα ανάλογα με τη συγκυρία, τη σκοπιμότητα, την ανάγκη. Και όταν δεν υπάρχουν ούτε ιδεολογικές ούτε προγραμματικές διαφορές ή ανάγκες. Όταν δεν υπάρχει πολιτική μετατόπιση, απλά είναι μπαίνω στην πολιτική να ξαναμπω στο παιχνίδι, να διεκδικήσω μια θέση και δεν με ενοχλεί να δίνω λανθασμένο στίγμα στον κόσμο ότι η πολιτική δεν είναι σαν τις ποδοσφαιρικές ομάδες με τις μεταγραφές αεροδρομίου, με τις μεταγραφές, ούτε έχει σκάουτερ πολιτική για να βρίσκει τα πρόσωπα που θα κερδίσουν την ψήφο των πολιτών. Και εδώ θέλει την αλήθεια σου. Και η αλήθεια είναι ότι η συνέπεια είναι πολύ καλός δείκτης αξιολόγησης πολιτικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Τι θα κάνεις? Έχεις αποφασίσει, θα παραμείνεις στον ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένη την κινητικότητα που υπάρχει στην ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά? Θα είσαι ξανά υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θέλω να είμαι σε ένα χώρο πολιτικό και με συνέπεια, ναι, αλλά και σε ένα χώρο που όσο μικρός και αν είναι. Και αυτό δεν είναι ούτε πεσημισμός, ούτε υπερβολική μετριοφροσύνη, αλλά δεν θέλω να έχω στον αντίποδα ούτε βοναπορτισμό, ούτε μεγαλοειδιατισμό. Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που μιλά για πολιτική, Γιάννη. Yeah. Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που παράγει προτάσεις, όπως οι νομοθετικές τροπολογίες για τα κάψιμα, για το ιδιωτικό χρέος. Θέλω να είμαι σε ένα πολιτικό χώρο που να μπορώ αυτό που λέω, όσο μικρός και αν είμαι, να δημιουργεί συνθήκες πολιτικής πρόοδου. Γι' αυτό μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταφέραμε μετά από πολλές διασπάσεις, ούτε ο Δημόκρητος δεν κατάφερε να διασπάσει τόσες φορές το άτομο, να μείνουμε σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που παράγει πολιτική, παράγει προγραμματικό λόγο και ελπίζουμε να μπορεί να γίνεται και θετικός καταλήτης εξελίξεων από αυτούς που θα έχουν την κεντρική ευθύνη της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει μια δυσκολία σε επικοινωνία, αλλά νομίζω ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν. Να είσαι καλά, καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Από το Σεράγεβο, ο φίλος ο Χρήστος, ο Γιαννούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, αλλά νομίζω βγήκαν αυτά τα οποία έπρεπε να βγουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή Κυριακή. Εγώ για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που δεν το βλέπω στο άμεσο μέλλον. Μάλλον ο Δένδιας θα είναι κατά την ταπονή μου άποψη μετά, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω πιθανότητα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Σοκράτη, που μου γράφει ότι ο Τσίπρας δεν πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά στον Άθος. Κάνεις λάθος, φίλε μου. Στην ανάρτηση που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε επιλέξεις στο Άγιον Όρος. Και έγραψε ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο ίδιος το ανέφερε, όχι εμείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας μετά τις 9.30.
2: Real FM.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Αγώνες δρόμου στον Πειραιά, με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία οι κάτοικοι της Κρήτης. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα οι κάτοικοι σε Λασίθη, Ιερά Πέτρα, Ρέθυμνο λόγω καταστροφής των δικτύων. Μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Σέντρας ένα τέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
5: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή. Φτιάχνει ο καιρός. Βγήκε ήλιος, σήμερα θα είναι μια ωραία μέρα. Χαμός από μηνύματα. Ο φίλος ο κύριος Σοκράτης διευκρινίζει ότι το σχόλιο για τον Τσίπρα σχετικά με το Άγιο Όρος ήταν ειρωνικό. Δηλαδή δήλωσε Άγιο Όρος, αλλά ως άθεος πήγε στο άθος. Καλημέρα και καλές εκπομπές από την Κρήτη. Να είστε καλά, κύριε Σοκράτη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Θα χάσουμε το σκόρο, Μιχαλογιαννάκης είναι τρομερός. Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαγιαννή.

Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα σας. Όποτε έχει αγώνα δρόμου στην Αθήνα, κύριε Παπαγιάννη, θυμάμαι τη γλυκιά γκρίνια του Δημήτρη Σούρα για τη σχετική αναστάτωση. Μας λείπει το 20λεπτό συζήτηση που είχατε μαζί του για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, τα σχόλια και οι κέρυες επαγγελματικές του παρατηρήσεις. Ιδίως αυτή την εποχή πιστεύω ότι θα μας βοηθούσαν αρκετά. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σούρας. Δυστυχώς απεβίωσε, θυμάστε με τον τρόπο που απεβίωσε, και πραγματικά νομίζω ότι και εγώ τέτοιου είδους τρόπο συζήτησης με άλλον συνομιλητή μου δεν έχω βρει. Ήταν εξαιρετικός κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη της φίλης Ιωάννας στον τρόπο που προσέγγιζε τα κοινωνικά και τα πολιτικά γεγονότα. Εδώ μου στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ένα μήνυμα, γιατί ειρωνευόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα για το Άγιον Όρος. Φίλε μου, εγώ δεν ειρωνεύτηκα κανένα Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω πού το άκουσες αυτό. Αντιθέτως, και χθες και σήμερα σχολίαζα ότι αν θέλει ο Τσίπρας να φύγει από το σκληρό αριστερό κομματικό ακροατήριο, αυτό το 10-15%, και να απευθυνθεί σε άλλα εκλογικά κοινά, θα πρέπει να αλλάξει πολιτικό προφίλ. Θα πρέπει να προσεγγίσει τα εκλογικά κοινά με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας είχε συνηθίσει. Ουδέποτε ειρωνεύτηκα εγώ την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Στο λέω επειδή βλέπω πολύ επιθετικό το μήνυμά σου, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ από εμένα τουλάχιστον. Άσε για να κάνω και ένα άλλο σχόλιο που μου αρέσει. Πολιτικά πρόσωπα τα οποία δήλωναν άθεα κατά το παρελθόν με δημόσια τοποθέτηση και δήλωσή τους προσεγγίζουν διαφορετικά την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Να καλημερίσουμε τώρα τον αγαπητό κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή Ηλίας του Πασό και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος. Είναι και υπεύθυνος εθνικής άμυνας ο κύριος Κατρίνης του Πασό. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα από την Ηλία, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη. Πρέπει να λέμε την υποψηφιότητα, την ιδιότητα μάλλον, και την εκλογική περιφέρεια, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
1: Έρχονται.
0: Ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο την Πέμπτη στην Ελλάδα. Τι να περιμένουμε, τι βλέπετε εσείς ότι θα φέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιβεβαίωση της σταθερής σχέσης της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και βεβαίως. Νομίζω ότι θα τεθούν τα ζητήματα που έχουν σχέση και με την ενίσχυση των εξοπλισμών της Τουρκίας. Θυμίζω ότι πριν από 2,5 μήνες στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ άφησε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να συνεχίσει η Τουρκία να συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35, κάτι που δεν είναι καλή εξέλιξη για την χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα και της επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας, αλλά και γενικότερα της σύσφυξης των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, που νομίζω ότι είναι για μας μια σταθερή συμμαχία.
0: Ναι, να δούμε τώρα τι θα γίνει, τι θα φέρει η έλευση του Μαρκ Ρούμπιο στη χώρα. Για το καλώδιο θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Έχει ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα η Real News, κύριε Κατρίνη. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή όχι?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η αποστροφή του καθηγητή Συρίγου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που όλη η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι έγινε, ότι η Ελλάδα στην περίπτωση της πόντης του Καλοδένιχτα της Κάσου δεν προχώρησε λόγω των απειλών της Τουρκίας και υποχώρησε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ιστορία, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε κρεμότητα, με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει και τώρα να εκχωρήσει μια γαλλική εταιρεία και την ίδια στιγμή η Άγκυρα να λέει ότι δεν θα γίνει κάτι αν δεν πάρετε τη δική μας έγκριση. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει να δείξει μια αποφασιστικότητα και κυρίως, κύριε Παπαγιάννη, ότι τόσο στον αμερικανικό παράγοντα. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο. Μιλάμε για ένα έργο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτικά συμφέροντα και θα πρέπει να ζητηθεί η επιβολή οικονομικών κυρώσεων για την παρεμπόδιση κατασκευής αυτού του έργου, το οποίο, το ξαναλέω, είναι ένα ενεργειακό ειρηνικό έργο και δεν έχει καμία σχέση με κάποια απειλητική στρατηγική της Ελλάδας ή της Κύπρου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός σε σύνοδο κορυφής, πέρα από τη λεκτική καταδίκη, πέρα από την διαφωνία των Ευρωπαίων εταίρων, σας το λέω με τα λόγω γνώσης, γιατί και ο Επίτροπος Άμυνας, ο κ. Κουμπίλιος, όταν ρωτήθηκε από μένα στις Λουτσέλες πριν από 4 μήνες τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν παρεμποδιστεί, μου είπε ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, εάν και εφόσον τρίτη χώρα παρεμποδίσει αυτό το έργο. Το είπε και στο Γιάννη Ντομανιάτη, ανάλογη ερώτηση. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει, νομίζω, μια ενίσχυση της στρατηγικής της χώρας και μια απέτηση οι Ευρωπαίοι να δείχνουν αλληλεγγύη στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια, αν και εφόσον συνεχίσει η Τουρκία, που από ό,τι φαίνεται εκεί συνεχίζει την ίδια πολιτική αναθεωρητική στρατηγική.
0: Τώρα πάμε λίγο στα εσωτερικά μας, τα δικά μας, εντός δηλαδή της χώρας. Ανακοίνωσε ο κύριος Μιχαλογιαννάκης την προσχώρησή του, την συνεργασία του, δεν ξέρω πώς το εννοεί, την επιστροφή του σε γενικές γραμμές στο Πασόκ. Η ανακοίνωση προήλθε από τον ίδιο, όχι από το κεντρικό, από την Χαρελάου Τρικούπη και το Πασόκ. Θέλω να σας ρωτήσω, χωρίς να προσωποποιήσουμε την επιστροφή αυτή, να το δούμε λίγο πιο πολιτικά. Όλο αυτό περιποιεί τιμή και σοβαρότητα για το πολιτικό σύστημα? Δηλαδή, όλη αυτή η αλλαγή κομμάτων μέσα σε 5-6 χρόνια, 4-5 ή και 6 κομμάτων μέσα σε μία τετραετία, κατά τη γνώμη σας, κάνει καλό στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ή όχι?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εμείς οι δύο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι εγώ δεν έχω φύγει από το Πασόκ ούτε ένα λεπτό.
0: Αλήθες.
1: Ας
0: στις δύσκολες εποχές. Μα γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς, γιατί ήσταν πάντα συνεπείς.
1: Της πολιτικής ιστορίας, βεβαίως, έχουμε ξαναπεί και μαζί ότι το Πασόκ είναι σε μια άλλη φάση τώρα. Είναι σε μια φάση που ανοίγεται, μεγαλώνει, που πρέπει πλέον να δέχεται και κόσμο και στελέχη χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία του face control. Οι πολίτες κρίνουν και αξιολογούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και την παρουσία τους και την πορεία τους τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Πασόκ, δεν αφορά όλα τα κόμματα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν μετακινήσεις προσώπων σε κόμματα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτής της άποψης, όμως είναι κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε πάρα πολλά κόμματα. Θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό, προσέξτε, στελέχη, έστω και αν έχουν μια ταραχώδη πορεία, τα οποία δέχονται αυτή τη στιγμή μόνοι τους και λένε ότι συντάσσομαι με τις αρχές, τις ιδέες και τις προτάσεις του Πασόκ, δείχνει ότι το Πασόκ πλέον είναι σε μια άλλη φάση. Είναι σε μια φάση πλέον που κερδίζει αποδοχή, κερδίζει στελέχη, που ο κόσμος το ακούει. Εγώ το βλέπω αυτό, κύριε Παπαγιάννη, βεβαίως δεν έχει μεταφραστεί γνωσκοπικά ακόμα στον βαθμό που θα θέλαμε. Θεωρώ όμως σε κάθε περίπτωση ότι η ενίσχυση με κόσμο, με κοινωνικές ομάδες και με στελέχη είναι σημαντική. Μάλιστα. Και οφείλουμε το παρόν.
0: Ένα σχόλιο και για τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω.
0: Σε πολιτικό επίπεδο.
1: Δεν μπορώ να κρίνω τις πολιτικές, τις προσωπικές ή πολιτικές πολιτικές του επιλογές του κύριου Τσίπρα. Θεωρώ ότι πιθανόν και λόγω της δημοσκοπικής πίεσης που νιώθει, ίσως αυτή η κίνηση του μετάσταση στη στρατηγική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή Κυριακή, να έρχεται, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Έφτασε, Μυρτώ μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή να έχετε. Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός, με εξαίρεση την Κρήτη που ευτυχώς έφυγε η βαριά κακοκαιρία, αλλά θα ταλαιπωρηθεί με μερικές βροχές ακόμα το νησί. Έσκησε σε επίπεδο τηλεθέασης το χθεσινό αφιέρωμα του Sky στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό συζητούσαμε έξω με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο που ακολουθούν. Έπιασε κάτι 40, 42% τηλεθέαση. Το παρακολούθησε ο κόσμος. Τον αγαπάει τον Γιώργο Μαζονάκη και πολύ περισσότερο συγκινήθηκε με τον τρόπο που κατέληξε ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σήμερα γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά στην Ιεροθέα και τον Ιερόθεο. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί πράγματι έγινε ένα μικρό λεκτικό λάθος στο δελτίο. Η Εθνική παίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Το δείχνει ο Α και το δείχνει και... Μισό λεπτό να σας πω ποιο άλλο κανάλι. Το δείχνει και δεύτερο κανάλι, συνδρομητικό. Τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει, σαν να η καρδιά μου να μην πονέσει. Sports Prime, το Nova Sports Start, συγγνώμη. Αλφα TV στις 10 παρατέταρτο, 10 παρατέταρτο παράλληλη μετάδοση, ζωντανή μετάδοση το βράδυ από τον, από την Nova Sports Start. Κανένα. Είναι η τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A, του Nations League. Ο αγώνας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και επί της ουσίας θα βάλει τέλος στις υποχρεώσεις της Εθνικής σε αυτή τη διακοπή με τα δύο εναπομείναντα μάτς για την ολοκλήρωση του ομίλου να είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο. Τότε θα έχουμε δηλαδή συνολική εικόνα του ομίλου. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδος. Το έχει. Κερδίσαμε εκτός έδρας, γιατί να μην κερδίσουμε εντός εικόνα του ομίλου.

0: θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και είναι και ωραίο στο διάβα της ζωής του να επαναπροσδιορίζει την κοσμοθέασή του. Η επίσκεψη του Τσίπρα στο Άγιον Όρος θα είχε αξία και σημασία για τον ίδιο πάνω απ' όλα. Αν γινόταν, γράφει ο φίλος ο κ. Ξανθόπουλος, ευγενικός και ευπρεπής όπως πάντα, αν γινόταν σε νεκρό πολιτικό χρόνο και αν δεν τύχαινε τόσης προβολής. Ο άνθρωπος αυτός, κατά τη δική μου γνώμη, έλεγε ψέματα και υποκρινόταν. Τον έχω ικανό για τα ψηφαλάκια να πάει την 25η Μαρτίου για προσκύνημα γονιπετής στην Παναγία της Τίνου. Μην το εξαπίθανο, αγαπητέ κύριε Ξανθόπουλο, να το δούμε και αυτό. Εκλογές έρχονται, τα πάντα θα δούμε. Καλημέρα στη φίλη την Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα εδώ στα Χανιά έχουμε σχετικά καλό καιρό, δεν έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά τουλάχιστον σταμάτησαν οι βροχές, οι οποίες στα ορεινά χωριά και στους υπολείπους νομούς προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Τα είπαμε αναλυτικά νωρίτερα, Ιφηγένεια. Μας εύχεται καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή ήρεμη και επικοδομητική εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια μου, την αγάπη μας. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου, καλημέρα Γιάννη. Αρκετά με τις προγραμματικές εξαγγελίες και τα οράματα των πολιτικών. Αυτό που μετράει για τους πολίτες είναι η υπακοή των πολιτικών στην εντολή του στρατού. Αναφέρατε εκτέλεση εργασίας.
1: Στην αγιά γλώσσα της η μουσική.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Καράμπαλη, που μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένας μικρός μεσαίος επιχειρηματίας που να μην χρωστά από 1η-1η του 25 μέχρι σήμερα τίποτα. Όχι, υπάρχουν. Το 35% χρωστάει. Να γράφουμε, Νίκο, μερικά πράγματα, αλλά να τα γράφουμε και να έχουν ουσία και να έχουν και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά το πρόγραμμα, το πρόβλημα μεγαλώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Στις νύχτας της σιωπή.
0: Και παρά τις αυξήσεις της δόσης, το πρόβλημα δεν λύνεται. Είτε είναι 70 ή 120 ή 240 δόσεις, το πρόβλημα για αυτόν που πραγματικά χρωστάει και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον αγαπητό. Εντάξει, ρε Αρίστο, είπε η κοπέλα κατά λάθος ότι παίζει σε ένα τέταρτο η εθνική. Εντάξει, τι έγινε δηλαδή. Έγινε ένα λάθος στο δελτίο, το διορθώσαμε, εντάξει. Εσύ στο μήνυμα που έστειλες, έχεις δει πόσα αρθρογραφικά λάθη έχεις κάνει. 40 λέξεις έστειλες μήνυμα και 20 είναι λάθος. Α, εντάξει, έκανε ένα λάθος η Λίντα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουμε ότι παίζει βράδυ η εθνική. Καλημέρα φίλε Γιάννη και καλή δύναμη, μου στέλνει την αγάπη του ο Μιχάλης. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Αρένα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια με την Άιλη συνταγογράφηση. Να είστε καλά κύριε Αρένα. Κάναμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Να είστε καλά και πάντα με υγεία εύχομαι.

Λοιπόν, κοιτάζω να έχετε το νου σας, γιατί υπάρχουν θέματα με την κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σε Αθήνα και Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων. Ενημερωθείτε αναλυτικά ποιοι δρόμοι κλείνουν και σε άλλους δήμους της Αττικής θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε ενημερωθείτε για να μην εγκλωβιστείτε. Σε γενικές γραμμές σας λέω ότι στο κέντρο της Αθήνας η λεωφόρος Αλεξάνδρα σε μεγάλο τμήμα της είναι κλειστή, η Πατησίων επίσης, η Ευελπίδων, η Μαυροματέων, η Μάρνης, η Ακαδημίας και η Πανεπιστημίου. Επίσης, έχουν ανακοινωθεί και έκτακτα μέτρα και στο τραμ. Κλειστοί δρόμοι και στον Πειραιά αυτή την ώρα. Γρηγορίου Λαμπράκη, Εκτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρων Ηρών, Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Πύλης, Λεωφόρος Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου, Ακτή Κουντουριώτου, Ακτίμου Τσοπούλου. Έχει θέμα και το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού πριν το επόμενο Σαββατοκύριακο, τις Παρασκευές 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Θα είναι μια εβδομάδα με σημαντικά και ενδιαφέροντα πολιτικά γεγονότα, εκτός από την έλευση του Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα, που νομίζω ότι θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Να σπάω, να παραμείνω. Περιμένουμε ανακοινώσεις και να δούμε πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα, που είναι και το σημαντικότερο όλων εδώ που τα λέμε, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

θα έχουμε, αν θυμάμαι καλά, και προημερεσίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Ή αυτή την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Θα δω το πρόγραμμα και θα σας ενημερώσω μέσω του αγαπητού φίλου του Νίκου και του Ρογκάκου. Και θα έχουμε βεβαίως και την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γενέθλια τα οποία είναι σήμερα, αλλά λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει ποδόσφαιρο το βράδυ, θα μεταφερθούν υπό τη μορφή της εκδήλωσης, δηλαδή, και της ομιλίας του Πρωθυπουργού για αύριο το απόγευμα.

Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πήρε πριν από λίγο με παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε ότι δεν θα έχουμε εντάσεις για το καλώδιο, αυτό θέλω να πιστεύω, και ότι το έργο δεν χρειάζεται άδεια, θα προχωρήσει κανονικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 56 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Αποχωρούμε εμείς, παραδίδουμε σκυτάλη στην κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, η οποία από χθες ανήκει στον όμιλο του Real FM. Την καλωσορίζουμε και πάλι. Και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς που ήμασταν και χθες και προχθές και σήμερα εδώ, στα μικρόφωνα του Real FM. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
0: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.

0: Europa 22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Επιστροφή στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες από σήμερα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί από 5 έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 22 βαθμοί, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 23.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε στις 12 με όλη την επικαιρότητα. Με αλλιώς. Ναι. Αλλιώς την επικαιρότητα.
0: Αλλιώς.
1: Βεβαίως, αλλιώς.
0: Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στέλνετε mail στούντιο papakirialfm.gr, τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανανού.
1: Και τα δελτία ειδήσεων.
0: Στη Λίντα Γιαννοπούλου.
1: Η Λίντα. Πάμε το τραγούδι το καλό. Το βαλές. Το καλό το τραγούδι που σου έδωσε η κυρία Ρίτσα. Α, μετά θα πάει.
0: Μετά το έχει βάλει, μετά το έχει προγραμματίσει.
1: Όχι, όχι, να το προγραμματίσεις τώρα, όχι μετά. Σε ναι. Λίγο.
0: Λοιπόν, σε λίγο, Νίκο μου.
1: Πήραν από μία ηλικιωμένη γυναίκα 100 λίρες. Τώρα το βλέπω εδώ. Εξαπάτησαν μία 70χρονη στην Αρκαδία. Της πήραν 100 χρυσές λίρες και 40.000 ευρώ. Τις είπαν της γυναίκας. Την είχαν πείσει ότι συμμετείχε σε μία αστυνομική επιχείρηση. Και την εγκατέλειψαν στο Μενίδη τελικά. Την άφησαν.
0: Την πήραν από την Τρίπολη.
1: Την πήραν από την Τρίπολη.
0: Από την Τρίπολη, ναι. Και τη φέραν στην Αθήνα. Είναι και απαγωγή
1: τρέχοντας.
0: Μαζί.
1: Όχι, ξέρεις τι. Πήγαν να την. Να μην σκεφτεί και πολλά. Ναι, ναι. Γρήγορα τη βάλαμε μέσα κτλ.
0: Καλά, οι απάτες αυτές είναι πάρα πολλές σε διαφορετικά επίπεδα με διαφορετικούς τρόπους και το ξέρεις. Είδες με το άλλο με τα κρυπτονομίσματα. 8 εκατομμύρια ευρώ πήρανε.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Βρέθηκαν 10.000 άνθρωποι που τους πήραν 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Κρίμα. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Τα κρύπτο γίνονται μέσα ηλεκτρονικά πρώτα απ' όλα, έτσι. Ή θα βάλεις ένα παιδί σου, ένα εγγόνι σου, κάποιον. Ή και ο ίδιος ηλεκτρονικά. Θα παίξεις μόνος σου αν θες. Θα ανοίξεις ένα λογαριασμό και θα παίξεις κρυπτονομίσματα. Να δώσω εγώ στο στρατιωτικό να μου πει να του δώσω cash. Αυτά. Τι, αυτό τι είναι.
0: 10.000 άνθρωποι βρέθηκαν, Νίκο.
1: Προσοχή, προσοχή σε
0: δηλαδή,
1: αυτά.
0: Οι απάτες είναι πάρα πολλές και σου είπα σε διαφορετικά επίπεδα.
1: Πρόσεξε, η υπόθεση ως 70χρονης ξεκίνησε που της είπαν, ισχυρίστηκαν ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Είναι. Αυτό που κάνουν συνήθως.
0: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο.
1: Η γυναίκα δεν πίστηκε από όσα της είπαν. Τότε οι δράστες άλλαξαν τακτική. Τηλεφώνησαν ξανά με μια διαφορετική φωνή και προσποιήθηκαν ότι καλούσαν από την αστυνομία. Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε γίνει από απατεώνες, το προηγούμενο, που ήταν ενεργοί.
0: Ναι.
1: Και ότι θα τις έστειλαν ένα αυτοκίνητο προκειμένου να πάνε να τους πιάσουν, τους απατεώνες. Να πάει και η γιαγιά να πιάσει τους απατεώνες μαζί με τους αστυνομικούς. Ρε παιδιά.
0: Αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη απάτη που παίρνουν και λένε χτύπησε το παιδί σου, χτύπησε το αυτό, χτύπησε. Και...
1: Ναι, αλλά εδώ τη είπαν θα έρθει μαζί μα.
0: Το πήγαν πιο προχωρημένα.
1: Να πάμε μαζί να πιάσουμε. Είναι να έρθουν να μου πούνε εμένα, έλα μαζί να πιάσουμε τους κλέφτες. Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ πήγαινε, Νίκο. Καταρχάς να ξεκινήσω
1: εγώ
0: από το.
1: Πάω,
0: εσύ πήγαινε.
1: Εγώ θα πάω γιατί θα έχω και κάμερα μαζί μου. Εγώ θα πάω να κάνω ρεπορτάζ.
0: Κάνει ρεπορτάζ πάνω από όλα στην
1: γιαγιά,
0: είδηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η γιαγιά τώρα να πάει να πιάσει η γιαγιά τους απατεώνες. Για την κόρη της, έτσι. Μπορεί να το πάθει ο καθένας.
0: Μπορεί.
1: Προσοχή.
0: Ναι.
1: Πολύ στενοχωριέμαι αυτά. Πολύ στενοχωριέμαι τις ειδήσεις.
0: Τα τηλέφωνα αυτά που παίρνουν σπίτι και τα αυτά έχουν γίνει και σε μένα έχουν γίνει. Σε όλους μας.
1: Εσύ πώς δεν πήγες μέσα.
0: Μα δεν πήραν εμένα, πήραν τη μέρα μου. Και δεν πήρα μια φορά.
1: Δεν είναι μα έπαιρνε η μάνα να πάμε με την κάμερα και
0: μέσα. Μέχρι να συνέλθει εκείνη νόμιζα ότι θα χάσω τη μάνα.
1: Προφανώ. Γιατί εμένα δεν τις έκαναν πέρσι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, πάει αυτό. Του
1: είπαν να δώσε μα λεφτά, μα χρωστάει ο γιο σου. Και στο τσακ του έκλεισε απ' έξω.
0: Εμένα μου άκουσε και τη φωνή να κλαίει και μου λέει ήμουν σίγουρη του είναι. Πώς είσαι σίγουρη, δηλαδή.
1: Γιατί έκλαιγες. Κατάλαβες, η γυναίκα δεν είχε το νου της στη φωνή, στο κλάμα.
0: Μην γίνει τίποτα παραπάνω, δηλαδή. Ξέρεις, μας μείνει κανένας άνθρωπος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τώρα, η κριτική βούλιαξαν, παιδιά, πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Είναι πολύ σοβαρό το
1: πρόβλημα. Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου μαθαίνω τελείωσε.
0: Καλά, υποδομές έχει ζει.
1: Έτσι. Βέβαια, στο Μιλοπόταμο, 2.500 άνθρωποι.
0: Η στιγμή που στα Ζωνιανά εχθές πάει το ποτάμι και μπαίνει το νερό μου στο χωριό, δηλαδή οι νερολάσπες, ξέρεις, και αρχίζουν και χτυπούν οι σιρήνες, ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι θέμα επιδοτήσεων εδώ τώρα, Νίκο. Είναι παραπάνω από αυτό.
1: Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, η αγροτική παραγωγή. Ένα θέμα. Δεν θα έχουν οι άνθρωποι να φάνε, να πουλήσουν πράγματα. Δύο υποδομές.
0: Ναι.
1: Οι δρόμοι να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο.
0: Προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνεις, ρε παιδί.
0: Τους δρόμους τους φτιάχνει τις υποδομές για να κρατήσουν το νερό το επόμενο που θα έρθει. Προλαβαίνεις.
1: Όχι. Αυτό δεν ξέρω. Με τους κορμούς.
0: Γιατί είμαστε μπροστά. Ο χειμώνας είναι μπροστά.
1: Με τόσα νερά,
0: με τα κορμοδέματα άρχισε πάλι.
1: Ό,τι υποδομές και να γίνουν, αν ξαναπέσει τόσο νερό, δεν είναι εύκολο. Δώσε μου λίγο χαρτάκι από εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Αυτό είναι χαρτί κουζίνας, Νίκο μου.
1: Κουζίνας θέλω κι εγώ.
0: Να
1: σκουμπιστώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Κλείστε το μικρόφωνο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους Κρήτες. Απομακρύνθηκαν περίπου 30 κάτοικοι από τα Ζωνιανά και από το Μιλοπόταμο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται υποδός, σύμφωνοι. Μόλις κάτσουν οι λάσπες, κάτσουν τα νερά.
0: Γι' αυτό σου λέω, τώρα δεν μπορεί τώρα να κάνει τίποτα. Είναι πολύ μεγάλες καταστροφές. Είναι πολύ το νερό που έπεσε. Δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Έπεσε μέσα σε 72 ώρες. Έπεσαν 700 τόνοι νερό. Ήταν χίλιοι στον Ντάνιελ, σε λιγότερες ώρες βέβαια. Ήταν χίλιοι στον Ντάνιελ, 1200, εξαρτάται από την περιοχή. Είναι πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό.
1: Πολύ πράγμα. Λοιπόν, σε άλλη είδηση, πάμε στα social media. Κλειδώνει από 1η Ιανουαρίου το ίντερνετ για τους κάτω τους 15. Κάτω των 15 ετών, τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στα social media. Θα πρέπει να επαληθεύουμε την ηλικία μας, η ευθύνη που έχουν οι γονείς για τις πλατφόρμες. Και θα εφαρμοστεί για τα παιδιά κάτω 15 ετών. Έτσι, για άνω των 15,
0: ναι,
1: με προσοχή.
0: Έχει ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το θέμα είναι η εφαρμογή.
1: Το Kids Wallet, το ναι. λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, πρέπει να μπει όριο και πρέπει και μετά τα 15 το πώς οι γονείς θα παρακολουθούν τα παιδιά.
0: Είναι συγκλονιστικό το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα, Νίκο. Έχουμε σύγκρουση μηχανής με πατίνι.
1: Αυτά τα πατίνια.
0: Εκτοξεύτηκαν τα σώματα πολλά μέτρα μακριά και οι δύο νεκροί. Αυτά τα πατίνια.
1: Ρε παιδιά, το πατίνι.
0: Αυτό το πατίνι.
1: Αν πέσει σε μία λακκούβα, θα σκοτωθούν. Δηλαδή, δεν ξέρω, μήπως πρέπει να τα απαγορεύσουν.
0: Έχουν βάλει όρους για το πατίνι.
1: Δεν ξέρω
0: αν υπάρχει νομοθεσία. Ναι, λες ότι δεν φτάνουν. Ναι, σε αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουν. Ρίτσα.
0: Μπορεί να μην φτάνουν, ναι.
1: Γιατί αν τώρα εγώ σου λέω φοράς κράνος, πας με 20-30 χιλιόμετρα κτλ. Ωραία, εκεί σε μία λεωφόρο. Και πέτσε μια λακκούβα και πέτσε. Και πέτσε μπροστά στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει. Ότι μπορεί να γίνει το χειρότερο, ναι. Ότι απαγόρευση δεν μπορεί να γίνει.
1: Εδώ μεταξύ, βλέπω και αυτά τα παιδιά, ρε γάμο. Πάνε στην αριστερή λωρίδα ή στη μεσαία. Πού πάτε, βρε παιδιά μου, καλά. Μην πηγαίνετε. Δηλαδή...
0: Και ανάποδο στο δρόμο είναι.
1: Ναι, ρε γάμο.
0: Και ανάποδα. Πολλές φορές ανάποδα χένα.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, οι πτήσεις μειώνονται λόγω καυσίμων. Δεν πάμε ταξίδια. Πρώτα απ' όλα αυξάνονται.
0: Τι χαρά είναι αυτή, Νίκο.
1: Αυξάνονται τα εισιτήρια. Και μειώνονται οι πτήσεις.
0: Ναι.
1: Λόγω των καυσίμων.
0: Δεν μπορούμε να πάμε από ένα μέρος στο άλλο. Θα πάμε ταξίδι.
1: Έχουμε όμως μια παράταση στην καλοκαιρινή σεζόν, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η αύξηση του αεροπορικού καυσίμου κατά 130%.
0: Ωραία, θα
1: πω. Οδηγεί σε αυξήσεις και έτσι μήπως έρχονται προς το χειμώνα τώρα διακοπές που είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια. Να ξέρεις. Γίνεται παράταση στην περίοδο την τουριστική.
0: Ναι, κοίταξε, η Αθήνα νομίζω έχει μεγάλη τουριστική περίοδο. Δεν σταματάει.
1: Από εδώ περνάνε όλοι και μετά φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Και πλέον έρχονται και το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κατέβεις στο κέντρο, ακούς ξένα που λέω και εγώ. Ακούς ξένα, πολλά ξένα.
1: Κινέζικα, αμερικάνικα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αμερικάνικα.
0: Αμερικάνικα. Άσε με.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να σας πούμε, έχουμε στην Αθήνα σε Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων. Επηρεάζονται πολλοί δρόμοι. Το πεδίο του Άρεσου είναι ο τερματισμός, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε το Greece Race for the Cure 2026 με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.
0: Είναι πολύ ωραία. Έχω τρέξει σε αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, να μην παίρνουμε αυτοκίνητα τώρα κάτω, θα πάθουμε ζημιά κάτω με την κίνηση. Τα μέσα μεταφοράς, παιδί μου, το μετρό κάτι.
0: Ξέρεις, σήμερα δεν είναι και η πολλή κίνηση στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η μεγάλη κίνηση, δεν είναι η καθημερινή.
1: Ναι, αλλά όσο και να έχει, αν είναι κλειστό.
0: Εάν ακριβώς, ναι.
1: Ξέρεις τι εννοώ, παιδί μου. Θα υπάρξουν...
0: Να μην μπλοκαριστεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Να ενημερώνεται.
1: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας και την Αμερικής. Θα έχουμε προβλήματα, προσέξτε. Πάμε, το τραγούδι να βάλεις εσύ, κύριε Μορτάκη. Λοιπόν, βρε, βάλ' το που δεν θες. Λοιπόν,
0: βάλ' το που δεν θες.
1: Στην Ισπανία στεγαστική κρίση υπάρχει.
0: Ναι, ενώ εδώ είμαστε χαρά.
1: Μεγάλη.
0: Ενώ, κοίτα, μ' αρέσει που κοιτάς τα αυτούς άλλους. Για, άκου.

0: ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Είμαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι το αφιερώνουμε.
1: Ωραίο. Έτσι. Το τραγουδάκι.
3: Είναι σβερμούτ και τζι.
1: Αυτό.

0: Βεβαίως.
1: Ωραίο, ωραίο τραγούδι, ε.
2: Σταθερώσαμε τον κύριο Μαρτάκη μαζί.
1: Είδατε εδώ τη μαρτυρία του οδηγού που είδε ένα τεράστιο βράχο να πέφτει μπροστά του στην Ιεράπετρα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως οδηγούσε.
2: Σώθηκε.
1: Σκοτωνόταν ο άνθρωπος.
2: Σώθηκε στο παραένα, ε. Είχε τύχει αυτό που λέμε, είχε τύχει.
1: Μπροστά του, μπαμ, έπεσε.
2: Είχε φοβερές κατολιστήσεις. Το νερό καλά είναι διαβρωτικό. Όταν βρέχει και επί τόσες ώρες, είναι ακόμα μεγαλύτερη διάβρωση.
1: Να σε ενημερώσουμε ότι αλλάζουν και τα φαρμακεία από το 27. Νέες προδιαγραφές για τα φαρμακεία των αυτοκινήτων που έχουμε μαζί μας. Τα kit που λέμε, των πρώτων βοηθειών.
2: Πήρα κι εγώ.
1: Πήρες.
2: Ναι, πήρα.
1: Μάλιστα, έχει 16 διαφορετικά είδη και όχι ό,τι να είναι, συγκεκριμένα πράγματα.
2: Εγώ προσέθεσα και μερικά πράγματα.
1: Ναι, βαλές.
2: Ναι, βάζω εγώ. Στο θέμα φαρμακείου είμαι πολύ δυνατή. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ελαστική επίδεσμη διαφόρων μεγεθών έχεις.
2: Έχω.
1: Επιθέματα για πληγές και εγκάβματα και επιδέσμους στερέωσης.
2: Έχω.
1: Υλικά συγκράτηση, ισοθερμική κουβέρτα. Πού θα μπει μέσα αυτό το kit, καλέ, ισοθερμική.
2: Ισοθερμική κουβέρτα δεν είναι αυτές που θυμάσαι, πυρακή, πατραϊκή.
1: Όχι, οι μάλινες δεν είναι αυτές.
2: Όχι, είναι αυτές οι ψηλές, παιδί μου. Δεν είναι οι ψηλές.
1: Ξέρω, παιδί μου, αλλά πιάνει χώρο το αυτό.
2: Όχι, μόνο δεν πιάνει.
1: Α, δεν πιάνει.
2: Συμπιέζεται. Αυτό θυμάται την πυρακή, πατραϊκή ακόμα.
1: Όχι, θυμάμαι τη Νάουσα. Βέτλα Νάουσα. Έχουμε ακόμα στο χωριό. Ωραίες.
2: Υπάρχει αυτή η εταιρεία.
1: Όχι, αλλά υπάρχουν κουβέρτες. Μαντιλάκια καθαρισμού. Α, για τα τραύματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Στα μαντιλάκια καθαρισμού, μήπως έβαλες και προσώπου εσύ μέσα, μήπως έβαλες.
2: Όχι, κοίταξε τις μάσκες, τις έχω έτσι κι αλλιώς.
1: Α, τα έχεις μέσα. Ινόπνευμα κτλ.
2: Κλασικά, ένα κλασικό φαρμακείο είναι. Ό,τι θες προσθέτεις εσύ από εκεί πέρα.
1: Βάζεις.
2: Ναι, ναι.
1: Καθόλου θα είναι φαρμακείο, θα είναι βαλίτσα. Αν βάζω, θα είναι. Θα πιάσει το φαρμακάς. 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα, ε. Αύριο είναι η
2: εκδήλωση. Αύριο είναι η εκδήλωση, ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιστορικός ηγέτης. Το 1974, 28 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε δημόσια την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αύριο το γιορτάζουν. Πέρσι δεν είχαν κάνει γιορτή, αν θυμάμαι. Φέτος θα κάνουν. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι δεν είχαν κάνει. Φέτος
1: ναι.
2: Κάνουν.
1: Ναι. 29 Σεπτεμβρίου του 1974 δημοσιοποίησε το πρώτο σχέδιο καταστατικού. Στις 4 Οκτωβρίου, ο Καραμανλής καταθέτει στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύσταση της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η δυτική διακήρυξη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό. Την πατρίδα με τους ανθρώπους, την πολιτεία με τους πολίτες, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την ένωμη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
2: Θέλεις να καταλήξεις κάπου που διαβάζεις την δυτική διακήρυξη?
1: Όχι, λέω ότι μέχρι και σήμερα αυτά τα οποία είχε πει είναι ακόμα επίκαιρα εδώ.
2: Το έχει στείλει και ο αγαπητός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Καλημέρα, καλημέρα να το πούμε. Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων.
1: Σωστό.
2: Έχει και τα στοιχεία, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Έβλεπα τη Σταματίνα Σταματάκου, την έχουμε βγάλει και εμείς εδώ.
1: Α, καλό κορίτσι και πολύ καλή.
2: 350.000 είναι τα καταγεγραμμένα δέσποτα. Πραγματικά όμως είναι 3 εκατομμύρια.
1: Τρία
2: εκατομμύρια.
1: Σκυλιά, δέσποτα.
2: Τα δέσποτα γενικά.
1: Γενικά.
2: Ναι. Γάτες.
1: Σκυλιά λιγότερα.
2: Ναι, λιγότερα. Γάτες. Και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε πάνω από 13.000 καταγγελίες για κακοποιήσεις και καταλήψεις. 13.000 το χρόνο, ε.
1: Πολύ. Παιδιά, πολύ. Ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Ένας κουρέας στο Τέξας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ATM. Προφανώς τα έβγαλε και έφυγε αυτός. Είπε δε.
2: Ξέχασε 120.000 δολάρια.
1: Είναι χαλασμένο, σου λέει το μηχάνημα. Μήπως το πέταξε μετά. Λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Έχεις κάνει και σενάριο, ναι.
1: Παρέδωσε μέχρι και το τελευταίο σεντ ο άνθρωπος. Πήγε και παρέδωσε τα λεφτά.
2: Εντάξει, μπράβο. Σκέφτηκε ότι κάποιος άλλος θα.
1: Και μπράβο.
2: Θα άφηνε την τελευταία του πνοή κάπου.
1: Ναι, 120.000.
2: Και το Τέξας κιόλας, Νίκο. Μην τα χρωστούσε πουθενά.
1: Στο Τέξας.
2: Ναι, μην τα χρωστούσε και πρέπει να τα δώσει.
1: Λες.
2: Κατάλαβες. Μια και κάνει σενάριο, κάνε το καλύτερο. Δούλεψε το λίγο.
1: Άκου τώρα και μια επική γκάφα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία. Δύο πολύ ωραία παιδιά.
2: Άρχισε πάλι τα ωραία
1: όμορφα
2: παιδιά.
1: Όμορφα και τα λοιπά.
2: Ωραία και όμορφα. Έλα.
1: Λοιπόν, δίνοντας τους όρκους, ο γαμπρός. Αντί να πει το όνομα της νύφης.
2: Τι είπε.
1: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης.
2: Όχι, δεν έχει γίνει όρκους. Αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό.
1: Έχει γίνει. Έχει γίνει και το TikTok έχει πάρει φωτιά. Έγινε viral.
2: Έγινε ο γάμος, όχι.
1: Ο γάμος Δεν ξέρω.
2: Αποκλείεται να γίνει ο γάμος.
1: Προκάλεσε θύελλα, βέβαια, αυτό που καταλαβαίνετε.
2: Μπορεί θύελλα να προκάλεσε ο γάμος.
1: Στο βίντεο λέει ο σύζυγος την ώρα που σκόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση την αποκάλεσε κατά λάθος Έμιλι.
2: Πώς τη λένε αυτή?
1: Εδώ δεν ξέρω για να δω πώς τη λένε. Ρος. Όχι, ο Ρος ήταν στα Φιλαράκια. Δεν ξέρω πώς τη λένε.
2: Αλλά είπε το όνομα της αδερφής της.
1: Ναι.
2: Την ώρα που ορκιζόταν αγάπη.
1: Η δική της ψυχολογία λένε ότι αν και καμία τελετή δεν είναι απόλυτα ψεγάδιαστη, συμπεριφορές που προκαλούν αμηχανία ή ασέβεια την ημέρα του γάμου μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα ζητήματα στις σχέσεις των ζευγαριών.
2: Τι ζητήματα, βρε Νικόλα, σε άλλο όνομα, βρε μανάρι.
1: Της αδερφής ήταν, δεν ήταν.
2: Ρε Νικόλα, συγγνώμη, θα παντρευτείς εμένα και θα πεις της αδερφής μου το όνομα. Και θα συνεχίσουν οι όρκοι αιώνια αγάπη και πίστη και δεν θα διαλυθεί το μυστήριο επί τόπου.
1: Παιδί μου, αδελφή είναι, δεν είναι εξαδέρφη, δεν είναι κουμπάρα. Μπορεί να μίλαγε με την αδελφή σου για το γάμο.
2: Μα δεν είναι όρκου αιώνια πίστη σε άλλη γυναίκα, καρδούλα μου.
1: Θα το διόρθωσε μετά.
2: Τι, να είπε τι, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, όχι, Έμιλι Ρίτσα. Δεν θυμάσαι στον αέρα. Μαρίτσα.
2: Ναι, τα θυμάμαι τα Μαρίτσα. Μαρίτσα, ναι, τα θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα μην τον φάμε και τον άνθρωπο.
2: Συμβαίνουν αυτά πού?
1: Στην Αυστραλία. Εντάξει, μην είσαι αυστηρή και εσύ τώρα.
2: Εντάξει, όχι, αφού συνεχίστηκε το μυστήριο, όλα καλά.
1: Συνεχίστηκε.
2: Οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι. Που βρίσκεις ωραίες ειδήσεις.
1: Θα βορεθεί πάρα πολύ στους άντρες, σας το λέω από τώρα. Το λευκό μακριμάνικο τίσερτ το χειμώνα. Τι-σερτ, βαμβακερό, μακριμάνικο.
2: Ναι, θα το φορέσει δηλαδή εσύ.
1: Ναι. Για να το φορέσει.
2: Είναι βαμβακερά αυτά, ε.
1: Μπαμπακερά, ναι.
2: Τα μπαμπακερά κολλάνε λίγο πάνω.
1: Άνοιξε το, έχουμε ζεσταθεί εδώ στου 22, βάλτε το, Αντώνη. Ναι, όχι κολλάνε, θα το πάρω εγώ φαρδί.
2: Και τα μπαμπακερά έχουν.
1: Φαρδί θα το
2: δεν
1: πάρω.
2: Είναι, είναι ξέρει, είναι πάνω, κάνουν σχήμα.
1: Θα το φορέσω εγώ. Κάτσε ρε,
2: γι' αυτό, και φοράμε,
1: 24,
2: γι' αυτό φοράμε και άλλοι, άλλα υφάσματα όλοι, λίγο πιο αυτά.
1: Βαμβακερά είναι και αυτά.
2: Μαζί με άλλα υλικά μέσα. Αυτέ οι άσπρε.
1: Μακρυλικά, τι έχει.
2: Ναι, ναι, ναι, για να μην κολλάνε, αγαπούλα.
1: Τερλέ, πώ τα λένε.
2: Ας το τερλέγκα, έλα.
1: Τερλίνα.
2: Έλα, πάμε, πάμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Και για τη βαφή μαλλιών έχω να σου πω.
2: Εντάξει, θα σε ρωτήσω.
1: Μετά θα σου πω για το σεξ, το άγχος της επίδοσης. Υπάρχει ένα άγχος αυτή την περίοδο για τις επιδόσεις, ρε παιδί μου, και οι ειδικοί μιλάνε.
2: Αυτή την περίοδο, γιατί αυτή την περίοδο συγκεκριμένα?
1: Δεν ξέρω. Είναι σε η επίδοση το σεξ, πώς, γιατί δεν υπάρχει και τέτοια.
2: Δεν με ενδιαφέρει, Νικό. Πάμε.
1: Καλά, ρε παιδί.
0: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: Δώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με...
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Πετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Serial News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη 1 το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Κλείνουν οι δρόμοι και στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία αντιμετωπίζουν με το φως της ημέρας οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής μεγάλου μέρους του δικτύου. Σεισμός μεγέθους 4,1 ρίχτερ στο Ρέθυμνο πριν από λίγο, επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Στους 22 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, στους 21 στα Γιάννενα.
9: Midea.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Κλείνουν οι δρόμοι της Αθήνας εν αλλάξ από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι την οδό Αμερικής λόγω αγώνα δρόμου.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Για το δεύτερο ημίωρο, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Και όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, τα συμμαχικά, σε όλη τη χώρα.
0: Την καλημέρα μας.
1: Στο ραδιόφωνο των πόλεων. Real.
0: Πάμε να δούμε τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατά θέματα. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Βαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών.
1: Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα, συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολεοδομία Μυκόνου, καταπατητές 5 αστέρων. 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015. Συγκλονίζει το εύρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή? Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκησης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός? Επίσης, φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. 4 φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν 32χρονη το δράστη που εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και πολύ σοβαρά. Δεν είναι μάχη για τη ζωή του.
1: Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων, στόχος η τιμή του να πέσει στο 1,4 ευρώ. Τι συμβαίνει με τις τιμές φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Τι ζητάει η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των ηγετών στις 15 Οκτωβρίου.
0: Αττική Οδός, ο δανεισμός μαμούθ των 2,76 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Τον Οκτώβριο του 2024 παραχωρήθηκε στη ΓΕΚ Τέρνα έναντι 3,27 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρή τραπεζική χρηματοδότηση. Έκτοτε, οι δύο εταιρείες του αυτοκινητοδρόμου κατέγραψαν ετήσιες ζημιές άνω των 49,56 εκατομμυρίων ευρώ στο Real Money. Επίσης, μαζί με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων. Μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα είναι του Ιερόθεου και της Ιεροθέας,
0: ναι,
1: γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος. Θα πάμε πύραυλος, θα πάμε στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Τι λέει, Εθνική ημέρα ρολών σφολιάτας με κανέλα στη Σουηδία. Έχουν βγάλει ημέρα για τη σφολιάτα με την κανέλα.
0: Τώρα καθένας, κάθε λαός.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ημέρα διαστημικών δυνάμεων στην Αμερική, Εθνική ημέρα βότκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Ρωσία το περίμενα αυτό, τη βότκα. Και Εθνική ημέρα τάκος επίσης στην Αμερική. Ένα τάκος δεν μου έχεις πάρει να φάω.
0: Είσαι και τάκος, ναι.
1: Τι γελάς, κύριε Μορτάκη. Δεν μου έχει πάρει. Λοιπόν. Θα σας πω σε λίγο για το άγχος και τις επιδόσεις στο σεξ, να το βρω.
0: Καλά, ναι, δώσε λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Να πούμε καλημέρα στο Παντέλο, από το Ζεφύρι που μας έχει στείλει, στην Αφροδίτη που στέλνει για το θέμα των φοιτητών της Χίου, το οποίο επαναλαμβάνουμε και τίποτα δεν γίνεται. Στο Γιώργο τον Παναγάκη από την Ραβένα, είναι οδηγός. Καλές διαδρομές, Γιώργο, με προσοχή. Στο Μιχάλη. Για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων,
1: λέει και εκείνος.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Χαχρή, Μιχάλη.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Ναι. Λέει και κάτι άλλο μαζί, αλλά δεν λέγεται.
1: Τι, πού είναι ο Μιχάλη?
0: Είναι πιο ψηλά. Κατερινάκη, καλημέρα. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα που είναι πάντα μαζί μας εδώ. Στον Πίκο Απίκο που λέει και ο Γιωβάνοβιτς είναι ωραίος. Πάμε για την νίκη απόψε. Είναι ο μεγάλος αγώνας της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς, η πολύ ωραία ομάδα της Ελλάδας με πολύ δυνατούς παίκτες και εξίσου δυνατό πάγκο. Για να το πούμε και αυτό. Έτσι, γιατί έχει σημασία να έχει και πάγκο.
1: Ναι. Πάγκο, ναι.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τα φαρμακεία, λέει. Ο
0: Θάνος.
1: Μήπως είναι για πάνε ενδεχόμενο και όχι για το όχημα. Τι για πάνε ενδεχόμενο?
0: Εννοεί το φαρμακείο, τα φαρμακεία αυτά που είπες.
1: Για πάνε, προφανώς για πάνε ενδεχόμενο. Καλημέρα στον Ιωάννη, ο Κώστας. Αχ, καημένη ρίτσα. Με το Ρόκι κάνεις εκπομπή στο ring.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα.
0: Και στον άλλο Κώστα που σου είχε στείλει για τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε χθες, τον κύριο Μίκο, ο οποίος είχε στείλει τη συζήτηση που είχαμε χθες με την κυρία Κουφονικολάκου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ποιος? Α, ο Κώστας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, όλοι κρινόμαστε. Να, εσείς το κρίνετε, ρε παιδί μου.
0: Και στη Σβετλάνα που έχει στείλει για την ισοθερμική κουβέρτα που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
1: Γεια σου, Σβετλάνα. Όντως, παιδί μου, λεπτή είναι, πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λίλιαν, γεια σου.

0: Και στο Λευτέρη που έχει στείλει, αυτός που βρήκε τα χρήματα, μάλλον κατάλαβε ότι τον καταγράφει η κάμερα της τράπεζας. Καλημέρα, καλημέρα Λευτέρη. Στον Προμηθέα που λέει για τα χρήματα, για τις συντάξεις προφανώς λέει, για τις συντάξεις. Καλημέρα Προμηθέα και σε σένα. Και στον Κώστα που λέει υπογραφή μετράει πριν από το γάμο, στο δωματιάκι μόλις μπει στην εκκλησία, το μυστήριο του γάμου παραμένει μυστήριο, ό,τι και αν πεις, ειδικά στην Ορθόδοξη τελετή, έχω ακούσει παπάδες να πηδάνε σελίδες ολόκληρες από το μυστήριο. Καλημέρα Κώστα.
1: Εντάξει, δεν κάνουν λάθος το όνομα όμως.
0: Ναι, σου λέει ισχύει πριν.
1: Παπάδες και γαμπροί. Το είπες.
0: Ναι, ναι, ο Άγγελος λέει ένα πολύ φοβερό σε γάμο στην Ελλάδα. Ο ιερέας έκανε λάθος και αντί να περάσει μετά το γαμπρό τη Βέρα στην ύφη, την πέρασε κατά λάθος στην κουμπάρα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν παραδίπλα. Δεν την. Ήταν δίπλα.
0: Τι λες, ρε Νίκο.
1: Εντάξει, παιδί, μπορεί να κάνει αυτό, γίνεται τώρα.
0: Γίνονται. Είναι κάτι συνηθισμένο, ναι.
1: Τα λάθη.
0: Εντάξει, Νίκο μου.
1: Φαντάζεσαι, το θέμα δεν το πέρασε στην κουμπάρα. Φαντάζεσαι στο γαμπρό να πει άστι εκεί τη Βέρα. Αν τον παπά την έβαλε.
0: Εντάξει, μετά θα πέσει
1: ξύλο. Μην μετακινηθεί ο γαμπρός αριστερά και πάει δίπλα στην κουμπάρα.
0: Ναι, αλλά μετά θα πέσει ξύλο.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: να βγει καμιά ειδισούλα.
0: Ναι.
1: Δεν βγει εμεί κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνει. Ο Δανίλ, καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα και στην Εμβούλα. Γεια σου, Εύη μα. Καλημέρα.
1: Πολλά μηνύματα, παιδιά. Σα ευχαριστούμε. Θέλει και τάκο, λέει ο Ταμτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα. Κάτσε, ρε Κώστα, και εσύ αμέσως.
0: Άλλος Κώστας λέει ότι του είπαν πως στη Γερμανία είναι υποχρεωμένοι και οι οδηγοί να έχουν απεινιδωτή. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο, βέβαια, να έχουν τα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Και η χρήση απεινιδωτή, δηλαδή, και να έχεις απεινιδωτή. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις εσύ.
1: Να κάνουν κάποια σεμινάρια.
0: Εδώ και αυτοί που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Μωρέ, από το τίποτα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι και μια απλή χρήση. Υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι.
1: Θα κάνουν σεμινάρια, ρε Σιρίζα. Δεν πάει άντε τώρα σου βάλει τώρα 5.000 βολτ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι, κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Κάτι θα έχουν κάνει. Αλλά από το τίποτα.
0: Ναι, από το τίποτα είναι μια λύση. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Ναι, ναι. Πάμε.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, τον γνωστό καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κύριε Λιαργκόβα.
1: Γεια σας.
2: Τι γίνεται τώρα, πώς πάμε, κύριε Λιαργκόβα? Γιατί άλλοι λένε να αποπληρώνετε, λέει, τα δάνεια πρόωρα είναι καλό. Άλλοι λένε τα στερείται από την πραγματική οικονομία. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση είναι ψίχουλα. Τώρα εδώ τι γίνεται, πώς πάει η οικονομία πρώτα απ' όλα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η μία είναι ότι στο δημοσιονομικό τομέα πάμε καλά, δηλαδή έχουμε πλεονάσματα, μάλιστα υπερπλεονάσματα, αποπληρώνουμε τα δάνεια, παίρνουμε εύσημα από τους διεθνείς οίκους. Αυτό θετικό μπορεί να πει κανείς ότι είναι. Αλλά η άλλη πλευρά είναι η πραγματική οικονομία και αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο οποίος δεν έχει έτσι, δεν λέει τίποτα για τον ίδιο, το ότι αποπληρώνουμε τα δάνεια τώρα, το ότι παίρνουμε, αναβαθμίζουμε την οικονομία μας, και αυτό που βλέπει είναι το τι πληρώνει καθημερινά.
2: Αγκομαχάει,
1: αναβαθμίζουμε την οικονομία μας

0: πεινατηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό δεν το, νομίζω το έχουν εμπεδώσει όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα δεν συζητά να ξεφύγουμε όπως ξεφύγαμε στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να το τηρούμε. Από την άλλη πλευρά, τα περιθώρια που υπάρχουν ποια είναι. Είναι εντός αυτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλαδή με την οροφή των δαπανών, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντός αυτού λοιπόν του πλαισίου, τι μπορεί να γίνει για να ανακουφίζονται περισσότερο ή λιγότερο τα νοικοκυριά.
1: Έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός προχθές μιλώντας στην Κατερίνη είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες ακόμα, ότι υπάρχουν κάποιες εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας ο ίδιος το περιγράφει, ναι, θα είναι βαρύς και δύσκολος. Και όπως είπατε κι εσείς, μπορεί τα μακροοικονομικά μέγεθη να είναι πολύ εντυπωσιακά ή να είναι πολύ καλά, ας το πούμε αυτό. Ναι. Αν ο άλλος δεν το καταλάβει στην τσέπη του, λίγο τον αφορά. Θέλω να πω, είναι συζήτηση σε μικρούς κύκλους μετά.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ. Τι θα περίμενα περισσότερο αν, ή τι θα συμβούλευα το οικονομικό επιτελείο. Θα έλεγα να προσπαθούμε να βρούμε περισσότερες μόνιμες λύσεις στα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το διαβάζω, είναι ναι μεν ανακουφίζουμε και χρηματοδοτούμε κάποια προβλήματα, αλλά δεν χτυπάμε το κακό στη ρίζα του. Περισσότερο έχω στο μυαλό μου την ακρίβεια. Κάθε τόσο παίρνουμε μέτρα, υπάρχουν παλώματα αν θέλετε διάφορα τα οποία γίνονται. Βοηθάνε, ανακουφίζουν, δεν λέει κανείς ότι δεν βοηθάνε. Ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές, όλους. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα εξακολουθεί και το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας.
1: Ναι, είναι προσώρας λίγο αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω μέχρι την επόμενη αύξηση, μέχρι το επόμενο ενεργειακό κύμα, το οποίο θα ξαναφέρει πάλι αυξήσεις. Οπότε τα επιδόματα ή οι μειώσεις θα εξαφανιστούν μέσα σε ελάχιστες ώρες.
2: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Το βλέπουμε τις αυξήσεις του πληθωρισμού. Το 5,1 που ανακοινώθηκε πρόσφατα είναι πολύ μεγάλο.
2: Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, τι θα μπορούσε να γίνει. Να μειωθεί ο ΦΠΑ για κάποιο διάστημα και για κάποια προϊόντα, να μειωθούν οι ειδικοί φόροι,
1: στα το βασικά προϊόντα. Αυτό. Δηλαδή η πρόταση της αντιπολίτευσης είναι στα βασικά προϊόντα, ναι, να μειωθεί.
2: Γιατί το πρόβλημα το βλέπουμε, ναι, όλοι το εστιάζουμε, σύμφωνα.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να μειωθεί και ο ΦΠΑ ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εντός του υπάρχοντος πλαισίου, κάτι το οποίο έκανε για παράδειγμα η Κύπρος. Mm-hmm. Η Κύπρος το έκανε. Μείωσε το ΦΠΑ για παράδειγμα στους καταναλωτές από 19% σε 9%.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και το φόρο κατανάλωση, το πετρέλαιο θέρμανσης, το μείωσε δραστικά. Mm-hmm.
2: Εδώ βλέπουμε όμως και μια Ευρώπη, κύριε καθηγητά, που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Τώρα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή το ότι ο Μητσοτάκης κάνει προτάσεις για τη ρίδα διαφυγής, δηλαδή τα αυτονόητα. Ναι. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Καλά, εντάξει.
2: Μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες σου.
1: Ναι.
2: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως δεν βλέπει το. Δεν συγκινείται τόσο πολύ με το πρόβλημα, η Επιτροπή εννοώ. Γιατί υποστηρίζει ότι εμείς σας έχουμε δώσει ευελιξία στο υπάρχον πλαίσιο. Κινηθείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά τελικά αυτό το πλαίσιο δεν επαρκεί προφανώς. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή η ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε σε διεθνές επίπεδο είναι ίσως η μεγαλύτερη μετά το 1974.
2: Βέβαια.
0: Άρα δεν είναι ένα απλό προβληματάκι το οποίο έρχεται και εντάξει το αντιμετωπίζουμε. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ και να δώσει.
1: Η συζήτηση που γίνεται, κύριε Λιαγκόβα, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, άκουσα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι αυτό και να γίνει δεν θα περάσει αυτόματα στην αγορά. Και κατά δεύτερον, δεν επιμερίζεται σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Δηλαδή, ούτε και αυτό θα περάσει. Εσείς τι λέτε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
0: Το αν θα περάσει ή όχι, αυτό εξαρτάται και από τους ελέγχους που γίνεται στην αγορά. Ναι. Αν δεν κάνεις καθόλου έλεγχο, ναι, δεν θα περάσει. Άρα πρέπει να συνδυαστεί και με περισσότερους ελέγχους. Το δεύτερο, αν πάμε στους δρόμους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, θα δούμε ότι κινείται πολλοί κόσμος. Δηλαδή είναι η βενζίνη πλέον δεν είναι αγαθό πολυτελείας, είναι αναγκαιότητα.
1: Καθημερινότητα, ναι.
0: Είναι καθημερινότητα. Άρα το έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και θα μειώσουν τα κόστη μεταφοράς. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί.

0: κατά την άποψή μου.
1: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή.
0: Θα μπορούσε να γίνει.
2: Μόνο όλοι μπορούν να γίνουν.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά λέω.
0: Δεν χρειάζεται επιστολή.
1: Αυτό θέλω να πω. Ή μπορεί να το πάρει η Ελλάδα να το αποφασίσει και ως έκτακτη ανάγκη, ως έκτακτη λύση για συγκεκριμένο διάστημα.
2: Μπορεί, αλλά σου λέει βρίσκεται κάνα 2 δισεκατομμύρια. Κατάλαβες τώρα γιατί κολλάμε. Γι' αυτό λέμε τη ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι, λέμε τη ρήτρα διαφυγής γιατί λέμε να το κάνουμε πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
2: Ναι.
0: Πάνω από το πλαίσιο το σημερινό.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Η Κύπρος το έκανε εντός του πλαισίου.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό λέω
2: τώρα. Μπορεί.
0: Μπορεί να μπορεί. Το κάνει, απλά είναι θέμα προτεραιότητας.
1: Μπορεί, είναι θέμα προτεραιότητας λέει.
2: Και εσόδων όμως.
1: Όχι, γιατί σου λέει να πάει κάτω, δεν σου λέει να πάει πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
2: Ναι, βρεχάνουμε μέσα. Ναι, κύριε Λιαρκόβα μου, τώρα αν ρίξω εγώ τον ελληνικό φορό κατάρρωση για 200 εκατομμύρια, δεν λέει τίποτα. Το ναι. Ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Ενώ ναι. Είναι μικρό, ε.
2: Προφανώς. Ναι, ναι. Ή θα πάρεις δραστικά μέτρα και θα πεις ότι ρίχνω σε ικανό βαθμό για να μειωθούν οι τιμές. Ναι. Δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, ισχύει. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
2: Δηλαδή τώρα μην παίρνουμε ασπιρίνες, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Δεν αλλά... θα κάνει τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ μικρή. Ναι.
2: Το ένα είναι αυτό.
0: Πρέπει να βρει και ισοδύναμα.
2: Βεβαίως. Εσείς ακούτε αυτό που λένε, μην αποπληρώσετε ρε παιδί μου τα 2-2,5 δις, κρατήστε τα λίγο, έτσι κι αλλιώς δεν τρέχουμε να τα δώσετε ας πούμε στην οικονομία, λέω.
0: Κοιτάξτε, και αυτό είναι θέμα προτεραιότητων, σωστό. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι, αλλά η κυβέρνηση επέλεξε αυτό, για ποιους λόγους, εγώ διαβάζω και αντιλαμβάνομαι, για να δώσει ένα μήνυμα στις αγορές ότι πάμε καλά, να μας ανταμείψουν οι αγορές με χαμηλότερα επιτόκια. Mm-hmm. Βέβαια, σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνονται τα επιτόκια, πάει κόντρα σε ένα ρεύμα. Εντάξει, είναι μια θετική κίνηση από κάθε πλευρά. Δεν μπορεί να πεις το ότι να μειώνεις το βάρος για τα παιδιά σου. Δεν είναι καλό κάνεις.
2: Πάντως, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ο πληθωρισμός που πήγε στο 5,1. Βλέπουμε τα τρόφιμα που είναι για τρίτο μήνα αρνητικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Θοδωρικάκος. Και εγώ είμαι ο πρώτος που ασκώ κριτική. Αλλά τελικά του Θεοδωρικάκου του βγήκαν οι συγκράτης των τιμών.
0: Του βγήκε αυτό, αλλά τελειώνει.
2: Του βγήκε.
0: Και βλέπετε ο πληθωρισμός είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Κόβεις το ένα κεφάλι.
2: Σωστό.
1: Και βγαίνει από αλλού.
0: Είναι το άλλο. Βγήκε τώρα από την ενέργεια.
2: Σωστό.
0: Τον άλλο μήνα μπορεί να βγει από τα τρόφιμα, γιατί τελειώνει η συμφωνία εκεί. Mm-hmm. Και πώς θα αντέξουν κι αυτοί. Mm-hmm. Και θα δούμε ανατιμήσεις εκεί.
2: Άντε ναι. Να δούμε.
1: Μα βλέπω και την έρευνα του ΙΟΒΕ που λέει το 58% των οικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα, έτσι δηλώνει, και το 60% βλέπει την οικονομική του κατάσταση να χειροτεύει σε ένα χρόνο. Δηλαδή αυτό με την καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ βλέπω και να φουντώνει και η ενεργειακή φτώχεια.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι οικοκυριά που δεν μπορούν να πάρουν ούτε πετρέλαιο, ούτε ξύλα για να...
2: Τίποτα.
0: Ναι, και να κρυώνουν και να είναι ενεργειακά φτωχοί. Αυτό που
2: κάνει. Σας κύριε
1: ευχαριστούμε
2: καθηγητά,
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Λιαργόβας, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες...
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Αληθινές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένη μου σήμερα είναι η Κατερίνα Βορεινάκη, η προϊσταμένη του τμήματος κοινωνικής αρρωγής 12νήσου, που εποπτεύει τα πάντα, που έχει αμέτρητες ευθύνες και σε πολλαπλά αντικείμενα, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές. Ένα θέμα καυτό είναι μεγάλη η λίστα αναμονής στις πλατφόρμες και πόσες φορές δεν άκουσα «Η Βορεινάκη μας έδωσε παιδί» ή «Η Βορεινάκη καθυστερεί να μας δώσει». Μια γυναίκα, ένας άνθρωπος που η δουλειά της έγινε λειτουργήμα έτσι όπως την ασκεί, ενώ σήμερα θα ακούσουμε και την κυρία Ευσταθία αλλά και την κυρία Μαρία από τη Ρόδο και οι δύο που πήραν παιδιά και τα γέμισαν αγάπη χρόνια πριν. Και ειδικά την κυρία Ευσταθία που ενώ είχε το παιδί της κοιλιάς, την κόρη της, πήρε και το παιδί της καρδιάς. Το έφτασε 26 ετών, το υιοθέτησε, τώρα εκείνο εργάζεται στο εξωτερικό και δεν του είπε που φεύγεις, που πας και μένα ποιος θα μου δώσει ένα ποτήρι νερό. Αυτά τα λένε οι γονείς, έτσι δεν είναι? Καλημέρα κυρία Βορεινάκη, σας ευχαριστώ. Είστε δυσέβρετοι, έχετε τόσο πολλά να τρέξετε, να διευθετήσετε, αλλά ευτυχώς σήμερα τα καταφέρατε.
1: Αγαπημένη μας κυρία Λουλουδάκη Ροδούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά εγώ αλλά και όλοι όσοι είμαστε πίσω από εμένα για τα γεμάτα αγάπη λόγια σας για το λειτουργήμα μας.
0: Μα είναι λειτουργήμα, το κάνατε λειτουργήμα κυρία Βορεινάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, γιατί το νιώθουμε, έτσι είναι, δεν είμαι μόνη μου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε όλοι εμείς μια κρίκη σε μια λυσίδα.
0: Είστε λίγοι όμως, ναι. Είστε λίγοι, το ξέρω, το ξέρω, όλοι το ξέρουμε, αλλά η προσπάθεια γίνεται, ο αγώνας δίνεται. Σήμερα λοιπόν, στα τόσα πολλά αντικείμενα που έχετε, εγώ όταν άκουσα ότι εσείς προσωπικά έχετε την ευθύνη και για τα σπίτια στους Αγίους Αποστόλους, ναι, δηλαδή εκεί είπα δεν είναι δυνατόν και πού να φτάσει πρώτα η Βορεινάκη, αλλά αυτές είναι άλλες διαφορετικές ιστορίες. Πάμε στα παιδιά, πάμε, ναι, στις ψυχές. Θα σας κάνω ερωτήσεις απλά πράγματα. Κυρία Βορεινάκη, αυτή τη στιγμή πόσα είναι τα παιδιά που θα μπορούσαν να δοθούν? Νομίζω αυτό το ερώτημά μου αφορά τα παιδιά που είναι σε όλη την Ελλάδα διαθέσιμα.
1: Που είναι διαθέσιμα.
0: Πόσα είναι?
1: Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι ένα πολύ εύστοχο ερώτημα δικό σας, κυρία Λουδάκη, και το οποίο ταλανίζει όλους, και εμάς τους επαγγελματίες, αλλά και τους υποψήφιους θετούς. Μέχρι και πριν μικρό χρονικό διάστημα, σας μιλάω πριν από ένα 20ήμερο, η πληροφορία ήταν ότι μόλις 72 τα παιδιά τα οποία ήταν να τοποθετηθούν στους υποψήφιους θετούς και αναδόχους που είναι στην πλατφόρμα. Θα μου πεις γιατί τόσο λίγα?
0: Μα γιατί τόσο λίγα?
1: Γιατί οι ηλικίες που ζητάνε οι υποψήφιοι θετοί και οι υποψήφιοι αναδόχοι είναι μικρές ηλικίες. Είναι παιδιά μέχρι 3 ετών. Βρέφη και μικρά παιδιά μέχρι 3, των πολύ 4. Και αυτά είναι, πέρα από το ότι είναι ελάχιστα, σε πολλά από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες. Δηλαδή, για να πάει ένα παιδί σε μια οικογένεια ενός υποψήφιου θετού ζευγαριού ή αναδόχου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες, να έχει αφαιρεθεί η άσκηση επιμέλειας
0: και από τους γονείς.
1: Αυτό είναι ένα δικαστήριο το οποίο προποθέτει μια έκθεση κοινωνικής έρευνας από τον κοινωνικό λειτουργό του εκάστοτε Δήμου. Μια προσεγμένη έκθεση, έτσι, η οποία αναφέρει μέσα και αποτυπώνει το πώς ζει το παιδί και κυρίως το επισφαλές οικογενειακό περιβάλλον, την αλληπάρη και του γονικού, ναι, ρόλου, που είναι μια έκθεση που θέλει καιρό να οργανωθεί.
0: Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν, δεν είναι πια βρέφη και μετά δεν είναι και πια
1: ακριβώς,
0: 3 ετών. Αυτό μου λέτε.
1: Αυτό.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ο λόγος που θέλουν ένα παιδί μέχρι 3 ετών είναι γιατί θεωρούν ότι... Ναι. Από τότε μπορούν να το πλάσουν.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί φοβούνται μήπως το παιδί αυτό κάποια στιγμή, αφού π.χ. αν πάρουν ένα παιδί 8-9 ετών, πιστεύουν ότι αν πάρουν αυτό το παιδί θα θυμάται την οικογένειά του και θα θέλει να επιστρέψει. Εγώ θα σας πω το εξής. Τα παιδιά, αυτό, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια έκφραση ίσως λίγο άκαμπτη. Αυτό που θα πω θα το θεωρώ λίγο νόμο, γιατί το έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια από το 93 που ασχολούμαι. Λοιπόν, καταρχήν, ένα παιδί όταν του δώσεις αγάπη είναι ευγνώμων για την αγάπη που του δίνεις. Είτε είναι 3 είτε 9 ετών. Η λαχτάρα του να αγαπήσει και να αγαπηθεί, να νιώσει τη θαλπορή της οικογένειας, να αγκαλιάσει τη μαμά και να της πει «μαμά μου», τη λέξη αυτή που τη λέμε τόσο εύκολα εμείς που γεννηθήκαμε με τους γονείς, από τους γονείς μας και ζούμε μαζί τους. Το να μπορέσει το παιδί να ζήσει την αγάπη των αδερφών, το σπίτι, την οικογένεια, το δωμάτιο.
0: Μήπως, αυτά... κυρία Βορεινάκη, ο λόγος που θέλουν ένα παιδί μέχρι 3 ετών, πολλοί, όχι όλοι, είναι επειδή θεωρούν ότι έχει ζήσει λίγο με την οικογένεια, η οποία η οικογένεια
1: και
0: έχει
1: δεν θα
0: ένα...
1: θυμάται την οικογένεια.
0: Ένα βαρύ. Ναι. Όχι, δεν θα θυμάται ώστε να ξαναγυρίσει.
1: Αυτό πιστεύουν. Αυτό πιστεύουν. Ότι αν είναι παιδί 3 ετών, δεν θα θυμάται τι έχει ζήσει με την οικογένεια, άρα δεν θα ξαναγυρίσει.
0: Μήπως φοβούνται και το έχει ζήσει, επομένως έχει ζήσει άσχημα και μπορεί αυτό να το κουβαλάει.
1: Αυτό θα πρέπει τραύματα... να σας πω. Ναι, αυτό θα σας πω, είναι ένα τραύμα το οποίο είναι δύσκολο να διαχειριστεί, να είναι διαχειρίσιμο από ένα παιδί. Γι' αυτό και θα χρειαστούμε σε αυτή την περίπτωση βοήθεια από ψυχολόγο. Ξεκάθαρες κουβέντες. Εγώ ναι, θα σας πω, η δικιά μου εμπειρία. Έχω τοποθετήσει παιδιά άνω των 9 ετών πάρα πολλά, τα οποία τα έχω δει και μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν σπουδάσει, έχουν παντρευτεί. Αυτό ήταν πράγματι ένας πόνος στην ψυχή τους, γιατί η μαμά μου με παράτησε στο ίδρυμα. Ή γιατί η μαμά μου ήταν τέτοια που δεν μπόρεσε να με μεγαλώσει και προτιμούσε να δώσει αξία στο σύντροφό της, στο δεύτερο, ένα παράδειγμα φέρνω, ή προτιμούσε να είναι φίλες με τις βόλτες και να με αφήνει στο σπίτι. Αυτό ξεπερνιέται από το παιδί όταν η ανάδοχη θετεί η οικογένεια δώσει αγάπη και αφιέρωση.
0: Επομένως το παιδί ήδη κουβαλάει και ίσως και αυτός...
1: Το τραύμα. Είναι τραυματισμένα
0: είναι
1: τα παιδιά μας.
0: Λόγος που
1: και γι' αυτό λέμε...
0: προτιμούν βρέφη.
1: Ναι, ναι.
0: Προτιμούν...
1: Κυρία Λουδάκη, τα παιδιά τα οποία τοποθετούμε αυτό το διάστημα είναι τραυματισμένα. Είναι παιδιά από οικογένειες Ρωμά, είναι παιδιά από ψυχικά ασθενείς αριθμιστούς και από χρήστες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα παιδιά έχουν ζήσει σε ένα επισφαλές περιβάλλον οικογενειακό, με γονείς οι οποίοι μπορεί να έχουν αισθήματα, αλλά είναι ανεπαρκή στο γονικό τους ρόλο. Τα παιδιά αυτά δεν πάνε σχολείο. Πολλές φορές πάνε με χριστουγεννιάτικα ρούχα τον Μάιο στο σχολείο. Αυτό είναι μια κατεξοχήν ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι. Παιδιά τα οποία είναι παραμελημένα εξωτερικά, υποσιτισμένα, όλα αυτά είναι δείκτες οι οποίοι μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον που το παιδί κινδυνεύει. Παραμέληση και κακοποίηση πάνε μαζί.
0: Δηλαδή δεν υπάρχουν ορφανά παιδιά?
1: Όχι.
0: Για υιοθεσία.
1: Κυρία Λουλουδάκη, ορφανά είχαμε το 1940 που είχαμε πόλεμο. Γι' αυτό ιδρύθηκαν και τα ορφανοτροφεία. Στον πόλεμο έχουμε θάνατο. Και γι' αυτό τότε εκείνη την εποχή οργανώθηκαν τα ορφανοτροφεία. Εδώ το ορφανοτροφείο το δικό μας, έτσι, το πρώην.
0: Το οποίο είναι θηλαίων. Έχει μόνο κορίτσια μέσα το δικό μας το ορφανοτροφείο θηλαίων?
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία τη νέα, όλα τα κέντρα παιδικής μέρημνας, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι παράθυρα προστασίας του παιδιού, του κουκουπούνου
0: και του Αιγαίου. Και όχι ορφανοτροφείο.
1: Παίρνουν και αγόρια και κορίτσια. Φτάνει να υπάρχει μέσα η ανάλογη υποδομή, βέβαια. Και τα δωμάτια.
0: Το δικό μας εδώ τι έχει? Νομίζω έχει μόνο κορίτσια.
1: Φιλοξενεί και αγόρια αυτή τη στιγμή για ένα διάστημα, ναι. Το παλεύουν, γιατί και αυτοί υπάρχουν ανάγκες στο νησί, δεν μπορούμε να μην τις καλύψουμε. Αλλά σε όλη την Ελλάδα τα ιδρύματα πλέον είναι μεικτά.
0: Ναι.
1: Φτάνει φυσικά να υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν 72 παιδιά μικρά μόλις αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν φύγει, δεν νομίζω να υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι έχουν δρομολογηθεί.
0: Ναι, ναι. Όμως υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά.
1: Αυτό που μπορεί να γίνει από τα ζευγάρια μας, και εμείς να σας πω κάτι, το έχουμε κάνει σε όσα ζευγάρια έχουμε στην πλατφόρμα και έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Τους έχουμε καλέσει και τους έχουμε εξηγήσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή η αγάπη που θα δώσουν είναι ουσιαστικά μία αφιέρωση και ξέρουμε τη ζέση τους για να δώσουν αγάπη και να γίνουν γονείς, θα μπορούσαν το ρυθματολόγιο στο οποίο υπέγραψαν ότι θέλουν παιδί μέχρι 3 ετών να το αλλάξουν και να μεγαλώσουμε, να πάμε σε ένα παιδί ηλικίας 5 ετών. Ένα παιδί ηλικίας 5 ετών, το οποίο τυπικής ανάπτυξης με μαθησιακές δυσκολίες, είναι ένα παιδί διαχειρίσιμο. Και είναι ένα παιδί πολύ εκφραστικό στην ηλικία των 5, να το πάρεις από ίδρυμα, από οικογένεια.
0: Λοιπόν,
1: είναι ένα παιδί το οποίο ανοίγει την αγκαλιά του.
0: Τα αιτήματα, κυρία Βορεινάκη, εγώ έξω ακούω ότι είναι
1: Λοιπόν, θα σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το 2018, σύμφωνα με το 4538 του 2018, συστήθηκε το πληροφοριακό σύστημα Eninet, στο οποίο υπάρχουν δύο πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες των υποψήφιων θετών, των υποψήφιων αναδόχων και, συγγνώμη, η τρίτη πλατφόρμα των παιδιών. Υπήρξε λοιπόν μία μάζοξη των αιτήσεων που υπήρχαν πριν το 2018 και ήταν σε εκκρεμότητα.
0: Και έτσι φάνηκαν πολλές.
1: Ναι. Μέχρι τώρα λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει αίτημα για να γίνει θετός ή ανάδοχος γονέας, θα πρέπει στην πλατφόρμα να ανεβάσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
0: Που είναι πάρα πολλά και δύσκολα.
1: Ακούστε, να σας πω. Θέλουν ένα δεκαμεθήμερο γεμάτο να τα ετοιμάσουν. Χρειαζόμαστε πιστοποιητικό υγείας από το νοσοκομείο και ψυχικής υγείας. Πιστοποιητικό που αφορά την οικονομική κατάσταση, το πιστοποιητικό γυναικής κατάστασης, ταυτότητες.
0: Η ηλικία ποια μπορεί να είναι μέχρι...
1: Θα το πούμε ένα λεπτό.
0: Σοβαρό.
1: Ναι, σοβαρό. Λοιπόν, αφού επίσης έγγραφο το οποίο να λέει ότι δεν είναι σε δικαστική συμπαράσταση, το βγαίνει από το πρωτοδικείο και από την εισαγγελία ότι δεν είναι φυγόπινοι ή φυγόδικοι ή δεν έχουν εκπαίσει τη γονική μέρημνα. Το γονική μέρημνα να το ξεκαθαρίσω, γιατί είχαμε πολλές τις υποθέσεις και βρεθήκαμε σε μεγάλη αντιπαράθεση με κάποιους. Όταν ένας υποψήφιος θετός, υποψήφιος ανάδοχος, είναι εμπλεκόμενος με ναρκωτικά, με διακίνηση, εκπέπτει τη γονική μέρημνα.
0: Εντάξει, λογικό όμως δεν είναι αυτό. Υπάρχουν τέτοιοι που ζητούν παιδιά.
1: Είχαμε μεγάλα θέματα. Ξεπεράστηκα. Βέβαια. Γιατί στην αναζήτηση του ποινικού μητρώου αυτά φαίνονται.
0: Όταν δεν μπορείς να κυβερνήσεις τον εαυτό σου, ρε παιδί.
1: Πώς θα μπορέσεις, δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Πώς θα πάρεις ένα
1: φετό. Δεν το αντιλαμβάνονται όμως. Δεν το αντιλαμβάνονται. Και ίσως να είναι και αυτοί που λένε ότι δεν δίνω παιδιά. Δεν δίνει παιδιά η Βορεινάκη.
0: Δεν δίνει παιδιά η Βορεινάκη. Αυτές είναι τώρα οι
1: όλοι. Το θέμα, ξέρετε κάτι, δεν είναι ότι δίνει η Βορεινάκη παιδιά. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, αφού κατατεθούν αυτά τα έγγραφα στην πλατφόρμα, έρχονται στην υπηρεσία μας, αν κατατεθούν στη Δωδεκάνησο, αν κατατεθούν οι Κυκλάδες, πάνε στη Σύρο, έτσι.
0: Είμαστε Νότιο Αιγαίο, επομένως.
1: Νότιο Αιγαίο, ναι.
0: Για το Δωδεκάνησο είστε εσείς, κυρία Βορεινάκη.
1: Είναι η υπηρεσία δικιά μας, το Τμήμα Κοινωνικής Αρρωγής Δωδεκανήσου.
0: Εντάξει.
1: Είναι η κοινωνική υπηρεσία του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού, του Κουκουπού, δηλαδή.
0: Τι είναι
1: το
0: πρώην ορφανοτροφείο. Θα μου τα λέτε απλά, δεν
1: κατα... πρώην ορφανοτροφείο Θηλαίων.
0: Α, μπορείς και εκεί επομένως να καταθέσεις.
1: Ναι. Και μετά η υπηρεσία αντίστοιχη του Τμήμα Κοινωνικής Αρρωγής, η Διεύθυνση Κοινωνικής Αρρωγής στη Σύρο. Που είναι και άλλη μια συνάδελφος.
0: Ναι, αλλά η πλατφόρμα είναι μία.
1: Είναι μία, η Δωδεκάνησος έχει τα παιδιά.
0: Το ζήτημα είναι πού απευθύνεσαι, επομένως μέσω της πλατφόρμας. Αυτό είναι. Αν θα απευθυνθείς στο...
1: Μέσω της πλατφόρμας, κοιτάξτε, θα πρέπει να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογήσω αυτόν που μένει στη Ρόδο. Δεν μπορώ να πάω στη Σύρο.
0: Ότι οι επισκέψεις μετά είναι πάρα πολλές στο σπίτι του ενδιαφερόμενου.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Είναι
1: στην αναδοχή, ακούστε κάτι. Όταν ένα παιδί μπει στην αναδοχή, πρέπει ανά εξάμηνο να γίνεται έκθεση η οποία περνάει στην πλατφόρμα.
0: Όχι, πριν, όταν το ζευγάρι ενδιαφέρεται.
1: Ναι, ακούστε να σας πω κάτι. Πρέπει να δούμε αν το ζευγάρι πληρεί τις προϋποθέσεις και είναι κατάλληλο.
0: Είναι πιέστο.
1: Έχουμε 6 μήνες μπροστά μας να δούμε την κατάσταση που βρίσκεται το ζευγάρι, αν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον να το υποστηρίξει. Στην απόφαση που έχει πάρει.
0: Τι εννοείται, αν υπάρχουν και γιαγιά και παππού.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Η εποχή δικιά μας χρειάζεται την παππού και την γιαγιά.
0: Ακόμα και αυτό.
1: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, θετικό. Γιατί ένα παιδί θα βρει και παππού και γιαγιά, κάτι που δεν θα
0: είναι
1: είχε στο
0: κριτήριο,
1: οικογενειακό
0: περιβάλλον. Είναι ένα κριτήριο, επομένως.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Είναι και η οικονομική κατάσταση.
1: Και η οικονομική κατάσταση παίζει ρόλο. Αλλά
0: τι θέλουμε, αυτό... θέλουμε ακίνητα,
1: όχι.
0: Θέλουμε ρευστό, τι θέλουμε.
1: Θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στο μισθό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που θέλουμε το βασικό είναι η αφιέρωση. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν
0: δεν μπορούσα να το ξέρει νωρίτερα.
1: Γι' αυτό είναι η έκθεση καταλληλότητας στους 6 μήνες για να μπορέσεις να συζητήσεις τα πάντα, να κάνεις τη διερεύνηση, να βγάλει το ζευγάρι στην επιφάνεια τις δικές του επιθυμίες, τις δικές του ανάγκες και έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να αποφασίσουμε και από κοινού αν χρειαστεί για την ηλικία ή για το τι επιθυμούν από το παιδί. Γιατί ένα παιδί θα έρθει και είναι τραυματισμένο, δεν θα είναι όπως το σκέφτονται, δεν θα είναι με μπλε μάτια και ξανθά μαλάκια. Ένα παιδί το οποίο θα ζητάει αγάπη, θα ζητάει συνεχώς επιβεβαίωση και υποστήριξη.
0: Και πρέπει να είσαι πια πολύ αποφασισμένος.
1: Κυρία, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο νερός είναι μεγάλος τώρα πλέον, έχει φύγει από το ίδρυμα. Τον πήρε το ζευγάρι με την πρώτη ματιά, έτσι. Το ζευγάρι είχε οικογένεια, είχε παιδί, αλλά τον αγάπησε. Ο μικρός είχε ένα θεματάκι με το μάτι του. Αυτό όμως δεν εμπόδισε κανέναν να αγαπήσει από την οικογένεια όλη το παιδί και από τους φίλους. Μπήκε στην οικογένεια χωρίς στεγάνα και προκαταλήψεις. Τον πρώτο καιρό τους έλεγε πέφτω από το μπαλκόνι. Για 6 μήνες αυτό. Οι πρώτοι 6 μήνες είναι περίοδος προσαρμογής για όλους. Το ζευγάρι τα χασέ. Μήπως είναι ψυχιατρικό περιστατικό, μήπως συμβαίνει κάτι. Λέω, θα πάμε Αθήνα να τον δούνε στο Αγία Σοφία. Αλλά θα κινηθούμε γρήγορα. Αυτά γίνανε το 2007. Έχουμε 26.
0: Είναι η περίπτωση που γνωρίζω, που ναι, είχα κάνει λοιπόν, και εγώ μια συνέντευξη τότε.
1: Λοιπόν, απλά άλλο θα ετοιμάσει την βαλίτσα, το βαλιτσάκι του, θα καλέσουμε ασθενοφόρο, θα κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο και από εκεί θα φύγει πάνω. Βλέπει τη βαλίτσα, βλέπει το ασθενοφόρο, τα χάσε ο μικρός. Και το εξηγεί η ανάδοχη ότι η μαμά του είχε παιδί μου, πρέπει να πάμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί φοβάμαι ότι θα πεθάνει, θα σκοτωθεί. Αυτό που κάνει, εμένα με στενοχωρεί. Μέσα από το στενοφόρο με παίρνει η ανάδοχη και μετά από τόσα χρόνια συγκινούμε που το λέω και μιλάω σε Κατερίνα. Και λέω να μου πούνε να τον πάω, εγώ θα τον κρατήσω.
0: Ναι.
1: Λέω, μη φοβάσαι, εγώ πιστεύω ότι είναι ο μικρός, απλά σας τσεκάρει αν τον αγαπάτε, γιατί έχει φάει την απόρριψη την πρώτη φορά από την οικογένειά του, βρέθηκε στο ίδρυμα και τώρα σου λέει θα με αγαπάνε ή... Και πράγματι πήγαν Αθήνα, γυρίσανε, ο μικρός είναι μια χαρά.
0: Και το καταπληκτικό...
1: Και δεν είχε τίποτα, απλά ήταν αυτό. Τα παιδιά τσεκάρουν με τον τρόπο τους, οπότε το ζευγάρι δεν ξέρει, φοβάται, σου λέει... Θα πέσει από το μπαλκόνι και αν είναι άρρωστος ψυχικά, αν συμβαίνει κάτι και δεν το ξέρω. Κοινές εποχές ήταν πάνω που ξεκινούσε να δοκίσει τα δωδεκάνη στα 17.
0: Το καταπληκτικό στη συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι ενώ αυτό το ζευγάρι τελικά χώρισε.
1: Δεν είναι αυτή η περίπτωση.
0: Α, δεν είναι αυτή.
1: Όχι, άλλη καλή.
0: Γιατί εγώ λέω για, για μια περίπτωση άλλη που χώρισε το ζευγάρι και πάλι, όλα πήγανε καλά.
1: Και αυτό το παιδί, κυρία Λουλουδάκη, βρέθηκε, όπως ξέρετε, πρώτα στον Άγιο Ανδρέα. Ως βαριά καθυστερημένο αυτό το παιδί.
0: Εγώ για αυτό το παιδί μιλώ.
1: Αυτό το παιδί βρέθηκε ως βαριά καθυστερημένο. Όταν μπήκε στο ίδρυμα, είδαμε ότι είχε βλεμματική επαφή. Και αυτά γίνανε το 2007, το 2008 μάλλον. Λέω, ένα παιδί με βλεμματική επαφή προχωρούσε και έπεφτε κάτω. Είχε όμως αντίληψη της πραγματικότητας. Φαινόταν ότι είχε μια περιβαλλοντική καθυστέρηση το παιδί. Δεν είχε νοητική. Και έτσι τότε κάναμε συνάντηση με την υπηρεσία στην οποία δουλεύω τώρα, που ασχολείται με θυσίες και αναδοχές. Το στείλαμε στο Δημοτικό Σχολείο και στον Υπηαγωγείο Στασγούρου, γιατί βλέπαμε το παιδί καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βρέθηκε το ζευγάρι, ήρθε. Το ζευγάρι είχε ένα κορίτσι. Υιοθέτησε το μικρό.
0: Για αυτή την περίπτωση, λέω.
1: Ναι, και ξεκίνησε η διαδικασία. Το παιδί έχει τελειώσει. Το μουσικό γυμνάσιο έχει φύγει, είναι εκτός
0: Ελλάδας. Είναι στο εξωτερικό τώρα με τη μητέρα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την ηλικία δεν είπαμε, κυρία Βορεινάκη, γιατί κάποιες κυρίες τις απασχολεί και αυτό. Σου λέει, δεν τα κατάφερα εγώ να κάνω ένα μωράκι. Και τώρα, μετά από αρκετά χρόνια, κάνω και την αίτηση, η οποία αργεί πολύ.
1: Δυστυχώς αυτό ηλικία, με το θέμα του χρόνου.
0: Μία κοπέλα μπορεί να πάρει παιδί.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Όσον αφορά την αναδοχή, δεν έχουμε θέμα ηλικίας. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος με αναδοχή, βέβαια όχι μωρό, έτσι, και στα 65 του και στα 67 του, αλλά δεν θα είναι μωρό, θα είναι κάποιες ηλικίες μεγαλύτερες.
0: Θα είναι 5 ή θα είναι 15.
1: Θα είναι γύρω στα 8 με 10.
0: Έχετε και παιδιά
1: όμως και εδώ. Να μην το φοβάστε αυτό. Ναι. Πρέπει να το πούμε, να το καταλάβουν. Εγώ το 2010 που τοποθέτησα παιδιά άνω των 9 ετών, πήγανε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι,
1: αγαπήθηκαν. Τα ζήσαμε και στη Ρόδο.
0: Μπράβο, στην κοινωνία της Ρόδου αυτά.
1: Μην το φοβούνται αυτό. Το παιδί όταν δει ότι το αγαπάνε, το παιδί αφιερώνεται. Το θέμα είναι το ζευγάρι να εστιάσει στο τραύμα του αποχωρισμού από την οικογένεια. Που το παιδί νιώθει ότι το πέταξαν. Εάν αν αυτό το τραύμα κλείσει από την οικογένεια την ανάδοχη ή τη θετή, τα πράγματα προχωράνε.
0: Ανάδοχη, θα τα πούμε τι σημαίνει ανάδοχη στη συνέχεια και τι σημαίνει υιοθεσία. Ανάδοχη λοιπόν μέχρι τα 65 σου, εσύ η γυναίκα.
1: 66, ναι,
0: και 66.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Υιοθεσία όμως.
1: Στην υιοθεσία υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άνω των 60 για να υιοθετήσει. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή εκεί σταματάμε. Ναι. Και είναι γεγονός, δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα παιδί 2-3 ετών. Καταλάβετε, ηλικία, πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς σωματικά, δεν αντέχουμε.
0: Σωστό. Τα οικονομικά κριτήρια είναι συγκεκριμένα.
1: Ακούστε κάτι. Τα οικονομικά κριτήρια είναι σημαντικό να υπάρχει ένας μισθός. Πολύ σημαντικό, έτσι, κάτι
0: ναι,
1: σταθερό.
0: Αλλά είναι και συγκεκριμένα. Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα. Απλά κοιτάζουμε να δούμε περισσότερο την αφιέρωση της οικογένειας και όσον αφορά το οικονομικό να μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Δεν χρειάζεται να έχουν βίλες. Προς Θεού, τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Δεν τίθεται.
0: Κυρία Βορεινάκη,
1: τα κοιτάζουμε μεν, αλλά δεν κοιτάζουμε να υπάρχει.
0: Να είσαι πλούσιος.
1: Δηλαδή, όχι, για οικονομικά κριτήρια δεν κόβω. Δηλαδή, αν βλέπουμε μια οικογένεια. Ένα παράδειγμα. Η πρώτη περίπτωση που μίλησα, οι άνθρωποι ήταν δύο συνταξιούχοι. Και το παιδί τώρα είναι εκτός Ελλάδας, δουλεύει, είναι μια χαρά. Και...
0: Θα μιλήσουμε με την κυρία Ευσταθία.
1: Πιο μετά, ναι.
0: Θα μιλήσουμε με την κυρία Ευσταθία σε λίγο. Ναι. Τώρα, σε λίγο. Σας έχουν επιστρέψει, πολύ βαριά λέξη, επιστρέψει παιδί πίσω?
1: Ξέρετε, με έχετε ξαναρωτήσει και το ψάχναμε και χτες και προχθές και σε μια άλλη μερίδα. Όχι, δεν θυμάμαι να έχω κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Το εννοώ γιατί να σας πω κάτι, θεωρώ μεγάλη ευθύνη την τοποθέτηση και μέχρι και το 2018 οι τοποθετήσεις γινόντουσαν από εμάς. Δηλαδή εμείς κάναμε τα ταιριάσματα. Τώρα πια γίνονται μέσω κομπιούτερ.
0: Το τέριασμα, ε. Mm. Και όχι το με όχι. την πρώτη ματιά.
1: Όχι, όχι. Το τέριασμα. Το τέριασμα. Το τέριασμα μέσω κομπιούτερ τώρα πλέον. Μετά το 18 είναι μέσω κομπιούτερ. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς.
0: Και είναι πολλά τα ταιριάσματα που πρέπει να γίνουν, ε.
1: Αρκετά.
0: Η αναμονή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αναμονή
1: είναι μεγάλη.
0: Είναι... Δυστυχώς.

0: Εδώ στο στούντιο του Real Voice 99,5 με ένα καυτό θέμα σήμερα. Καλεσμένη μου η Κατερίνα η Βορεινάκη, η δυσέβρετη, η ακίνητη. Αυτή που σήμερα απαντά σε σειρά ερωτήσεων που αφορούν τις υιοθεσίες, που αφορούν τις ανάδοχες οικογένειες. Κυρία Βορεινάκη, λέγαμε νωρίτερα για μια εκπληκτική ιστορία στη Ρόδο, αυτή της κυρίας Ευσταθίας και του συζύγου της, η οποία ενώ είχε το κορίτσι της, το παιδί της κοιλιάς, όπως μου είπε η ίδια, στη συνέχεια πήρε και το παιδί της καρδιάς και πήρε ένα παιδάκι αρκετά χρόνια πριν. Σήμερα είναι μεγάλο, είναι μετά τα 25-26, το οποίο είναι το παιδί της καρδιάς της. Κυρία Ευσταθία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που... Θέλω να μας πείτε αυτή την ιστορία. Τι μεγάλη απόφαση και τι ιστορία η δική σας να έχετε ήδη το κοριτσάκι σας. Ξέρω ότι ξεκινήσατε, όπως μου είπε η κυρία Βορεινάκη, να πηγαίνετε και να παίρνετε παιδιά, τα οποία πηγαίνατε για βόλτα, τα γυρίζατε πίσω. Και τι έγινε κάποια στιγμή?
1: Ναι, καλημέρα σας καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βορεινάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Πηγαίναμε στο Ίδρυμα Εθελοντικά. Κατά καιρούς παίρναμε έτσι κάποια παιδάκια. Το παιδί μας που το είδαμε, μας χτύπησε η καρδιά, το παιδί της καρδιάς. Και η κόρη μας και ο σύζυγος είπαμε ότι αν πάρουμε ένα παιδάκι θα είναι αυτό το παιδάκι, το αγοράκι. Ήρθε η ώρα η ευλογημένη, έγιναν όλες οι διαδικασίες και το πήραμε το παιδί.
0: Μα το να έχετε ήδη ένα παιδί, θέλω να σταματήσουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Και να θέλετε να πάρετε ένα παιδί και από ίδρυμα, δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Πώς το αποφασίσατε?
1: Να σας πω καταρχήν, για να πάρεις ένα παιδί από ίδρυμα πρέπει να έχεις περίσσευμα αγάπης και υπομονή. Μεγάλη. Ναι. Και αγάπη και υπομονή. Λοιπόν, το αποφασίσαμε γιατί το γνωρίσαμε. Ήταν τόσο γλυκό. Είναι, όχι ήταν, αλλά από μικρό.
0: Πέρασαν 20 χρόνια.
1: Ναι, τόσο γλυκό παιδί, πανέξυπνο και ήρθε κοντά μας. Ήρθε κοντά μας και καταλάβαμε ότι η καρδιά μας και η καρδιά του χτύπησε να γίνουμε ένα. Να μπει στην οικογένειά μας.
0: Το κορίτσι σας δεν είχε πρόβλημα? Δηλαδή
1: όχι.
0: Ξαφνικά... Ναι.
1: Όχι, η κόρη μας ήθελε εκείνη. Είπε, αν πάρουμε ένα παιδάκι μαμά, αυτό το παιδάκι θα πάρουμε.
0: Απίστευτο.
1: Μαμά, αυτό το παιδάκι θα πάρουμε. Και αποφασίσαμε όλοι οικογενειακώς, κάναμε οικογενειακό συμβούλιο και αποφασίσαμε και είπαμε ότι θα κάνουμε το αίτημα να πάρουμε αυτό το παιδάκι.
0: Ξεκινήσατε με αναδοχή και στη συνέχεια, τώρα πριν από μερικά χρόνια, έγινε και η υιοθεσία.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει όμως, κυρία Ευσταθία, και τα περιουσιακά μπαίνουν στη μέση και πάλι δεν υπήρχε πρόβλημα στην οικογένεια ως προς αυτό?
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα στα περιουσιακά. Αυτό να το ξέρουν οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν ένα παιδάκι ή σαν υιοθεσία ή σαν αναδοχή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε εμάς δηλαδή και γενικά. Όσοι έχουν πάρει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα περιουσιακά.
0: Ενώ μοιράζονται αυτά στη συνέχεια, δεν μοιράζονται?
1: Αυτό είναι
0: αυτό
1: ανάλογα, εγώ το πιστεύω, είναι ανάλογα στην κρίση αυτού που θα πάρει το παιδί. Όταν το υιοθετήσει, φυσικά θα μοιραστούν.
0: Αλλά με αυτό είναι το ζήτημα.
1: Όταν το υιοθετήσει, το παιδί, αν θέλει, του δίνει. Αν δεν θέλει, δεν του δίνει.
0: Εσείς το υιοθετήσατε και μπράβο σας. Και όχι μόνο αυτό. Το παιδί στη συνέχεια σκέφτηκε ότι θέλει να φύγει στο εξωτερικό, όπου και βρίσκεται σήμερα. Ναι. Δεν φέρατε καμία αντίρρηση, κυρία Ευσταθία?
1: Όχι καθόλου. Είπαμε, θα ακολουθήσεις το όνειρό σου και θα γίνεις αυτό που θέλεις εσύ. Εμείς έχουμε επαφή κάθε μέρα. Είναι τώρα 4 χρόνια.
0: Που είναι στο εξωτερικό λοιπόν. Διαπρέπει.
1: Ναι, και θα γυρίσει πίσω ένας καλός επαγγελματίας. Δεν λέω τίποτα παρακάτω.
0: Έτσι. Δεν του φέρατε καμία αντίρρηση? Δεν του είπατε ότι μη φύγεις γιατί μπορεί να μην ξανάρθεις κιόλας?
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι το μεγαλείο λοιπόν της ψυχής σας.
1: Όχι, το παιδί θα ακολουθήσει τα όνειρά του. Θα ακολουθήσει τα θέλω του. Το παιδί και το δικό σου να είναι που το γεννάς. Δεν έχεις το δικαίωμα να του κόψεις τη ζωή του, να του κόψεις τα όνειρά του. Δηλαδή, επειδή έκανα ένα παιδί ή επειδή πήρα ένα παιδί, πρέπει να το έχω, δηλαδή να εξασφαλίσω εγώ τα γεράματά μου. Δεν πειράζει. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν και γυροκομεία. Αν δεν έχω το παιδί μου κοντά, θα πάω στο γυροκομείο.
0: Κυρία Ευσταθία, τι καταπληκτική που είσαστε. Το σκεφτόμουν και χθες αυτό που μιλήσαμε πρώτη φορά για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εσείς μεγαλώσατε έναν άνθρωπο και στη συνέχεια τον αφήσατε να πετάξει. Δηλαδή, πόσο περίσσευμα ψυχής. Κυρία Βορεινάκη, τι ιστορία είναι και αυτή με αυτή την οικογένεια.
2: Να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι, να συμπληρώσω.
2: Και αυτό ταιριάζει στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Συνταγή για να γίνει κάποιο ανάδοχο γονιό δεν υπάρχει. Χρειάζεται αγάπη, προσωπική θυσία και αφιέρωση για να μεγαλώσεις το παιδί ενός ξένου. Ένα παιδί το οποίο δεν είναι το παιδί της κοιλιάς, αλλά το παιδί της καρδιάς. Αυτό κάνει.
1: Εγώ δεν την ακούω.
0: Ναι, δεν σας ακούει πολύ, την ακούσαμε εμείς. Αυτό, περίσσευμα ψυχής και μεγάλη αγάπη. Εσείς είπατε και υπομονή. Το παιδί αυτό, κυρία Ευσταθία, ζήτησε να γνωρίσει κάποια στιγμή τους γονείς του.
1: Όχι καθόλου, γιατί από μωρό, έτσι από μικρό, δεν τους είχε δει ποτέ και δεν το ζήτησε, όχι.
0: Μάλιστα. Όχι. Να είστε γεροί, δυνατοί σε αυτή την οικογένεια και να... τι να πω.
1: Σας πω κάτι. Ναι. Έχω γράψει ένα ποίημα, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή η ώρα σας και εσάς δεν σας το επιτρέπει, κάποια στιγμή θα σας το δώσω.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Για την ανάδοχη αγκαλιά.
0: Και αγάπη θα λέει και αυτό μέσα. Είναι βέβαιο.
1: Βέβαια.
0: Και αγάπη.
1: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Και
0: γεια
1: εύχομαι
0: σας.
1: Σε οικογένειες να το κάνουν αυτό για να σώσουν παιδάκια.
0: Έτσι. Σας χαιρετούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα.
0: Εμένα αυτή η ιστορία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρία Βορεινάκη, πραγματικά.
2: 2007-2026. Πότε κύλησαν τα χρόνια νεράκι, γιατί δεν είναι το μοναδικό παιδί. Εκείνο το χρονικό διάστημα τοποθετήθηκαν σε οικογένειες 3 παιδιά με νοητική στέρηση από τον Άγιο Ανδρέα. Αυτά τα παιδιά χτίσανε σχέση με τους αναδόχους, γιατί ερχόντουσαν οι ανάδοχοι ως εθελοντές. Αγαπήθηκαν.
0: Έτσι έγινε.
2: Έχουν
0: λοιπόν
2: τελειώσει το ειδικό σχολείο, κάποιο το ειδικό γυμνάσιο, μένουν με τις οικογένειες, έχουν μεγαλώσει, είναι πια 25 χρονών, 27.
0: Και κάποια έχουν υιοθετηθεί, όπως της κυρίας Ευσταθίας.
2: Ναι, και κάποια έμεναν με την αναδοχή. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Όπου η υιοθεσία σημαίνει έχω και κληρονομικά δικαιώματα. Παίρνω και το επίθετο.
2: Παίρνω το επίθετο. Αυτό. Το παιδί στην υιοθεσία δεν βλέπει τη φυσική του οικογένεια. Στην αναδοχή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και κυρίως επειδή η αναδοχή γίνεται με σκοπό να υποστηριχθεί η φυσική οικογένεια, η οποία συνήθως είναι ανεπαρκής όμως, γι' αυτό και υπάρχει δυνατότητα ανάλογα με τη δικαστική απόφαση να βλέπει το παιδί την οικογένεια, τη φυσική. Όμως τις περισσότερες φορές δεν ισχύει, γιατί υπάρχει ανεπάρκεια γονικού ρόλου, υπάρχουν θέματα κακοποίησης, οπότε δεν... Και κυρίως η αναδοχή λειτουργεί για να μην μπει το παιδί στο ίδρυμα. Ξέρετε, τα παιδιά των προηγούμενων ετών, της εποχής του 7, του 8, που τα ζήσαμε, αυτά μεγάλωναν με την ταμπέλα ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε στο ίδρυμα. Περπατούσαν στον δρόμο με ένα χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης, σαν να το βλέπαμε στα μάτια τους εμείς που τα βλέπαμε στο ίδρυμα που μεγαλώνανε, ότι σου λέει: εγώ δεν, είμαι διαφορετικός από τους άλλους. Εγώ δεν είχα σπίτι, δεν είχα οικογένεια. Είχα μια ανασφάλεια μέσα τους και μια φοβία για το πώς θα αντιμετωπιστούν, γιατί για αυτός ο κόσμος φάνταζε υπερβολικός μεγάλος. Τώρα πια σε αυτή την εποχή εννοείται ότι ο ρόλος του Ιδρύματος δεν μπορεί να είναι ο ρόλος ο προστατευτικός που, τον καιρό που είχαμε τα ορφανοτροφία, έτσι, τον καιρό που υπήρχε πάλι ανεπάρκεια γονικού ρόλου, γιατί τώρα έχουμε οικογένειες που μπορούν να τα μεγαλώσουν.
0: Έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς εδώ σήμερα πόσα είναι τα ζευγάρια στην αναμονή, στη Δωδεκάνησο, που είναι η δική σας εμβέλεια τώρα εδώ, γιατί για τις Κυκλάδες είναι μία υπηρεσία μεν, αλλά ξέρει άλλη συνάδελφό σας.
2: Ναι.
0: Πόσα είναι τα ζευγάρια που περιμένουν και πόσο καιρό περιμένουν, χρόνια.
2: Το κάθε ζευγάρι, δηλαδή το ζευγάρι που έκανε το 18 την αίτηση, τη 19, περιμένει από τότε. Το άλλο που έκανε τώρα πρόσφατα,
0: έχουμε λοιπόν ζευγάρια που περιμένουν από το 18-19.
2: Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όταν γίνεται η αίτηση στην πλατφόρμα, είναι σε κατάσταση υποβληθήσα. Και μετά την αίτηση την ελέγχουμε. Γίνεται η έκθεση καταλληλότητας, η κοινωνική έρευνα, γίνεται η εκπαίδευση του ζευγαριού που είναι πάρα πολύ σημαντική και μετά γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο. Εκεί μπαίνουν σε μία σειρά. Δηλαδή, τα ζευγάρια που έχουν κάνει την αίτησή τους και έχουν μπει στο Εθνικό Μητρό το 18 ή το 19, τώρα είναι η ώρα τους. Έρχονται τα παιδιά. Εμείς έχουμε ταιριάσματα στην πλατφόρμα και κάνουμε τις συνδέσεις.
0: Μα υπάρχουν
2: και
0: παιδιά.
2: Το ζούμε. Παιδιά μεγαλύτερα. Μεγαλύτερα.
0: Επομένως, τα ζευγάρια αυτά
2: αλλάξανε το ερωτηματολόγιο στην πορεία και το παιδί των 2-3 ετών έγινε 5 και 6. Οπότε μπορούν και σύμφωνα με την ηλικία τους να πάρουν παιδιά 5-6 ετών. Ξέρετε, κυλώντας τα χρόνια. Έχουν κυλήσει 6 χρόνια από το 18.
0: Έχουν μεγαλώσει και τα παιδιά.
2: Και οι ίδιοι μέσα έχουν αλλάξει μέσα τους. Βλέπουν τη διαφορά, βλέπουν και τα ζευγάρια που κυκλοφορούν γύρω τους με τα παιδιά των 5-6 ετών και βλέπουν ότι αυτή η σκέψη που είχαν ότι πρέπει να πάρουμε μόνο μωρό έχει αρχίσει και καταραίει μέσα τους. Καταλάβατε. Οπότε προχωράνε. Τώρα, τα ζευγάρια αυτά τα οποία εγώ σας λέω να μην φοβούνται.
0: Κυρία Βουρινάκη, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε. Δεν είναι εύκολο, κυρία Βουρινάκη, έτσι δεν είναι, έτσι να βγει μια μητέρα μετά από τόσα χρόνια που έγινε η υιοθεσία και να μιλήσει για το θέμα αυτό. Η κυρία Μαρία το δέχτηκε, είναι αγαπημένη φίλη και των δυο μας. Κυρία Μαρία, πώς έγινες? Σήμερα το κορίτσι σας είναι πια μεγάλο σε ηλικία, έτσι δεν είναι?
3: Είναι 21.
0: Σπουδάζει, λέει η κυρία Βορεινάκη. Όμως όταν την πήρατε κοντά σας, πόσον ετών ήταν?
3: Ήταν έξι.
0: Επομένως διαμορφωμένη και η προσωπικότητα.
2: Ήξερε.
0: Το κορίτσι σας ήξερε επομένως, κυρία Μαρία, ότι... Για πείτε, τι αντιμετωπίσατε, μεγάλη απόφαση. Εσείς ζητήσατε να πάρετε μωράκι, ας πούμε, αλλά δεν υπήρχε και έτσι πήρατε ένα μεγαλύτερο παιδί?
3: Όχι, δεν ζητήσαμε να πάρουμε μωράκι, γιατί ξέραμε ότι πολλά δεν υπήρχαν μωράκια από το κέντρο που πήραμε το παιδί μας. Και ουσιαστικά η μικρή μας μας διάλεξε.
0: Τι έκανε δηλαδή? Ήσασταν κι εσείς από αυτούς που πήγαιναν και έβγαζαν έξω τα παιδιά? Ήσασταν από αυτούς?
3: Ναι, ήμασταν από αυτούς. Ξεκινήσαμε με την κυρία Βορεινάκη με την ανάπηση αγκαλιά. Προχωρήσαμε, βγαίναμε με τα παιδιά σε δραστηριότητες, σε εστιάσεις, σε παιχνίδια.
0: Και όταν λέτε σας διάλεξε,
3: κάποια στιγμή, χτύπησε το τηλέφωνό μου, ήταν υπεύθυνη του κέντρου και μου είπε ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο θέλει να έρθει στο σπίτι σας. Λέω, okay.
0: Το ζήτησε η ίδια η μικρή, θέλετε να πείτε?
3: Αυτό θέλω να πω, το ζήτησε η ίδια η μικρή.
0: Στα 5 της χρόνια.
3: Ήρθε, και εγκαταστάθηκε.
0: Ήρθε και έμεινε για πάντα. Εσείς, κυρία Μαρία, τότε δεν είχατε άλλο παιδί. Είχατε απογοητευτεί από κάποιες προσπάθειες που είχατε κάνει?
3: Είχα απογοητευτεί. Το είχα αφήσει τελείως. Και είναι, όταν είναι κάτι να συμβεί, συμβαίνει πραγματικά. Βοήθησαν πολλοί παράγοντες. Η πρωταρχική βοήθεια που πήραμε ήταν από την κυρία Πορυνάκη. Ναι. Και όλα τα άλλα ήρθαν κατ' ευχήν του Θεού.
0: Τι αντιμετωπίσατε, το παιδί αυτό πώς προσαρμόστηκε, ποια ήταν τα συναισθήματα τα δικά του αλλά και τα δικά σας?
3: Το παιδί αυτό κουβάλισε τη δική του ιστορία στο σπίτι μας, έτσι. Το κάθε ένα παιδί από αυτά έχει μια ιστορία που δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε αρνητικά σε αυτήν, πρέπει να το αποδεχόμαστε. Έτσι λοιπόν αποδεχτήκαμε το παιδί, το αγαπήσαμε. Θέλαμε να νιώσει ασφάλεια μέσα στο σπίτι και αυτό έγινε. Και μεγάλωσε ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον που κατάλαβε τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αποδοχή.
0: Είχε και αδελφάκια το συγκεκριμένο.
3: Έχει και αδελφάκια, ναι.
0: Έχει αδελφάκια.
3: Έχει, ναι,
0: τα
3: ναι.
0: Οποία επίσης έχουν υιοθετηθεί.
3: Το ένα έχει υιοθετηθεί, το άλλο είναι σε ανάδοχη οικογένεια.
0: Ναι. Εσείς το υιοθετήσατε το κορίτσι σας?
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Όλα αυτά τα χρόνια ζήτησε να δει την οικογένειά του. Στην εφηβεία, για παράδειγμα, υπήρχαν ξεσπάσματα.
3: Όχι, δεν το ζήτησε.
0: Δεν το ζήτησε.
3: Όχι.
0: Εσείς έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα για το πότε ένα παιδί ζητάει να δει την οικογένειά του?
3: Πιστεύω ότι όταν δεν είναι ασφαλές, όταν δεν νιώθει ασφάλεια στην οικογένεια που πήγε, τότε ίσως ζητήσει να δει την οικογένειά του. Ή όταν έχει βιώματα από την οικογένειά του, τη βιολογική, θετικά.
0: Ναι.
3: Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
3: Οπότε...
0: Συμφωνεί η κυρία Βορυνάκη από ό,τι βλέπω, ναι.
3: Ναι.
0: Ήτανε μια οικογένεια με βαρύ ιστορικό, επομένως, μας λέτε.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν ανησυχείτε εσείς που προχωράτε στις υιοθεσίες, λέω εγώ τώρα απ' έξω, μήπως ένα παιδί που προέρχεται από γονείς τοξικομανείς, για παράδειγμα, ή με γονείς που έχουν ψυχιατρικά θέματα, μήπως αυτό διαμορφώσει και τη δική τους ζωή στη συνέχεια. Ήταν αυτές ανησυχίες που είχατε εσείς, κυρία Μαρία, πριν προχωρήσετε?
3: Το μέλημα το δικό μας είναι να θωρακίσουμε το παιδί με θετικές, τέλος πάντων, να πάρει θετικές, πώς να το πω,
0: η επίδραση να είναι θετική, τα βιώματα
3: ακριβώς, ναι. Τα βιώματα να είναι θετικά από την οικογένεια, γι' αυτό και κρινόμαστε πριν πάρουμε ένα παιδί. Έτσι,
0: και αυστηρά έτσι. Κρινόσαστε. Ναι.
3: Ναι, και είναι πολύ καλό αυτό.
0: Έτσι
3: θέλω
0: λέτε.
3: Να το αυτό.
0: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ καλό και είναι και πολύ δίκαιο. Έτσι. Όταν φορεκιστεί λοιπόν το παιδί, όταν αγαπηθεί πάρα πολύ, όταν οδηγηθεί σε έναν δρόμο ο οποίος είναι δύσκολο να εξοπλιστεί, να πάει κάπου αλλού, τότε δεν φοβόμαστε.
0: Ναι.
3: Εάν παρόλα αυτά όμως, γιατί ξέρουμε ότι και παιδιά βιολογικών γονέων, έτσι, μπορούν να υποπέσουν σε τέτοιες...
0: Μα ναι, εδώ δικό σου παιδί είναι και λες...
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Ακριβώς. Όμως δεν φοβόμαστε από ποια άποψη, ότι οτιδήποτε και να γίνει, εάν είσαι κοντά στο παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει.
0: Ναι.
3: Από την άποψη ότι έχει τη δική του κρίση, σχηματίζει τη δική του γνώμη... Δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα.
0: Σας έδωσε χαρές, κυρία Μαρία, η κόρη σας, έτσι δεν είναι? Σας έδωσε.
3: Υπάρχουν στιγμές χαράς, υπάρχουν στιγμές αγωνίας, υπάρχουν διάφορες στιγμές που δημιουργούν μια σχέση. Είναι μια ζεστή σχέση.
0: Σας ευχαριστούμε. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε. Έτσι που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
3: Να είστε καλά, να έχετε συνέχεια και θέλω να πω ότι αξίζει η διαδικασία.
0: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω για το τέλος. Τι λέτε Χρυσή. Λοιπόν στα ζευγάρια που είναι απογοητευμένα, περιμένουν κάποια χρόνια? Γιατί λέει η κυρία Βορυνάκη ότι από το 19 υπάρχουν ζευγάρια που περιμένουν. Μέχρι το 18 ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα, αλλά τώρα στη 12η από το 19 περιμένουν. Τι τους λέτε?
3: Ωραία, υπάρχουν εμπόδια. Όμως η διαδικασία, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι δικαστική διαδικασία για το τέλος της υιοθεσίας, αξίζει ένα παιδί να μπει σε μια οικογένεια, να δημιουργηθεί αυτός ο δεσμός, ο δεσμός της αγάπης, του σεβασμού, της αλληλοεκτίμησης, να μάθει που ανήκει το παιδί.
0: Έτσι. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Να είστε εσείς. Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς. Κυρία Βορυνάκη, θέλω να μου πείτε τι σας είπε ένα απόγευμα σε εκείνα το περίπτερο στην έκθεση της Κρεμαστής, Αύγουστος, εκείνος ο νεαρός άντρας που εμφανίστηκε μπροστά σας και εσείς δεν τον αναγνωρίσατε. Για περιγράψτε.
2: Ξέρετε,
0: μου το σκηνικό.
2: Με γυρίσατε πίσω πάρα πολλά χρόνια και με αυτά που είπε και η Μαρία και η Ευσταθία και πραγματικά να σας πω κάτι... Επειδή πολλές φορές έρχεται, με ζήσατε και προχθές και σήμερα.
0: Είστε και συγκινημένοι, εσείς συγκινήσετε κιόλας όταν τα λέτε.
2: Όχι μόνο αυτό, ξέρετε κάτι, αλλά υπάρχουν και περίοδοι που είναι πολύ δύσκολοι, μεγάλες εντάσεις.
0: Η πίεση που έχετε.
2: Και λέω, μόνο και μόνο για αυτά τα λόγια, για αυτές τις στιγμές, για αυτά τα συναισθήματα και για αυτή την πορεία των παιδιών.
0: Και την αναγνώριση.
2: Αξίζει, ναι, αξίζει να περάσω αυτό πέρασα. Τι γίνεται? Όπως ξέρετε, έχουμε συστήσει στη Ρόδο την ανάδοχη αγκαλιά. Είχαμε περίπτερο για πολλά χρόνια στην έκθεση Κρεμαστής και κάποια χρονιά ήμουν μόνη στο περίπτερο απόγευμα και έρχεται απέναντι μου ένα πολύ όμορφο, ένας έφηβος. Και με κοιτάζει καλά-καλά, γεια σας, τι κάνετε? Λέω, καλά, λέω, θα είναι ο γιος κάποιου συναδέλφου. Και με θυμήθηκε και λέω, αγάπη μου, πώς σε λένε? Εγώ τώρα... Και γυρνάει και μου λέει, είμαι ο Τάδε, και απαντάει, με το όνομά του, είμαι αυτός που με έβγαλες από το ίδρυμα.
0: Ναι.
2: Για αυτές τις στιγμές ζούμε. Τελείωσε. Ξεκάθαρες κουβέντες.
0: Είμαι λοιπόν αυτός που με έβγαλε από το ίδρυμα.
2: Μπορώ να σας πω κάτι που μου θύμισε η κυρία Μαρία. Από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου, δεν εννοώ τις επαγγελματικές, ήταν η περίοδος εκείνη που ως ανάδοχη αγκαλιά είχαμε συστήσει ομάδες και στηρίζαμε τα παιδιά του Αγίου Ανδρέα. Εγώ το έκανα με την προϋπόθεση, με την ελπίδα ότι θα φύγουν και άλλα παιδιά μέσω των εθελοντών. Αλλά εντάξει, φτιάχτηκε μια πολύ δυνατή ομάδα στον Άγιο Ανδρέα που πήγαινε ανελιπώς όλα τα χρόνια που εθελόντρες της ανάδοχης και έβγαζε τα παιδιά έξω.
0: Σήμερα μπορείς να πας στον Άγιο Ανδρέα και να βγάλεις παιδί έξω.
2: Υπάρχουν προϋποθέσεις όπως και τότε.
0: Μπορείς
2: όμως. Θα γίνει μια αίτηση, θα αξιολογηθείς, θα υπάρξει ένα ποινικό μητρό για να είμαστε και τυπική με όλα.
0: Μπορείς και στο ορφανοτροφείο Θηλαίων, γίνεται μέχρι σήμερα.
2: Μπορείτε να συνηθείτε. Εμείς τότε, σαν όρθια αγκαλιά, και στο Θηλαίων είχαμε στείλει και ήταν μέσα η Μαρία και διάφορες άλλες εθελοντρές και εκείνο το διάστημα έδεσαν και ισχύς. Υπήρχαν πάρα πολλά κορίτσια μικρά, 9 χρονών. 10.
0: Μέχρι σήμερα μπορείς να πας στο ορφανοτροφείο Θηλαίων και
2: αυτό
0: να βγάλεις παιδιά έξω.
2: Στο πρόγραμμα του εθελοντισμού.
0: Ναι, και να βγάλεις παιδί έξω, να το πας στο φροντιστήριό του και να το γυρίσεις πίσω, γιατί εγώ ξέρω περιπτώσεις
2: ανθρώπων
0: που το κάνουν αυτό.
2: Είναι σημαντική η βοήθεια. Το παιδί αποκτά φίλους. Στα πλαίσια του να συστήσεις, να δημιουργήσεις το παιδί μια καλή σχέση με μια οικογένεια που είναι σοβαρή. Βέβαια, το οργανώνεις αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό για το κάθε παιδί, γιατί θα ξέρει και μετά τα 18 που θα βγει ότι υπάρχει μια οικογένεια που το αγαπά, το νοιάζεται, το περιμένει. Ας μην μένει εκεί. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτός ο θεσμός του να πηγαίνεις να παίρνεις ένα παιδί από το ορφανοτροφείο Θηλαίων και να το κρατάς 2-3 μέρες, σαν να λέμε.
2: Εγώ θα σας μιλήσω ειλικρινά.
0: Είναι αυτό πάντα καλό. Λέω,
2: όχι, δεν είναι. Ξέρετε κάτι, δημιουργεί προσδοκίες στο παιδί. Και τώρα, από τη στιγμή που έχουμε την αναδοχή, γιατί για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό, ας πάει το παιδί στην οικογένεια.
0: Δηλαδή το παιδί θεωρεί ότι μπορεί να το κρατήσεις παραπάνω και εσύ δεν το κρατάς. Το επιστρέφεις.
2: Ναι, δημιουργούμε προσδοκίες και αυτό δεν είναι καλό για το παιδί. Έχει ήδη υποστεί ματέωση από τη φυσική του οικογένεια, μπαίνει στο ίδρυμα. Τώρα δημιουργούνται προσδοκίες. Θα με πάρει η οικογένεια, με αγαπάνε, θα με βάλουν με τα άλλα τα παιδιά, θα με έχουν μοναχοπέδι. Όλα αυτά είναι ερωτήματα και προβληματισμοί. Και γι' αυτό προτιμάμε να δρομολογείται η υιοθεσία ή η αναδοχή. Και όχι το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, και οι συνάδελφοι στα υπόλοιπα.
0: Κυρία Βορυνάκη, έχετε πάρει κι εσείς ένα παιδί εδώ και πολλά χρόνια. Το γιο σας που τον λέτε γιο σας.
2: Είναι.
0: Πόσων ετών είναι σήμερα?
2: Ο Μανώλης είναι 35. Τον έχω από 5 ετών. Και δεν σας κρύβω, καμιά φορά που λέω 35, λέω κυλήσα 30 χρόνια μαζί. Μου ήτανε. Κι όμως τελικά είμαστε 30 χρόνια μαζί με τον Μανώλη κάθε μέρα, ανελπώς.
0: Πάμε με το τραγούδι που σας αρέσει.

0: Εδώ στο στούντιο του Real Voice 99,5 είμαι η Ροδουλέ Λουλουδάκη, είμαστε με τον Πέρι τον Βασιλάκη και έχουμε καλεσμένη μας την Κατερίνα Βορεινάκη. Αυτή τη σπάνια περίπτωση, να σας πω περίπτωση, σας αδικείται όσο πολύ αυτό, την σπάνια γυναίκα λοιπόν που έκανε τη δουλειά της λειτουργήμα, που η δουλειά της έχει τόσες πολλές πλευρές και που πάμε να δούμε την πλευρά της γυναίκας τώρα. Εσείς τόσες δεκαετίες μέσα στις υιοθεσίες και τις αναδοχές, μέσα στο Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας. Επίσης, πήρατε, να το πω έτσι, πήρατε παιδί πριν πόσα χρόνια, κυρία Βορεινάκη?
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εργάστηκα από το 1993 μέχρι το 2014 ως κοινωνική λειτουργός στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, είστε κοινωνική λειτουργός.
1: Ναι, διορίστηκα εκεί. Ο Μανώλης ήρθε το 1995 στον Άγιο Ανδρέα, ένα μικροσκοπικό πλασματάκι. Και φυσικά παραμένει εκεί. Ο Μανώλης δεν είμαι αναδοχή μαμά του, να το ξεκαθαρίσω για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ούτε τον έχω υιοθετήσει. Απλά ο Μανώλης είναι ο γιος της καρδιάς μου. Ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, δεν υπάρχουν χαρτιά, συμφωνητικά, τίποτα, είναι ο γιος της καρδιάς μου. Από τότε μέχρι τώρα, πόσα χρόνια μετρήσετε? 30 είμαστε μαζί. Μια ολόκληρη. Εγώ το σκέφτομαι και λέω, μα πέρασαν τους αγώνες. Πέρασαν. Πέρασαν με πολλές δοκιμασίες, αγωνίες, καθημερινότητα.
0: Ο Μανώλης συνεχίζει να ζει στο Ίδρυμα.
1: Συνεχίζει να ζει στο Ίδρυμα. Απλά εγώ όσο ήμουν εκεί τα χρόνια που τον έφερα,
0: τα 14
1: μαζί μου, τον είχα
0: συνεχώς
1: μαζί μου τα πρωινά. Γιατί ο Μανώλης τον έβαζε σε ένα κάνα πέντε και περπατούσε. Είχε βλεσοποδία και περπατούσε με τα γόνατα. Οπότε έκανα τη δουλειά μου και τον είχα σε ένα καναπέ, έκανα δουλειές και τον είχα μαζί μου. Ήθελα ο εγκέφαλος να παίρνει ρυθίσματα γιατί έχει υδροκεφαλία και αυτό επιβάρυνε την κατάστασή του. Κύλησε τα χρόνια, το 14 έπρεπε να φύγει.
0: Σήμερα στα 35 του σε ποια κατάσταση είναι?
1: Ο Μανώλης, καταρχήν θα μιλήσω πολύ ειλικρινά γιατί αυτό είναι θαύμα, το έχουμε ζήσει. Είναι ενήμεροι και η Μητρόπολη της Ρόδου και η Μητρόπολη της Λέρου Καλύμνου. Ο Μανώλης ήρθε με βλεσοποδία. Τι σημαίνει βλεσοποδία? Τα πέλματα ήταν έξω και πήγαινε με τα γόνατα. Ένα τεράστιο κεφάλι, αν προλάβατε το ρεβιθούλι του Ποπάι, ναι, το Μίκι Μάους, αυτό ακριβώς, πήγαινε στα γόνατα. Με δύο τεράστια μεγάλα μάτια που εμείς δεν ξέραμε ότι νομικά ήταν τυφλός. Ο Μανώλης έχει κερατόκονο. Τώρα είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά πρέπει να τα πούμε γιατί μέσα από αυτά που θα πούμε θέλω να καταλάβετε το γιατί σταθήκαμε πολύ στην υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία. Γιατί θέλω να ζήσουν. Θέλω να ζήσουν σαν με εμάς. Λοιπόν, προσπαθούσα, ανέβαινε στο γραφείο μου όταν έβρισκε ανοιχτή την πόρτα με τα γόνατα.
0: Με τα γόνατα.
1: Ανέβαινε με. Έκανε προσπάθεια. Πήγαμε και Αθήνα για τα μάτια του κτλ. Πήραμε πληροφορίες, το ένα μάτι έχει θέματα, το άλλο βλέπει ελάχιστα. Το παλέψαμε όμως και έχει αναπτύξει και άλλες αισθήσεις.
0: Σήμερα.
1: Ο Μανώλης αυτή τη στιγμή περπατάει, τρέχει, έχουν ισιώσει τα πέλματα χωρίς χειρουργείο. Γιατί αυτό χρειάζεται χειρουργείο. Ο κύριος Καραμαρίτης ήταν τότε διπέαρχης.
0: Ναι.
1: Τα ιδρύματα ανήκαν στην ΥΠΕ και ο κύριος Καραμαρίτης ήταν αντιπρόεδρος των Προνοιακών. Και μου λέει ένα πρωί το 7. Αυτό το 7 είναι το 2004, πολύ καθοριστικός χρόνος. Θα πάρετε τον Μανώλη και θα πάτε Αθήνα να χειρουργήσουμε τα πέλματα. Ο Μανώλης είχε μεγαλώσει και ήταν ένα ντράκι, έμπαινε στην εφηβεία. Εμένα με δυσκόλεψε πολύ αυτή η απόφαση, γιατί λέω πώς θα μείνει το παιδί τόσες μέρες δεμένο. Είναι ένα είχε μεγαλώσει και ήταν ένα ντράκι, έμπαινε στην εφηβεία.

0: φέρω το πουκάμισο της Ιερώνησας Γαβριλίας, το βάλουμε στα πόδια του. Η Ιερώνησα Γαβριλία έχει αγιοκαταταχθεί, όπως ξέρετε, από εδώ και 2 χρόνια. Πέρυσι είχαμε την κάρα της εδώ, μάλλον πριν μερικούς μήνες, την κάρα της εδώ στη Ρόδο, και είναι Αγία της Λέρου. Ήταν πριν αφιερωθεί η Αγία Γαβριλία, ήταν φυσικοθεραπεύτρια. Θα βάλουμε το πουκάμισο και θα δεις. Πάμε στα Αγία Σοφία, έρχεται, του βάζουμε το πουκάμισο, προσεύχεται, φεύγει. Την επόμενη μέρα έρχεται ο γιατρός, ο κύριος Καρανίκας, και μου λέει: κύριε Βορυνάκη, ακούστε. Το παιδί για να χειρουργηθεί θέλω συνένεση του πατέρα. Να ξέρετε, δεν σας υπόσχομαι ότι θα περπατήσει. Γιατί εγώ θα αισιώσω τα πέλματα, αλλά είναι θέμα εγκεφάλου. Παίρνουμε λοιπόν τον μπαμπά, και φυσικά θα πρέπει, είπαμε ότι θα πρέπει να είναι δεμένος για ένα μήνα με αλυσίδες. Γιατί αυτός ήταν πάνω στην προεφηβεία και ήταν στα καλά του. Δεν μπορούσε να κρατήσει το Μανώλη. Εγώ κόπηκα, λέω: Παναγία μου, δεν θα αντέξει. Ούτε τους πόνους. Και λέει ο μπαμπάς του: ακούστε, του λέει, γιατρέ, εγώ δεν θα το αφήστε το παιδί μου. Αρκετά έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Ας μην περπατήσει. Δεν πειράζει. Και επιστρέφουμε Ρόδο, χωρίς χειρουργείο, χωρίς τίποτα. Σε 15 μέρες πλησίαζε το Πάσχα. Εκεί τη Μεγάλη Εβδομάδα ο Μανώλης έτρεχε. Είχαν σχέσει τα πέλματα. Κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα, γιατί είχαμε άλλα θέματα στο ίδρυμα. Κάποια στιγμή μου λέει ο κύριος Καραμαρίτης, μου λέει: κυρία Βορυνάκη, τι έγινε? Δεν αφήσατε να χειρουργηθεί το παιδί, γιατί νομίζω ότι δεν του είχαν πει κάποιος, και εγώ φοβόμουν να του μιλήσω, γιατί του είχαν πει ότι εγώ δεν άφησα να χειρουργηθεί ο Μανώλης. Λέω: το παιδί τρέχει. Αυτό ήτανε.
1: Τα θαύματα γίνονται σε αυτόν που τα πιστεύει.
0: Μα δεν χειρουργήθηκε για να ισχυρώσουν τα πέλματα. Ο Μανώλης τρέχει ένα ζωντανό θαύμα και το αριστερό πέλμα είναι λίγο στον αέρα. Εάν πρώτα ο Θεός οργανωθούμε, να οργανώσουμε αυτό που λέμε τον Δεκέμβριο, θα παρουσιαστεί κανονικά όλο.
1: Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν τον Δεκέμβρη, γιατί είναι ένα όνομα αγκαλιά.
0: Ναι, στο όνομα του
1: Φώτη του Χατζηδιάκου. Γιατί στο όνομα του Χατζηδιάκου?
0: Γιατί η ανάδοχη αγκαλιά ξεκίνησε από το γραφείο του μακαριστού δημάρχου μας.
1: Με δική του πρωτοβουλία δηλαδή.
0: Ναι, με τη δική του υποστήριξη. Του είπαμε τι θέλουμε. Στο γραφείο του φτιάχτηκε το καταστατικό κτλ. Και επειδή με το θέμα των παιδιών πάντα μας βοηθούσε και στον Άγιο Ανδρέα, μας στήριζε αθόρυβα. Θέλουμε να είναι στη μνήμη του για να.
1: Ναι.
0: Να θυμόμαστε τι
1: ναι, είναι θέμα τάξης λοιπόν.
0: Είναι θέμα τάξης ακριβώς.
1: Για σας.
0: Αυτά με το Μανώλη.
1: Τον οποίο Μανώλη σήμερα που είναι 35 ετών. Είναι 35?
0: Είναι 35.
1: Τον βλέπετε καθημερινά. Ήμασταν προχθές μαζί, κυρία Βορυνάκη, και μου λέτε: φεύγω να πάω τη γάτα μου στο κτηνίατρο και να καταλήξω στο Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας για να δω το Μανώλη μου. Για να δω το γιο μου. Το γιο μου, έτσι το λέτε.
0: Έτσι ακριβώς. Μα είναι πια μετά από τόσα χρόνια. Είναι. Και δεν έχουμε μετανιώσει ούτε στιγμή, να σας πω, κυρία Λουλουδάκη, για την απόφαση αυτή. Και ο Μανώλης με ενέπνευσε να στήσουμε την ανάδοχη αγκαλιά στη Ρόδο. Γιατί μέσω της ανάδοχης αγκαλιάς πήραμε το μικρόφωνο, να θυμάστε, με το μακαριστό, τον εισαγγελέα του Μπούτσικο, τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, ο οποίος επίσης είχε υιοθετήσει
0: έτσι,
1: παιδάκι.
0: Ναι. Ακριβώς. Και με τον οποίο μιλήσαμε, έσωσε πόσα παιδιά.
1: Μα ήταν τότε επί εισαγγελέα Μπούτσικου που ξεμπλόκαρε η διαδικασία. Yes,
0: μπράβο, ακριβώς. Τα θυμάστε.
1: Ναι, που ξεμπλόκαρε η διαδικασία και ξεκίνησαν τα ζευγάρια να παίρνουν παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς. Το 2010. Ακριβώς.
1: Εμένα με απασχολεί πότε θα πάρουν καινούρια παιδιά, τα καινούρια ζευγάρια. Βλέπετε ότι όλο το φέρνω, το παίρνω,
0: το ξανά. Δεν θέλουμε, γιατί έχουν γεμίσει. Είναι γεμάτα κάποια ιδρύματα και δεν πρέπει. Πρέπει να φύγουν τα παιδιά, να βρουν οικογένεια για να έχουμε αύριο ενεργούς πελίτες με αυτοπεποίθηση, με αγάπη.
1: Ωραία, αφού είναι γεμάτα τα ιδρύματα με παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν δίδονται?
0: Γιατί είναι μεγάλα, είναι μεγάλες ηλικίες. Αυτό σας λέω, είναι άνω των 6.
1: Μα είναι αυτή η επιμονή 7. Των ζευγαριών για μικρά
0: αυτό
1: παιδιά.
0: Αυτό σας λέω, ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε τη σκέψη. Εγώ με τα ζευγάρια που έχουμε τώρα στην πλατφόρμα, το συζητάμε συνεχώς. Τους το εξηγώ, το βλέπω, ότι βλέπω ότι κάποιοι το δουλεύουν στο μυαλό τους, και πράγματι κάποιοι που πήραν τώρα πρόσφατα παιδιά, είχαν δηλώσει 2 και 3 ετών και πήραν παιδιά 7 και 6 ετών. 2 κουκλάκια, 2 αδέρφια.
1: Πού έγινε αυτό, εδώ, στη Ρόδο?
0: Ναι. 2 υπέροχα παιδιά, τα οποία σαφώς στην αρχή είχαν δυσκολίε, ίσως γιατί ήρθαν από ένα πολύ στερημένο σε ερεθίσματα περιβάλλον. Στο ζευγάρι. Αυτά έχουν ανοίξει τα φτερά τους. Έχουν αυτοπεποίθηση, γελάνε, μιλάνε, κάνουν τόσα πράγματα.
1: Δηλαδή, αν εμείς τώρα ακούμε ζευγάρια να λένε «δεν μας δίνουν παιδιά», σημαίνει ότι δεν δίνουν παιδί.
0: Έχουν δηλώσει μικρής ηλικίας. 2
1: έως 3 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουν δηλώσει.
0: Ενώ υπάρχουν

0: πολλά παιδιά περιμένουν. Και σας λέω να μην διστάζουν και ένα 8χρονο και 10χρονο. Τα ζούμε τώρα τα 10χρονα που τοποθετήσαμε το 2010. Έχουν μεγαλώσει, έχουμε 26 τώρα. Είναι μια χαρά.
1: Και είπαμε, παιδί δεν έχει επιστραφεί.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, έχει... όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, καθόλου, δόξα στον Θεό.
1: Παιδιά που μπορεί να είχαν στη συνέχεια παραβατική συμπεριφορά και σας απευθύνθηκαν οι γονείς.
0: Κοιτάξτε, δυσκολίες υπήρξανε.
1: Φαντάζομαι αλλά... το ίδιο ποσοστό με τα άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυσκολίες υπήρξανε γιατί ένα παιδί πάντα είναι ένα παιδί και θέλει μια διαχείριση.
1: Ναι.
0: Απλά χρειάζεται αυτό που είπα προηγουμένως. Αφιέρωση και προσωπική θυσία για να μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο δεν είναι το παιδί της κοιλιάς, αλλά το παιδί της καρδιάς.
1: Ναι.
0: Αυτή η αφιέρωση και η προσωπική θυσία είναι πολύ σημαντική. Ξεχνάς τις βόλτες σου, ξεχνάς. Μέχρι να δρομολογηθεί το παιδί, μετά τα πράγματα παίρνουν τη σειρά τους.
1: Επομένως, τι λέτε στα ζευγάρια, να είναι απολύτως συνειδητή αυτή η απόφασή τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει να το θέλεις πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πρέπει να θέλεις να μεγαλώσεις ένα παιδάκι πιο πολύ και από το να θέλεις να κάνεις εσύ ένα
0: ακριβώς
1: δικό σου.
0: Και όπως είδατε,
1: μωρό,
0: αυτή η σχέση το είδατε και με τις δύο κυρίες.
1: Και με την κυρία Ευσταθία και με την κυρία Μαρία.
0: Μοναδική, πολύτιμη, έχει μια άλλη δυναμική αυτή η σχέση. Γιατί είναι σχέση καρδιάς.
1: Έχω δει όμως ότι και αυτοί οι άνθρωποι που υιοθετούν, όπως είναι και η κυρία Μαρία και η κυρία Ευσταθία, είναι άλλου επίπεδου άνθρωποι. Έτσι, εδώ μιλούμε για ανθρώπους με ευγένεια ψυχής.
0: Ναι, όντως. Ναι. Με αρχές και αξίες.
1: Δεν είναι ότι όλοι μπορούμε, μπορεί να θέλουμε, αλλά δεν είναι ότι όλοι μπορούμε.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Κυρία Βορεινάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εμείς όλοι και τα παιδιά της καρδιάς. Ευχαριστούμε να δώσω την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Είναι ανάγκη να ακούγονται.
1: Είμαι η Ροδουλέη Λουλουδάκη, αύριο με έναν άλλον σπουδαίο.

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από τα Κτέλ έως την Αχαρνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και από τον Κόκκινο Μήλο έως τη Μεταμόρφωση. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως για τον αγώνα δρόμου. Τις ίδιες ώρες κλειστοί δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πρώτης 15ης Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε όλο το νησί έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων. Μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την πρώτη αγωνιστική της Basket League, η Καρδίτσα νίκησε με 75-68 τον Άρη. Ακόμη Μύκονος Πάοκ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 και Προμηθέας Πάτρας Περιστέριο 88-94. Σε μια ώρα παίζουν Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθλιος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8. Στο είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης και όπως σας έχω προαναγγείλει, σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωματική στη Δήμητρα Γαλάνη. Δεν έχει αθλητικά, δεν έχει τηλέφωνο. Ένα τρίωρο χαλάρωσης, ένα τρίωρο να ταξιδέψουμε για να αναδείξουμε το εύρος της μεγάλης Δήμητρας Γαλάνη. Θέλουμε εκπομπές επί εκπομπών. Μέσα στο επόμενο τρίωρο έχω επιλέξει μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια της Δήμητρας, η οποία πραγματικά είναι διαχρονική, είναι αγαπητή στον κόσμο. Έχει τραγουδήσει τους μεγαλύτερους συνθέτες, είναι και η ίδια γράφει μουσική. Είναι ένας άνθρωπος της μουσικής. Μουσική και Γαλάνη είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες που λέμε. Και δεν μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά από τα πρώτα της τραγούδια που είπε σε ηλικία μόλις 16 ετών στο δίσκο του Νίκου Γκάτσου με το Δήμο Μούτσι, το «Ένα χαμόγελο». Την εμπιστεύτηκαν, θα την ακούσουμε λοιπόν στο «Βράδιαζε» και στο «Κάποιο τρένο».

συνεχίζουμε με Νίκο Γκάτσο, αλλά βέβαια τώρα αντί για Μούτσι, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Αγάπη μέσα στην καρδιά και αμέσως μετά η τεράστια επιτυχία του Άσπρο Περιστέρι.

Και τώρα ένα άλλο δίδυμο. Ο Μίκης μαζί με τον αδερφό του, το Γιάννη. Ο Γιάννης είχε γράψει τη νύχτα μαγικιά και το Μη με προδώσεις και τα δύο αυτά τραγούδια από το δίσκο του 1982 Χαιρετισμοί.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
12: Έκθεση.
11: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Οράκλ.
11: Ρόμπερτ Άικ.
12: Η Δίποδας.
11: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
12: Συζήτηση.
11: Ρωμαίο Καστελούτσι.
12: Φάουστ.
11: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
12: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
11: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
12: Λάμπλες.
11: Νίκος Καραθάνος.
12: Έπος.
11: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
13: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως για τον αγώνα δρόμου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τις ίδιες ώρες κλείνουν οι δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Αυξημένη την ώρα κίνηση και στον Κηφισό από τα Κτέλο στην Αχαρνών, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και από τον Κόκκινο Μήλο έως τη Μεταμόρφωση. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των προβλημάτων και των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε όλο το νησί έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων. Μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Στους 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
18: Ιδέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και, στο περιφερειακά στους δρόμους από το πεδίο του Άρεως, και αυτό λόγω αγώνα δρόμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και λόγω βλάβης οχήματος.

0: Weekend στους 97,8.
1: Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην Δήμητρα Γαλάνη. Έχουμε ακούσει εκπληκτικές δημιουργίες του Γκάτσου, του Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε τώρα Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν τα λόγια σου φωτιά σε στίχους του Κώστα Κινδύνη. Και αμέσως μετά πασίγνωστο, διαχρονικό, αγαπημένο, Μαρία με τα κίτρινα του Βασίλη Δημητρίου.

Η μουσική κεντρίζει τη μνήμη του ανθρώπου, έχει σχολιάσει η Δήμητρα Γαλάνη σε συνέντευξή της, τονίζοντας ότι έχουμε συνδεδεμένα τα τραγούδια είτε με προσωπικές, είτε με πολιτικές, είτε με κοινωνικές καταστάσεις, με τη ζωή γενικά δηλαδή. Ο κόσμος είναι πολύ δεμένος με αυτό και πάνω απ' όλα είναι δεμένος με τη γλώσσα του. Αυτό είναι για μένα το κατακλείδι μιας διαδρομής μεγάλης, ότι αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να προσπαθήσουμε να φυλάξουμε αυτό το τεράστιο θησαυρό της ελληνικής γλώσσας, που είναι μέσα στη μουσική μας παράδοση, είτε αυτή επηρεάζεται από την Ανατολή, είτε από τη Δύση. Μια Κυριακή του Μάρτη, Νίκος Γκάτσος, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, γνωστό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, και αμέσως μετά, σε όποιον αρέσουμε, εδώ συνεργάστηκαν η Λίνα Νικολακοπούλου με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τραγουδί του 1986.

0: Real FM.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.
5: Φτάνει.
4: Ποιο?
5: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Δύο ακόμα μεγάλες επιτυχίες της Λίνας Νικολακοπούλου, το «Ατομική μου ενέργεια», εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος, και αμέσως μετά «Εγώ μιλάω για δύναμη», τη μουσική εδώ υπογράφει η ίδια η Δήμητρα Γαλάνη, μια μεγάλη επιτυχία του 1995.

Και κλείνουμε την πρώτη ώρα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, την Σταγόνα, μια σταγόνα. Εδώ τους η στίχη είναι του Παρασκευά του Καρασούλου και η μουσική της Δήμητρας Γαλάνη.

0: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
8: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
9: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresh Tea σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Ποιες ήταν οι πρώτες μουσικές επιρροές της Δήμητρας? Είχε πει ότι έχω μια μεγαλύτερη αδερφή και εγώ 45 δισκάκια ροκ και pop της εποχής από ένα μικρό ηλεκτρόφωνο. Ακούγαμε Platters, Presley, Polanka. Εγώ μεγάλωσα με Beatles, Stones και Doors, όμως και με την Αρλέτα, Σαββόπουλο, το Νέο Κύμα, τον Ξαρχάκο, τον Χατζηδάκη και τον Τσιτσάνι. Αυτά ήταν μέσα στην παιδεία μου. Αστικά ακούσματα. Αν μορφωθήκαμε κάποιοι άνθρωποι, μουσικά ήταν γιατί υπήρχε και ένα κρατικό ραδιόφωνο, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μετά πέρασε στα χέρια του Χατζηδάκη και απογειώθηκε. Ήμασταν κολλημένοι σε ένα ραδιόφωνο. Ακούγαμε το καταπληκτικό τρίτο πρόγραμμα και μετά το δεύτερο πρόγραμμα της Σοφίας Μιχαλίτση. Επίσης στον αμερικάνικο σταθμό της Βάσης στο Ελληνικό, που έπαιζε καταπληκτική ροκ και τραγούδια αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Υπήρχε μεγάλη ποικιλία ακουσμάτων. Παράλληλα και κάποιοι πειρατικοί σταθμοί τότε που ήταν μερακλείδες τα παιδιά που τους είχαν εννοούσε και έπαιζαν και ωραίες μουσικές. Καλά, αυτά και ποιος δεν τα ακούγε μεταξύ μας. Όλοι πειρατικούς σταθμούς ακούγαμε. Λοιπόν, μη μου μιλάς για αγάπη. Στιγουργός Κώστας Ασημακόπουλος, συνθέτης Γιάννης Πανός. Και μετά το Μια νύχτα μόνο, σε στίχους της Μαριανίνας Κρέζη, και τη μουσική την έχει γράψει η Δήμητρα Καλάνη, τραγούδι του 2004.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
14: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ποιος δεν έχει ακούσει, δεν έχει τραγουδήσει το ζω. Μεγάλη επιτυχία του Γιώργου του Χατσινάσκου. Εδώ του στίχους υπογράφει ο Κώστας ο Τρυπολίτης. Και αμέσως μετά επίσης μια κομματάρα διαχρονική, το Βροχή και σήμερα. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Σπανό.

Και κλείνουμε τη δεύτερη ώρα με επίσης μια μεγάλη επιτυχία, το «Αν». Εδώ ο Παρασκευάς ο Καρασούλος έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια. Υπήρχε τεράστια συνεργασία, διαχρονικά, όμορφα. Απολαύστε το.

0: Real FM.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
4: Φτάνουμε.
3: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο. Φτάσαμε. Φτάσαμε.
5: Φτάνει. Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.

0: μέσα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι ειδήσεις από το Real FM στο μικρόφωνο Ελίντα Γιαννοπούλου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, το άνοιξε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η 15η Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια. Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων. Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Ιωνία. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης γυναίκας οδηγού ταξί. Μετά από μεταξύ τους λογομαχία. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Γερμανία υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας στις 14:15 απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, επίσης στις 14:15, η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Εύθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Δεν κατάλαβα πώς περάσανε οι δύο πρώτες ώρες με τα πάρα πολύ όμορφα πιστεύω τραγούδια της Δήμητρας. Ελπίζω να περνάτε καλά. Θα ακούσουμε και άλλα κομματάρες. Τι ακολουθεί τα στερεότυπα. Ένα τραγούδι με της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο Χρυσόστομος ο Μουράτογλου υπογράφει την μουσική. Και μετά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί γενικά αγαπώ πολύ τον Μάνο Λοΐζο. Θα τον ακούσουμε μαζί με τη Δήμητρα. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Σε στίχους του Φώτα του Λάδη και φυσικά μουσική του Μάνου Λοΐζου. Απολαύστε το.

όσοι δεν το ξέρετε και ίσως τώρα να καταλάβετε κάποια πράγματα, ο πατέρας της Γαλάν ήταν τενόρος. Και καταλαβαίνετε, τότε στο σπίτι γινόταν χαμός. Ακούγανε συνέχεια έτσι, κλασική μουσική και όπερα. Και είπε η Δήμητρα σε συνέντευξή της ότι μέχρι σε ένα σημείο να την αποθήσω την όπερα και να επανέλθω μετά τα 40 μου με διαφορετικό τρόπο. Επειδή ακούγανε πάρα πολύ. Όταν λέει μεγάλωσα, κατάλαβα την αξία της. Ήμουν πολύ τυχερή από γονείς. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να λέμε ότι είναι η απόλυτη τύχη είναι από ποιον άνθρωπο γεννιέσαι. Είχα την τύχη να έχω δύο γονείς που ήταν τρελοί με την τέχνη. Τρελοί όμως. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφο, ζωγραφική. Η μητέρα μου ταξίδευε πολύ λόγω της δουλειάς της στο εξωτερικό και έφερε κάθε φορά μια καινούργια γνώση από εκεί. Ή πήγαινε λόγω της δουλειάς της σε διάφορα συνέδρια στην Ευρώπη και έφερε και την ανάλογη άβρα. Μπήκα από μικρή στη Γαλλική Ακαδημία για να μάθω γαλλικά όπως και αγγλικά στο σχολείο. Αυτή η διγλωσσία με βοήθησε πολύ. Τα αγγλικά μου βέβαια τα έμαθα καλύτερα μέσα από τα τραγούδια. Απ' την άλλη, ο πατέρας μου θεωρούσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνω μουσικός. Οπότε έγινα μουσικός. Και ευτυχώς που έγινες μουσικός, λέω εγώ, μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη. Την ακούσαμε με τον Μπάριο, την ακούσαμε με τον Μάνο Λοΐζο, να μην την ακούσουμε και με τη Χαρούλα Αλεξίου που έχουν τραγουδήσει τόσα τραγούδια μαζί. Έλα μαζί μου. Σε στίχους του Γιάννη Αργύρη, ο Παντελής Ολεούσης υπογράφει τη μουσική και αμέσως μετά βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Σε στίχους του Γιάννη λογοθέτη και μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθυσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η οικονομία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινήθηκε προκαταβολικά.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Στους 22 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, οπότε δεν θα μιλάω εγώ πολύ. Να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα, είναι δυνατόν να μην τα ακούσουμε. Γιώργος Κανελόπουλος, Γιώργος Χατζηνάσιος και μετά το Μαγαπούσες, εντάξει, Αντώνης Βαρδής, έτσι, σε στίχους του Πάνου Φαλάρα, του 1978, τραγούδι που θα το τραγουδάμε πολλά χρόνια.

πίσω, 1973, στους αποχαιρετισμούς. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Λίνος Κόκοτας. Ελάφι και Αγρίνη. Και αμέσως μετά, η σκιά μου και εγώ, μεγάλη επιτυχία του Κώστα Βίρυφος, η μουσική του Βασίλη Τσιτσένη.

Η Δήμητρα δεν έχει τραγουδήσει μόνο όλους τους μεγάλους συνθέτες, έτσι τα με ονόματα. Είδατε Τσιτσάνη, Βίρβο και Γκούγκο και Μπαγιαντέρα έχει τραγουδήσει. Τον Καθρέφτη, τον έχετε ακούσει, ακούστε τον.

0: Real FM.
1: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πάμε προς φινάλε σιγά σιγά. Αχ, αυτά τα μάτια σου, Ανδρέας Αγγελάκης, Αντώνης Βαρδής, και μετά να ακούσουμε και ένα παραδοσιακό, τη γνωστή τη χαλασιά μου.

Και κλείνουμε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως ξεκινήσαμε, έτσι κλείνουμε με Γκάτσο, με Χατζηδάκη, πολύ μεγάλο κομμάτι, το Ήλια μου, Ήλια μου. Σας ευχαριστώ θερμά, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι τεράστια και την ευχαριστούμε για τα όσα μας έχει προσφέρει.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο!
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
8: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ακούτε τις κυριότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο Ελίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αφορά στην πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια. Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση, χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθυρος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Θα έχουμε 4 καλεσμένους μέσα σε μία ώρα και το λέω έτσι διότι, Μαρία, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα από αυτά που μας στέλνετε εσείς και χθες και σήμερα. Όλα τα μηνύματα τα οποία μας έχετε αποστείλει εδώ στο στούντιο παπάκι realfm.gr θα σας τα απαντήσουμε. Μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε και για μέχρι και τις 4 η ώρα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-200-8200 όπου εκεί σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη προκειμένου να καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα. Απέναντι στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Χρυσοδούλου. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, ελπίζω να είστε στο δρόμο, να πηγαίνετε κάπου, να περάσετε όμορφα, να δείτε αγαπημένα σας πρόσωπα, να έχετε μία όμορφη καλή Κυριακή με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Οικονομική επικαιρότητα. Οικονομική επικαιρότητα, ξέρετε, που πολλές φορές είναι κοινωνική επικαιρότητα. Δηλαδή είναι θέματα που αφορούν όλους μας. Θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν όλους. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται, πού θα κυμανθούν τα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο, ποιο χρώμα τιμολογίου πρέπει να διαλέξουμε για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα κόκκινα δάνεια και με όλες τις αλλαγές αυτές που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες για την αυστηριοποίηση των κανόνων που αφορούν τους servicers. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με θέματα που αφορούν τις συντάξεις, θέματα εργατικά. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη λίγο μετά τις 3 για να μας απαντήσει στα ερωτήματά σας. Στείλτε, έχετε περίπου μισή ώρα, στείλτε ό,τι ερώτημα θέλετε να μάθετε για τη σύνταξή σας, αν θέλετε να βγείτε σε σύνταξη ή αν έχετε βγει σε σύνταξη και θέλετε να μάθετε κάτι άλλο, αν θέλετε να συνεχίζετε να εργάζεστε ενώ λαμβάνετε τη σύνταξή σας, οτιδήποτε σας απασχολεί, εδώ θα είναι η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη μετά τις 3 για να σας απαντήσει. Επίσης, περίπου 1/4 πριν τις 4 θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο που θα μας ταξιδέψει θα γνωρίσουμε σε ποιες χώρες βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα, το ελαιόλαδο, η φέτα και πολλά ακόμη από τα καλούδια, από τα πολύ ποιοτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας.

0: και ο Πρωθυπουργός φυσικά στο σημερινό του καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα αναφέρθηκε στα θέματα που αφορούν την ενέργεια. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, σταχυολογώντας μερικά από τα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Είπε για την επιδότηση στα καύσιμα και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά. Αναφέρθηκε ότι πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με ξεκάθαρο στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ θα προχωρήσει η κυβέρνηση και σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όπως έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καταλαβαίνω από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και αυτό που είπε και ο ίδιος είναι ότι θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, κινούμενη στα όρια των δυνατοτήτων για να στηριχθεί η κοινωνία. Πάμε πολύ γρήγορα να χαιρετήσουμε τον ενεργειακό μας επιθεωρητή, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που για άλλο ένα μεσημέρι είστε μαζί μας, γιατί θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Γνωρίζω ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η τιμή χονδρικής μέσα σε ένα μήνα, ήταν περίπου στο 17% αν κάνω λάθος, πάνω από 40% σε σχέση με τον Ιούλιο η χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου, και έχουμε κάποιες αυξήσεις που δεν είναι, είναι σημαντικές αυξήσεις για τα τιμολόγια ρεύματος, και μιλάμε για τα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Πείτε μας τι αυξήσεις έχετε δει μετά τις ανακοινώσεις που έκαναν οι πάροχοι και τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές, τι μπορούν να κάνουν τα νοικοκυριά προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερη οικονομία.
1: Ναι, πράγματι, παρατηρήσαμε ότι τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη οι τιμές των παρόχων που ανακοινώθηκαν για τα πράσινα τιμολόγια είναι στην πλειοψηφία τους πάνω από τα 18 λεπτά η κιλοβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πόσο μας είπατε?
1: 18 λεπτά
0: μάλιστα.
1: Η κιλοβατόρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και αρκετά πάνω και από το όριο των 15 λεπτών.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω, διαβάζω εδώ, συγγνώμη κύριε Πάνο, διαβάζω ότι οι αυξήσεις του Οκτωβρίου στους παρόχους κυμαίνονται από 6,7% έως 27%. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καταναλωτές τους αφορά περίπου το 7-8% αύξηση. Δεν είναι μικρή αυτή η αύξηση.
1: Όχι, δεν είναι μικρή και ακολουθεί μια αύξηση που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση τιμών τους τελευταίους 2-3 μήνες και φτάσαμε ήδη πάνω από 18 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά πάνω από 15 λεπτά που πάντα είχαμε σαν ένα έτσι νοητό όριο προκειμένου να μην ξεφύγουν οι τιμές ενέργειας. Βέβαια, εδώ πέρα το μόνο παρήγορο είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα κάποιος να επιλέξει μπλε σταθερό τιμολόγιο, όπου κάποιος μεγάλος πάροχος έχει ήδη δώσει.
0: Ωραία. Ερώτηση κύριε Πάνο. Τώρα θυμάμαι, παλιότερα λέγαμε ότι περισσότεροι είναι στα πράσινα τιμολόγια. Όταν πρωτοβγήκανε τα χρωματιστά τιμολόγια, οι περισσότεροι πήγαν στο πράσινο. Βλέπω τώρα ότι πλέον αρχίζουν να είναι μισά-μισά τα μπλε με τα πράσινα τιμολόγια. Τα πράσινα είναι λίγο παραπάνω, αλλά και τα μπλε τιμολόγια αρχίζουν να κερδίζουν σημαντικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μπορεί κάποιος που είναι τώρα στο πράσινο τιμολόγιο σήμερα που μας ακούει, αύριο να κάνει την αλλαγή και να πάει σε ένα μπλε?
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικότερα οι διακεμάσεις μεταξύ μπλε και πράσινων είναι πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, διότι υπήρξε μια μετάβαση γενικότερη από το πράσινο στο μπλε σταθερό τιμολόγιο τα τελευταία χρόνια μέχρι τον προηγούμενο Φεβρουάριο, όπου μόλις έφερε πόλεμος κάτω στο Ιράν και γίνανε κάποιες ανακατατάξεις. Αρχίσαν πλέον οι πάροχοι στα μπλε σταθερά τιμολόγια να δίνουν υψηλές τιμές. Με αποτέλεσμα μια στροφή πολλών καταναλωτών που είχαν λήξει τα σταθερά τιμολόγια που είχαν, να γυρίζουν πάλι πίσω στα πράσινα και στα κίτρινα. Τώρα πάλι με την ανακοίνωση που έδωσε μεγάλος πάροχος ρεύματος, με πολύ χαμηλότερη τιμή από τα επίπεδα τιμών που έχουμε στα πράσινα και κίτρινα, θα βλέπουμε μια στροφή σε αρκετούς να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο. Άρα λοιπόν είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν είναι κάτι σταθερό που φαίνεται, τουλάχιστον το έτος που διανύουμε. Ναι, πράγματι τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια τάση
0: προς το μπλε.
1: Προς το μπλε, και από ό,τι φαίνεται είναι και κάτι το οποίο θα...
0: Δεν έχει ρήτρα κάποιος, δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει παραπάνω χρήματα αν φύγει από το πράσινο και πάει στο μπλε ή αν φύγει από μια εταιρεία και πάει σε άλλη εταιρεία.
1: Το μπλε σταθερό είναι το πρόβλημα όταν υπάρχουν οι ρήτρες οι οποίες μπορεί να διαγραφήσει, αλλά πρέπει να πληρώσει.
0: Άρα από το πράσινο που μας ενδιαφέρει τώρα, για να πάει κάποιος στο μπλε και να αλλάξει η εταιρεία ή να αλλάξει και χρώμα τιμολογίου, να το πω έτσι απλά, μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει κάποιο πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει και εγώ έτσι λίγο μια έρευνα και βλέπω ότι από αυτή την αύξηση των τιμολογίων τον Οκτώβριο, αν κάποιος καταναλώνει ένα σπίτι που καταναλώνει μόλις το λέω 200 κιλοβατόρες, έχει μια αύξηση της τάξης των 2 ευρώ. Ένα σπίτι με ένα ζευγάρι και ένα παιδάκι σε ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικών, πόσες κιλοβατόρες καταναλώνει συνήθως?
1: Εξαρτάται τώρα αν είναι μέσα στο κατανάλωση είναι και η θέρμανση ή όχι. Αν δεν είναι η θέρμανση, τότε έχουμε γύρω στις 300 με 300 κιλοβατόρες το μήνα περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε και τη θέρμανση, τότε αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή, στους προηγούμενους μήνες έχουμε τουλάχιστον 300 κιλοβατόρες το μήνα και παραπάνω, και 500 στον λόγο της θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνετε μία πρόβλεψη για το τι βλέπετε να γίνεται τους επόμενους μήνες, τι θα μου λέγατε?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίβολο. Από τη μία βλέπουμε λόγω των καταστάσεων που έρχονται στο κόλπο και ακόμα και στην Ουκρανία ότι οι τιμές διαρκώς μεταβάλλονται στην μηχανοπορική, στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο διεθνώς. Απ' την άλλη γίνονται μεγάλες προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα να μπορέσουν κάπως να εξορροπήσουν αυτές τις διαφορές. Ήδη βλέπουμε ότι παγκόσμια αποθέματα στην Ευρώπη πετρελαίου αρχίζουν λοιπόν και αποδεσμεύονται ώστε να μπουν στην αγορά και να ρίξουν τις τιμές. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι για το επόμενο 1-2 μήνες τουλάχιστον θα γίνουν προσπάθειες ώστε να διατηρηθούν αυτές τις τιμές, έτσι όπως τα λέει και το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα όμως, αν οι μεταβολές και οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες, τότε θα ξεφύγουν πάλι και θα πρέπει να δούμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πάνο, ότι η αβεβαιότητα καλά κρατεί. Όσο δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, όσο δεν αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή, κανείς δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικά μια έτσι πιο σαφή πρόβλεψη, διότι τα πράγματα είναι ρευστά και όσο παραμένουν ρευστά δεν μπορεί να κάνει και κάθε νοικοκυριό το κομμάτι του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Σαφώς. Αλλά εδώ είναι που μπαίνει στην ουσία η νέα λογική να αποδεσμεύσουν από θέματα που είχαν ήδη στην Ευρώπη φυσικό αέριο και δίζελ και πετρέλαιο για να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή την εξορρόπηση τιμές.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Δηλαδή, Μαρία, όπως κατάλαβες, υπομονή, μήπως και τελειώσει ο πόλεμος, αυτό που ευχόμαστε όλοι, ώστε να αρχίσει η κατάσταση, ξέρεις, να εξομαλύνεται σιγά σιγά. Ξέρεις, μίλαγα με διάφορους οικονομολόγους τις τελευταίες ημέρες και μου λέγανε ότι ακόμα και αν τελείωνε σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι, θα ήταν πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η αγορά πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα χρειαζόταν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό που λέμε φυσιολογικά επίπεδα. Να μην πληρώνεις τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης 2 ευρώ και 20 λεπτά όσο και την αμόλυβδη βενζίνη. Να μην ακούς ότι εάν δεν υπάρξει επιδότηση και ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στα 2 ευρώ. Θα σας πω, έχω πληροφορίες και για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα ισχύσει με την επιδότηση στην Αντλία, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιος είναι ο στόχος για όσους δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, πόσο αυξηθεί, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά πάμε να συναντήσουμε και να χαιρετήσουμε τον κύριο Φώτη Κουρμούση, είναι καλός φίλος της εκπομπής. Γεια σας κύριο Κουρμούση.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Κουρμός είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο και είναι και πρώην Γενικός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν τους πυλώνες ουσιαστικά για να λειτουργήσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Και από ό,τι γνωρίζω, κύριε Κουρμός, συνεχίζετε και ασχολείστε με το θέμα, ενδιαφέρεστε για το θέμα, έχετε γνώση του θέματος και σας κάλεσα σήμερα για να συζητήσουμε τους κανόνες που μπαίνουν για τους servicers, τους αυστηρότερους κανόνες για τους servicers, αν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι το εξής. Επειδή καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν τα δάνειά τους, είναι στους servicers, είναι στα funds, έχουν μία αγωνία για το τι θα γίνει. Και να ξεκινήσω λίγο από τις διμερείς ρυθμίσεις. Αυτό που ακούσαμε ότι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής είναι πρώτον ότι πρέπει επιτέλους ο πιστωτής να απαντά σε 3 μήνες, πρέπει η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε ως 6 μήνες και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι δεν μπορεί η προκαταβολή να φτάνει το 40 ή και το 50%. Θα είναι πολύ μικρότερη. Σας ακούμε.
2: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα είμαι δίπλα να στηρίζω και να βοηθάμε όσο έχουν πρόβλημα με τα χρέη. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις τώρα για τους διαχειριστές δανείων, τους servicers, αποσκοπούν στο να γίνουν πιο πολλές ρυθμίσεις. Να μπορέσει δηλαδή ο κόσμος να τακτοποιήσει το δάνειό του, να πληρώνει ένα μικρό ποσό κάθε μήνα και να μην χάσει το σπίτι του. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Τώρα, όταν του ξέρουν πληστηριασμό και σου ζητάνε τα μισά λεφτά ή το 40% να τα πληρώσει εντός μιας εβδομάδας ή εντός ένα μήνα, αυτό είναι αδύνατο. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να το υλοποιήσει, εκτός αν είχε εκατομμύρια στο.
0: Ναι, εκτός είναι αυτό που λέγαμε.
2: Δεν μιλάμε για αυτούς.
0: Δεν μιλάμε για αυτούς. Αυτοί ας τους βρουν οι έλεγχοι. Αλλά τώρα, εγώ σας λέω και το εξής, ότι αν κάποιος, να πάρουμε ένα παράδειγμα, κύριε Κουρμούς, αν κάποιος έχει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στους servicers, άλλο να έρθει κάποιος και να του πει θέλω 50.000 ευρώ προκαταβολή, και άλλο να έρθει κάποιος και να πει θέλω 10. 12, 13.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και τώρα με νόμο που θα ψηφιστεί, θα ορίσει ότι η προκαταβολή πρέπει να είναι έως 10%. Άρα στα 100.000 ευρώ θα του ζητήσει 10.000 ευρώ. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξόφλησε. Προσοχή, γιατί άκουσα και αυτό και είναι παραπλανητικό.
0: Ναι, δεν πείτε μας, να το ξεκαθαρίζετε.
2: Ναι, ναι, δίνει 10.000 ευρώ ή τέλος πάντων το 10% της οφειλής. Αν είναι 50.000 ευρώ το χρέος, θα δώσει 5.000 ευρώ για να σταματήσει ο πληστηριασμός και να προσέλθει σε μία ρύθμιση εντός 3 έως 6 μηνών, όπου θα δίνεις, για παράδειγμα, 100, 200, 300 ευρώ το μήνα και θα σώσεις το σπίτι σου. Αν δεν δώσεις αυτά τα 100, 200, 300 ευρώ το μήνα, θα το χάσεις το σπίτι σου μετέπειτα. Άρα δεν είναι ότι δίνεις την προκαταβολή και το σώζει το σπίτι, είναι η αρχή.
0: Σωστά, σωστά. Και καλά κάνετε και που το επισημαίνετε. Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο. Λέει για τους συνεπείς οφειλέτες. Θα νομοθετηθεί ότι δεν θα πρέπει, ακούστε τώρα και το παράλογο του θέματος, να μην γίνονται κατασχέσεις, να μην υπάρχουν πληστηριασμοί, έτσι να το πω απλά, σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ αρχίζουμε και νομοθετούμε το αυτονόητο. Γιατί προφανώς κάποιοι σερβίρσες σε κάποιες περιπτώσεις καταστρατηγούσαν βασικούς κανόνες σε μια διαπραγμάτευση, σε μια ρύθμιση. Να έχει ο άλλος, να πληρώνει κανονικά ο άλλος τη δόση του, να το πω έτσι, και να έρχεται αντιμέτωπος με πληστηριασμούς. Παράλογο,
2: Και όμως συμβαίνανε τέτοια περιστατικά, δεν ήταν καθημερινά, αλλά συμβαίνανε ενίοτε. Και αυτό γινόταν εξαιτίας της έλλειψης συνεννόησης μεταξύ του νομικού τμήματος και του οικονομικού τμήματος. Δηλαδή, πήγαινε ο φιλέτης, συνεννοούνταν με το οικονομικό τμήμα, έκανε μια ρύθμιση, πλήρωνε κανονικά για να σώσει το σπίτι του ή την επιχείρησή του. Το νομικό τμήμα δεν το γνώριζε, δεν είχε ενημέρωση, δεν είχε πρόσβαση στις πλατφόρμες. Προχωρούσε κανονικά τα μέτρα, έκανε κατασχετήριο στο λογαριασμό, έστελνε πληστηριασμό.
0: Απίστευτο, απίστευτο, κύριε Κουρμούση. Και τώρα να πούμε ότι θα υπάρχουν βαριά πρόστιμα. Δηλαδή, έως 500.000 ευρώ θα πιστώνονται στον οφειλέτη 5 δόσεις, η ρύθμιση θα παρατείνεται 5 μήνες και για μένα αυτό είναι και το ελάχιστο. Γιατί φαντάζεστε τι τρομάρα, να το πω έτσι απλά, παίρνει ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί κάνει αγώνα. Μαζεύει ευρώ-ευρώ για να πληρώσει τη δόση του και ξαφνικά του λένε ότι έρχεται αντιμέτωπος με πληστηριασμό. Απίστευτο, απίστευτο. Όπως επίσης.
2: Το ψυχολογικό κόστος είναι τεράστιο γιατί θεωρείς ότι κάτι έχει κάνει λάθος, ενώ δεν έχει κάνει κάτι λάθος. Τρελαίνεσαι, σε ψάχνει να βρει τι γίνεται και τελικά σου λένε κάναμε λάθος, συγγνώμη, δεν πειράζει, συνέχισε.
0: Τώρα, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα που το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν μαζί και εσείς ήσασταν ο πρώτος που το λέγατε αυτό το πράγμα. Και έχει να κάνει ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει μία βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό. Τώρα αυτό καθίσατε υποχρεωτικό, κύριε Κουρμούση.
2: Έτσι είναι, πρέπει υποχρεωτικά να δοθεί μια πρόταση ρύθμισης. Ωστόσο, να επισημάνουμε εδώ ότι επειδή όλα τα συστήματα είναι ηλεκτρονικά, αυτή η πρόταση θα έρθει στο email του οφειλέτη. Άρα, αν ο οφειλέτης δεν έχει δηλώσει email ή έχει δηλώσει κάποιο παλιό email ή δεν έχει πρόσβαση στο email.
0: Κρίσιμο να το ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι, να δηλώσετε το email σας λοιπόν.
2: Να χάσει αυτή τη σωτήρια ρύθμιση. Οπότε, καλό θα είναι όλοι να επικυρωποιήσουν το email τους ή αν δεν έχουν ανοίξουν email ή αν το έχουν δώσει το email στο λογιστή τους, όπως κάνουν πολλοί, να πάνε να το ελέγξουν αν μέσα έχει μια πρόταση. Για να μην ξεφύγει αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Και τελειώνω σε ό,τι αφορά το φρένο που θα μπει στη διόγκωση των χρέων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται κάποιος, για παράδειγμα, πάλι με παράδειγμα, να είμαστε πρακτικοί από αυτή την εκπομπή. Κάποιος που παίρνει 10.000 ευρώ ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει πάει στους σερβίσερς, δεν μπορεί αυτό το δάνειο να γίνεται 50.000.
2: Δυστυχώς μέχρι σήμερα έτσι είναι η νομοθεσία. Ένα χρέος φούσκωνε με τόκους χωρίς κάποιο όριο. Τώρα πλέον ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και η Εθνική Νομοθεσία, θα έρθει σύντομα, που θα βάζει ένα όριο σε αυτό το πράγμα, αλλά αφορά και τα νέα χρέη από εδώ και πέρα. Άρα όλοι όσοι σήμερα έχουν παλιά χρέη, προσοχή, για τα χρέη τους θα συνεχίσουν να φουσκώνουν.
0: Μάλιστα, όπα, σημαντικό και αυτό που μας λέτε. Δηλαδή αφορά μόνο τα νέα δάνεια που θα τα πάρουν οι servicers. Δεν αφορά κάποιον, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει πάρει 10.000 ευρώ και το έχουν οι servicers πριν από 2 χρόνια, θα συνεχίζει να γίνεται 50, 60, δεν ξέρω εγώ πόσο.
2: Θα συνεχίσει να το κίζεται μέχρι να έρθει ο φιλέτης και να το ρυθμίσει. Όταν το ρυθμίσει, δικαιούται και διαγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πιθανόν αυτοί οι τόκοι να διαγραφούν. Αλλά θα γίνει αυτομάτως. Πρέπει να κάνει έτσι η ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Κουρμούση, να πούμε ότι πάντα πρέπει να κοιτάμε τα δανειά μας. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιους ανθρώπους, αλλά να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους, γιατί κάποια στιγμή θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρμούση. Να είστε καλά.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου, Vap Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι, με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresh Tea. Σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώος ΑΒΕ.
2: Με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντίρρησεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού λόγω πυρκαγιάς σε τμήμα της γραμμής προς Κιάτος στο ύψος της Νέας Περάμου. Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πρώτης 15ης Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15 ημέρο ώστε να στηριχθεί η κοινωνία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Στην Κρήτη ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 3 και 32 πρώτα λεπτά, 3 και 33 τώρα πήγε. Έχουμε μαζί ακόμη περίπου 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί, είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας, μέχρι και τις 4. Έχουμε να πούμε σημαντικά θέματα ακόμη. Σε λίγο θα έχουμε την εργατολόγο μας, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία έχει να μας πει πάρα πολλά θέματα. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Αρκυβιάδη Καλαμπόκη, τον πρόεδρο του Πανελλήνου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και θα μας πει σε ποιες χώρες βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα.

0: Λοιπόν, με ρωτάτε τι θα γίνει με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι σήμερα η Real News έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Σταύρου Πιεράκου σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι συμφέρει για τη θέρμανση είναι ο τίτλος στην πρώτη σελίδα της Real News. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Είναι σημαντικά τα όσα αναφέρει στο ρεπορτάζ η καλή συνάδελφος η Σταύρου Πιεράκου. Πρέπει να σας πω ότι αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να πέσει κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά από τα 2 ευρώ που θα είχε το πετρέλαιο θέρμανσης αν ξεκίναγε η διάθεσή του σήμερα, μόνο με την κρατική επιδότηση. Μένει να δούμε εκεί τι θα συνεισφέρουν και τα δηληστήρια προκειμένου να πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να πάρουν κάποιες ποσότητες και να ζεσταθούν το χειμώνα. Να θυμίσω ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου του 2025 η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή 1 ευρώ και 10 λεπτά. Άρα το 1 ευρώ και 40, το 1 ευρώ και 45 σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1 ευρώ και 10 λεπτά, αλλά είναι και πολύ μικρότερο από τα 2 ευρώ το λίτρο που θα το πληρώναμε εάν ξεκίναγε σήμερα η διάθεσή του. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη και να την ευχαριστήσουμε που είναι σήμερα στην εκπομπή εδώ Κυριακή μεσημέρι στον Real FM για να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έχετε κάνει εσείς, και είναι πολλά. Καλό μεσημέρι, κυρία Κάρδαρη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς να κάνετε ένα σχόλιο και να μας πείτε πώς είδατε την πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων από τις 72 στις 120 δόσεις.
1: Πολύ θετικά. Πολύ θετικά, γιατί ήταν ένα αίτημα πολλών συμπολιτών μας, ειδικά αυτών που πλησιάζουν προς τη σύνταξη. Τα χρέη είναι πολλά. Στο ΚΕΑΟ έχουν ήδη καταχωρηθεί περισσότερα από 52 δόσεις. Είναι δύσκολο να ανταποκριθούν οι συμπολίτες μας σε μικρό αριθμό δόσεων. Και εδώ τώρα ένα επίσης σημαντικό στη νέα ρύθμιση είναι ότι συμπεριλαμβάνονται και χρέη μέχρι 39 του 26 αρρύθμιστα. Mm-hmm. Ενώ με την προηγούμενη των 72 δόσεων ήταν μέχρι και το 23.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να εντάξουμε στη ρύθμιση. Ελάχιστη καταβολή όπως και στην προηγούμενη τα 30 ευρώ. Και νέα προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι 36 του 27.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όποιος είναι ήδη σε ρύθμιση, ακόμα και των 72 δόσεων, μπορεί να περάσει την καινούργια.
0: Άρα κάποιος που είναι σε 72 δόσεις, να πούμε ότι μπορεί, κανονικά πληρώνει τις δόσεις του, μπορεί με μία αίτηση από τις 72 να μεταπηδήσει, να το πω έτσι απλά, στις 120.
1: Στις 120.
0: Και να πούμε ότι το επιτόκιο είναι 5,84 και είναι το ίδιο επιτόκιο το οποίο ισχύει και για την 12άρα ρύθμιση, τις 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά και για τις 24. Άρα είναι σημαντικό.
1: Να μην ξεχνάμε βέβαια και τα τρέχοντα, δηλαδή τα μετά τον 1ο του 26, ότι πρέπει να πληρώνονται ή τουλάχιστον με την πάγια ρύθμιση να ρυθμιστούν με την 24 πια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να μην έχουμε και τις τρέχουσες εισφορές μας αρρύθμιστες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι αποκτάμε και ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα.
0: Πολύ ωραία. Διαβάζω ταυτόχρονα και τα μηνύματα. Βλέπω εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Πότε αξίζει να κάνει κάποιος μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γύρατος?
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα που μας θέτουν πάρα πολλά άτομα, γιατί πιστεύουν ότι με τη σύνταξη αναπηρίας έχουν ένα μικρότερο αποτέλεσμα στη σύνταξή τους. Ομολογουμένως θα πω εγώ ότι εφόσον έχουν ένα ποσοστό αναπηρίας χαμηλό, δηλαδή ένα 50% ή 67% και όχι 80%, μία σύνταξη γύρατος θα τους συνέφερε. Αλλά προσέχουμε, αν υπάρχει περίπτωση επιδείνωσης της υγείας στο μέλλον και χρειάζονται κάποιο επίδομα, όπως το επίδομα απολύτου αναπηρίας που είναι η μισή σύνταξη, αν την έχουν μετατρέψει δεν θα μπορέσουν να το ζητήσουν. Οπότε σταθμίζουμε τους παράγοντες και φυσικά για να έχουμε μία σύνταξη γύρατος θα πρέπει να είμαστε 67. Μάλιστα. Και θα πρέπει να έχουμε και 4.500 ένσημα.
0: Μάλιστα, πολλά τα ερωτήματα όσο μιλάτε για ανθρώπους, από ανθρώπους, από φίλους και φίλες, ναι, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά τους είναι κοντά στο να συνταξιοδοτηθούν στα 62, ωστόσο λένε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται. Με ποιον τρόπο μπορούν να το κάνουν αυτό?
1: Οι 9 στους 10 πλέον, κύριε Χριστούγεννη.
0: Μισό λεπτά, οι 9 στους 10 που βγαίνουν για σύνταξη συνεχίζουν και εργάζονται?
1: Ναι, φυσικά. Οι 9 στους 10 συνεχίζουν να εργάζονται, γιατί πρώτα απ' όλα ένας άνθρωπος 62 ετών είναι παραγωγικός και χρήσιμος σε μια επιχείρηση. Δεύτερον, μια σύνταξη δεν αρκεί για να μπορέσει να επιβιώσει και να συμπληρώνει το... Και δεύτερον και τρίτον, μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του με την εργασία του, χωρίς να γίνεται παρακράτηση της σύνταξης. Δεν κινδυνεύει από τη μείωση της σύνταξής του, δεν κινδυνεύει από πρόστιμο εάν κάποιος τον βρει να εργάζεται, και έχει μόνο ένα 10% μείωση στο μισθό του.
0: Από τη μία, ξέρετε, να σας πω κάτι τώρα, γιατί είναι και Κυριακή μεσημέρι. Από τη μία, είναι καλό κάποιος να εργάζεται, κάποιος που μπορεί να εργαστεί, που κάνει, να το πω έτσι, μια εργασία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σωματική κόπωση. Αλλά φανταστείτε, δηλαδή, μίλαγα με έναν καλό φίλο το πρωί, ο οποίος έχει μια επιχείρηση με ξύλα. Και μου έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να εργαστώ μετά τα 62 μου, διότι πλέον έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πονάει η μέση μου, πονάνε τα πόδια μου, πονάνε τα χέρια μου. Δεν μπορούν όλοι να εργαστούν μετά τα 62. Γι' αυτό λέω ότι η εργασία, για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι που σου λένε ότι και εγώ σε 65 μπορώ να συνεχίσω να γράφω, μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω από το
1: αυτό
0: σπίτι,
1: είναι,
0: από το γραφείο.
1: Εξαρτάται και το είδος των εργασιών. Αυτό είναι. Το επισημαίνετε. Όταν ότι... κάποιος είναι ένα τέλεχος σε μια εταιρεία και ουσιαστικά η δουλειά του είναι να δίνει οδηγίες και να παρακολουθεί την απόδοση της επιχείρησης.
0: Έχει κούραση, εντάξει, αλλά έχει άλλη κούραση. Δεν έχει την ίδια κούραση με τον οικοδόμο, ο οποίος θα πάει και θα πρέπει να σηκώσει βάρη και να κάνει 1.000 πράγματα.
1: Για τον οικοδόμο, ο νόμος έχει προβλέψει να φύγει και στα 60 με πλήρη σύνταξη, κύριε Χριστούλια. Δίνει και 2 έτη ακόμη.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Πάντως αυτό το στοιχείο που δώσατε, ότι 9 στους 10 βγαίνουν στη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται, το λέτε προφανώς εμπειρικά από αυτό που βλέπετε από το γραφείο σας.
1: Είναι στοιχείο της καθημερινότητας. Πραγματικά, δηλαδή, με στατιστικά μπορώ να σας το πω αυτό. Οι 9 στις 10 περιπτώσεις και μάλιστα τώρα που πλησιάζει και το τέλος του έτους, το τελευταίο τρίμηνο έχουμε αυξημένο αριθμό αιτήσεων και βλέπουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πάντα κάτι φοβούνται για την αλλαγή της χρονιάς, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρία Κάρδαρη.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, η μέση σύνταξη που εσείς βγάζετε από το γραφείο σας, αυτό που βλέπετε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να αναφερθούμε στα επίσημα στοιχεία.
1: Όχι, μπορώ να σας
0: ναι,
1: πω.
0: Ποια είναι, έτσι, από την εμπειρία σας.
1: 700 ευρώ. 700 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα με 700 ευρώ τι να κάνει ο άνθρωπος, να μην δουλέψει.
1: Και βάλτε και 100 ευρώ την επικουρική.
0: Να, με 800 ευρώ.
1: Ναι,
0: 800 ευρώ έχει ένα σπίτι 60 τετραγωνικών στο Παγκράτη, υποθέτω.
1: Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό το λέω, ότι συνεχίζουν οι άνθρωποι να εργάζονται όσο αντέχουν, όσο μπορούν.
0: Την υγειά τους να έχουν, την υγειά μας να έχουμε όλοι μας, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί πλέον εγώ δεν βρίσκω άνθρωπο που να μην κάνει δύο δουλειές. Δεν βρίσκω πλέον. Κάποιος δουλεύει το πρωί.
1: Επίσης, στους αγρότες είναι πολύ χαμηλή η σύνταξη. Βέβαια, είναι χαμηλότερες και οι εισφορές που καταβάλουν, αλλά και εκεί κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο το θέμα. Έστω καταβάλουν παραπάνω εισφορές.
0: Δηλαδή, αυτό που λέμε με τον χρόνο πρόσθετης ασφάλισης στον ΟΓΑ, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, και να κλείσουμε με αυτό?
1: Ναι, αυτό αν κάποιος έχει πληρώσει, είναι ο χρόνος πριν ακόμα ο ΟΓΑ γίνει φορέας κύριας ασφάλισης, που δεν ήταν υποχρεωτικός. Δηλαδή, είναι χρόνος από το 88 μέχρι το 97. Γιατί μετά το 98 έγινε υποχρεωτικός και πάντα πλήρωναν. Όσοι δεν έχουν πληρώσει, είχαν γραφτεί αλλά δεν είχαν πληρώσει, μάλιστα, ήταν αγρότες αλλά δεν είχαν πληρώσει, μπορούν σήμερα να πληρώσουν και το χρόνο αυτό να τον αξιοποιήσουν σαν να είναι φορέας του ΙΚΑ, του ΤΕΔΕ, του ΟΓΑ,
0: μάλιστα,
1: να αξιοποιηθεί δηλαδή σε διαδοχική σύνταξη.
0: Κυρία Κάρδαρη,
1: και πολύ ακριβά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε περίπου 12 λεπτά πριν τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα κάνουμε μαζί παρέα για λίγα λεπτά ακόμη. Και όπως σας είπα, σας το είπα πριν από λίγα λεπτά, ότι θα έχουμε τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, και να τον χαιρετήσουμε ευθύς αμέσως. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, μάλλον κύριε Καλαμπόκη, τι κάνετε?
11: Καλό απόγευμα κύριε Χριστούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε αυτό το κυριακάτικο μεσημεροαπόγευμα μαζί μας, διότι ξέρω έχετε κι εσείς τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Καταρχάς, επειδή το έμαθα, να ευχηθώ και δημόσια χρόνια πολλά, πολύχρονος για τα γενέθλιά σας.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πριν μας ταξιδέψετε έτσι λίγο στον κόσμο και αναφερθείτε σε ελληνικά προϊόντα, στη φέτα, στο ελαιόλαδο, στις ελιές και σε όλα τα άλλα τα καλούδια της ελληνικής γης που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο, διότι είναι σημαντικό να ακουστεί και αυτό. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι επηρεάζονται και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις από την νέα ενεργειακή κρίση που βιώνουμε, με δεδομένο ότι δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σας ακούμε.
11: Όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά δεν βλέπουμε όμως και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας ή θα έλεγα σταθερότητας, το κομμάτι το ενεργειακό, για τους Έλληνες εξαγωγείς. Και το λέω αυτό γιατί είναι άξιο λόγου να σημειωθεί ότι στο επτάμηνο, από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο, οι εξαγωγές, παρόλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και κάποιος τα έλεγε με τόσα προβλήματα, πολέμους, μεταφορικά, ενεργειακά, δασμούς, θα έπρεπε οι εξαγωγές μας να έχουν κατρακυλήσει. Απέναντίας όμως, έχουμε 14,9% αύξηση στο επτάμηνο.
0: Μπράβο.
11: Ή 6,9%
0: επιτέλους και μια είδηση. Και επιτέλους και μια καλή είδηση. Και γιατί γίνεται αυτό? Νομίζω αυτό το αναφέρατε και στο πρόσφατο συνέδριο που έκανε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Αναφερθήκατε στις καλές επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών, αλλά ταυτόχρονα κρούεται και τον κόδωνα του κινδύνου για πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε, να προσέχετε μάλλον, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η σταθερή ή βιώσιμη τροχιά ανόδου των ελληνικών εξαγωγών.
11: Προφανώς, γιατί φανταστείτε ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα γράφουμε 5 δισεκατομμύρια κάθε μήνα.
0: Εξαγωγές.
11: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα των εξαγωγών στην ελληνική οικονομία σε αυτή τη φάση που ακούμε συνεχώς τα προβλήματα στις τιμές, στο ρεύμα, στις αυξήσεις, στους πολέμους. Και έρχεται ένας κλάδος εδώ σαν όαση, πραγματική όαση, και λέει, κοιτάξτε, εμείς εδώ οι Έλληνες εξαγωγείς, παρόλα τα προβλήματα, εξακολουθούμε να συνεισφέρουμε θετικά στην ελληνική οικονομία. Επίσης, μια και αναφερθήκατε στα προϊόντα, θα σας πω ότι συνήθως, σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων, εξετάζουμε 10 κλάδους, αφού επεξεργαστούμε τα στοιχεία που παίρνουμε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Από τους 10 κλάδους, οι 9 έχουν θετικό πρόσημο σε αυτό το μήνα και σε αυτό το επτάμηνο.
0: Για πείτε μας τώρα, επειδή. Ναι, συγγνώμη, συνεχίστε.
11: Είτε λέγονται πετρελοειδή. Τα τρόφιμα, τα οποία.
0: Εδώ θέλουμε να μείνουμε, γιατί έχω μηνύματα.
11: Ωραία.
0: Εδώ, ο Στέλιος λέει.
11: Τα βιομηχανικά, τα χημικά, τα μηχανήματα, τα διάφορα βιομηχανικά, οι πρώτες ύλες, ποτά και καπνός, εμπιστευτικά, μόνο τα λάδια έχουν τόση λόγω της κατρακύλας της τιμής του ελαιολάδου και ακούω το ρεύμα.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, επειδή μου στέλνει συνέχεια μηνύματα ο φίλος μου Βασίλης από το Νάσβιλ, από την Αμερική, που μας ακούει και λέει ότι υπάρχουν προϊόντα ελληνικά, στο Τενεσί ας πούμε, που είναι κεντρική Αμερική, κεντρική Νότια Αμερική, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Πλέον, ακούω για κάποιες χώρες που, συγχωρέστε με, δεν τις ξέρω καν ότι έχουν πάει τα ελληνικά προϊόντα. Μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποιες παράξενες χώρες που έχουν πάει τα ελληνικά προϊόντα?
11: Καταρχήν να πούμε λοιπόν, λέγοντας στο φίλο μας στην Αμερική που τον ακούμε, που ευχαριστούμε που δίνει το μήνυμα αυτό, ότι οι εξαγωγές μας στην Αμερική, παρά το φίλο μας στην Αμερική που τον ακούμε, που ευχαριστούμε.

0: 100% που έχουν οι τρίτες χώρες. Αυτός είναι και, αν θέλετε, ο στόχος μας, να αντιστραφεί λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί αν θέλουμε να μειώσουμε το εμπορικό έλλειμμα, είναι μονόδρομο να στραφούμε στις τρίτες χώρες.
1: Μάλιστα. Τώρα, πείτε μας μερικές τώρα, χώρες έτσι παράξενες.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλές χώρες. Ας πούμε, έχει ανέβει πάρα πολύ η Πολωνία.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε Λίβανο.
1: Μάλιστα.
0: Αλβανία, Σλοβενία, Μάλτα, Κροατία, την Ισία, η Ιαπωνία που ανεβαίνουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, Ουγγαρία, Δανία, Σαουδική Αραβία, Μαυροβούνιο, τα Εμιράτα, Ελβετία, Μαρόκο, Χονγκ Κονγκ, στον Παναμά, στην Αυστραλία, στις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες είναι στην 50η θέση από την 84η.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα εκεί, σε αυτές τις χώρες, γιατί έχω ακούσει και για κάποιες χώρες της Αφρικής, στη Νότια Αφρική, κάποιες άλλες χώρες στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Λατινική Αμερική. Ποια προϊόντα, ας πούμε, τι παίρνουν, λάδι, φέτα, ελιές?
0: Κοιτάξτε, τα εμβληματικά προϊόντα είναι αυτά που πρωταγωνιστούν, και όταν λέμε εμβληματικά είναι αυτά που είπατε, είναι το ελαιόλαδο, η φέτα, οι ελιές, τα γαλακτοκομικά, δηλαδή γενικότερα.
1: Το γιαούρτι το βρίσκουν, νομίζω, πάντου πλέον.
0: Το είναι το τρέν της εποχής, είναι αυτό το οποίο καταγράφει νούμερα στο πρώτο εξάμηνο. Γαλακτοκομικά και γιαούρτι φτάνουν περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξαγωγές. Έτσι, νούμερα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 4-5 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Το γιαούρτι έχει καταγράψει μια πολύ σημαντική άνοδο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα προβλήματα του Greek style και όλα αυτά, και εδώ
1: θα μας τα πείτε άλλη φορά αυτά, τρέχω λίγο την κουβέντα μας, γιατί αυτό που θέλω να ρωτήσω, και αυτό προφανώς θέλουν να μάθουν και οι φίλες και οι φίλοι. Τώρα, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν εξαγωγές, ή βλέπουμε και κάποια διαμάντια εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, θα έλεγα εγώ, της ελληνικής περιφέρειας, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες παραγωγικές εταιρείες μικρές τροφίμων, παράγουν τρόφιμα, φέτα, λάδι σε μικρές ποσότητες, να κάνουν εξαγωγές? Τι βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, έχουν μια πλήρη εξαγωγική συνείδηση, έχουν προϊόντα μοναδικά ποιοτικά, έχουν πιστοποιηθεί, έχουν αυξήσει την παραγωγικότητά τους, έχουν εξυγχρονίσει τις εργοστασιακές τους παραγωγές και καταγράφουν σημαντικά νούμερα. Μπορεί στο συνολικό όγκο να έχουν το 20% των εξαγωγών μας, ενώ το 80% το έχει το 20% των επιχειρήσεων.
1: Ναι, με αυτό πρέπει να αλλάξει λιγάκι.
0: Ναι, βέβαια θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Αττική όσο στην Κεντρική Μακεδονία, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο,
1: έχετε κάνει πράγματα, να μην το λέω. Δηλαδή τώρα πλέον ένας νέος επιχειρηματίας που κάνει μαρμελάδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, έχει την τεχνογνωσία και έχει τη βοήθεια και από εσάς να μπορέσει να διεισδύσει σε κάποιες κοντινές αγορές, να πάει στην Ευρώπη, να πάει στη Γερμανία, που είναι πιο δομημένες αγορές και πιο εύκολες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα. Μπορεί να γίνει αυτό?
0: Ναι, ναι, αυτό γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουν και νέα παιδιά στον εξαγωγικό στίβο, και αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου που έγινε 21 Σεπτέμβρη, ότι για να πάμε στην πλήρη ανατροπή των δεδομένων που έχουμε τώρα, θετική ανατροπή, και να πάμε και σε μείωση του εμπορικού ελλείμματος, χρειάζονται απλά πραγματάκια, να μπουν μέσα τα νέα παιδιά, τα οποία ταξιδεύουν,
1: μιλάνε
0: πολλές γλώσσες, έχουν επαφή με τα κοινωνικά
1: δίκτυα. Τεχνολογία.
0: Τεχνολογία πολύ πιο εξωστρεφή. Το στοίχημα λοιπόν είναι τα νέα παιδιά να μπουν μέσα, που αντιλαμβάνονται γρήγορα την αγορά, τα μηνύματα, και αντιδρούν επίσης γρήγορα, ούτως ώστε αυτά τα μοναδικά διαμάντια που είπατε, που υπάρχουν στην ελληνική περιφέρεια, να βρουν τον εξαγωγικό τους δρόμο. Και διαμάντια, γιατί διπλός ο λόγος, δεν είναι μόνο ότι ανοίγουν δρόμους στην εξαγωγή, αλλά κρατάνε το συνεκτικό κρίκο της περιφέρειας ζωντανό.
1: Έτσι,
0: όταν
1: έτσι
0: βλέπουμε όλα τα προβλήματα σήμερα, ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις, ότι φεύγουν οι
1: σωστά
0: λεγόμενοι αστιφιλία, όμως οι περιφερειακές εταιρείες είναι αυτές που οι οικογενειακές κρατούν το θεσμό της οικογένειας, και αυτές που έχουν 10, 20, 30 εργαζόμενους, από πού τους απορροφούν? Από τη στενή περιφέρεια, εκεί που δραστηριοποιούνται.
1: Άρα
0: είναι πολύ σημαντικό να βοηθηθούν αυτές οι εταιρείες για να βρουν το επόμενο εξαγωγικό βήμα.
1: Κύριε Καλαμπόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Πολύ ωραία νέα μας δώσατε, και έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή μας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε περίπου 2,5 λεπτά πριν τις 4. Πολλά τα μηνύματά σας, όλα εδώ τα συγκεντρώνουμε.

0: για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε μαζί και το Σάββατο και την Κυριακή 3 με 4. Εδώ να απαντώ στα ερωτήματά σας. Να μπορούμε να λύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Και αυτό το λόγο μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις λοιπόν, περισσότερα χρηστικά θέματα το επόμενο Σαββατοκύριακο 3 με 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Σιλιανάκης. Ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports με τον αγαπημένο συνάδελφο τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό σας απόγευμα.
1: LFM.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: καλύτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ακούτε τις ειδήσεις στο Real FM. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει τις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αφορά στην πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού προς Κιάτο λόγω πυρκαγιά σε μέρος της γραμμής στο ύψος της Νέας Περάμου. Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα και καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια. Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση, χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 103-74 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων στην πρεμιέρα της Basket League σε αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Σε μια ώρα παίζουν στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Aegean for Families, για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού προς Κιάτο λόγω πυρκαγιάς σε τμήμα της γραμμής στο ύψος της Νέας Περάμου. Προέχει να μην αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Στην Κρήτη ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Καταστράφηκαν υποδομές και καλλιέργειες. Μεγαλύτερες ζημιές σε Μυλοπόταμο και Αμάρι. Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 54χρονη οδηγός ταξί που τραυματίστηκε όταν 34χρονος λογομάχησε μαζί της και τη δάγκωσε στο αυτί.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Midea.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι ωραία που είστε, βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε εδώ ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε. Μπορούμε, βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως, παιδιά, να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί από είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
14: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας?
12: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

αφύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.

0: Έχει να μην αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Εν τω μεταξύ, ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω τη κακογερία. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια, πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση, χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 54χρονη γυναίκα οδηγός ταξί, την οποία δάγκωσε στο αυτί 35χρονος μετά από λογομαχία. Καθυστερήσεις και τροποποίηση στα δρομολόγια του προαστιακού προς Κιάτο λόγω πυρκαγιά σε μέρος της γραμμής στο ύψος της Νέας Περάμου.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη του φετινή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 σημείωσε ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κυριάρχησε στο Grand Prix του Μπαχρέιν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ιταλό Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και στην τρίτη τον Βρετανό Lewis Hamilton με Ferrari. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με κατατόπους αραιές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι στα 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Το δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
9: Φτάνουμε.
8: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο.
10: Φτάνει.
8: Ποιο?
10: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Από εδώ και πέρα τρυφερά.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής

0: γίνεται εγγύηση. Δρίβα Πλαστ. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Πλαστ. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: είναι 6.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Να διατηρήσει το αίτητό της στην πρώτη κατηγορία του Nation League θέλει απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπα στη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα με τις εμφανίσεις που κάνουμε, ανέφερε ο διεθνής αμυντικός Κώστας Τσιμίκας, συμπληρώνοντας ότι το απόψινό παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το μάτς στη Γερμανία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε με 1-0. Επίσης, στις 10 παρατέταρτο απόψε παίζουν Ολλανδία-Σερβία, Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weekend στους 97,8.
3: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες τη μύη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μύη σου.

0: πόσα ξέχασες τη μνήμη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μνήμη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκονή και θρύψαλα να γίνομαι. Θρύψαλα, θα γίνομαι μαζί σας.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
2: Η Βραζιλία δημιουργεί τεράστιο ταμείο για την προστασία των τροπικών δασών. Η χώρα προωθεί το Tropical Forest Forever Facility, έναν μηχανισμό που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως 125 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταμείβει χώρες που προστατεύουν τα τροπικά δάση τους. Το μοντέλο προβλέπει άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο διατηρημένου δάσους, ενώ 20% των πληρωμών προορίζεται για αυτόχθονες κοινότητες και τοπικούς πληθυσμούς.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

φοράω τις μουτές δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και κυρίως να μπορείς

0: και εσείς αγόρια μαζί.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.

0: Της γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης, η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Basket League. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός προηγείται με 64-50. Νωρίτερα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 103-74 τον νεοφώτιστο Βίκος Ιωαννίνων. Στο ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ η απόκτηση του διεθνούς Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Ματεγιούνας, που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα. Το συμβόλαιό του θα είναι μέχρι το τέλος σεζόν 2026-2027. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

8 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με την πολύ πλούσια αθλητική δράση που έχει σήμερα και φυσικά με όλα τα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη μάχη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στη Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αίτητη ελληνική ομάδα θέλει να διατηρήσει το αίτητό της για να κλείσει αυτό το πρώτο κύκλο των αγώνων στην πρώτη θέση και αίτητη. Πάντα στην παρέα μας και σήμερα η Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Γιώργος Βελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Νίκος Λικούρης, Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου και στο Ιβανόφιο. 7 λεπτά πριν το τέλος της. Συγγνώμη, 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 66 με τον Ηρακλή να έχει σημειώσει 55 πόντους. Ηρακλής, Ολυμπιακός, 55-66. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα τον Νεοφώτιστο στην Basket League. Είναι η πρεμιέρα της Basket League. Βίκος Ιωαννίνων, 103-74. Όλα τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας είναι στις 10 παρατέταρτο. Είπαμε Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα. Ολλανδία-Σερβία, το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Ουαλία-Δανία, Πορτογαλία-Νορβηγία. Θυμίζω ότι χθες για την πρώτη κατηγορία του Nation League η Αγγλία συνέτριψε στη Ριέκα 7-0 την Κροατία και η Ισπανία κέρδισε 3-1 την Τσεχία.

Στον όμιλο της Ελλάδας η εθνική μας έχει 7 βαθμούς στην πρώτη θέση, η Ολλανδία ακολουθεί με 5, η Γερμανία 4 χωρίς βαθμούς είναι η Σερβία. Στον όμιλο που είναι η Ισπανία, είναι η τρίτη αγωνιστική που παίχθηκε χθες. Η Ισπανία έχει το απόλυτο με 9 βαθμούς, η Αγγλία έχει 6, έκανε τη δεύτερη νίκη της. Οι Κροάτες είναι στους 3, χωρίς βαθμούς είναι οι Τσέχοι. Αυτή την ώρα για την δεύτερη κατηγορία, Κόσοβο-Αυστρία στο 10ο λεπτό είναι στο 0-0 η αναμέτρηση. Χθες για την δεύτερη κατηγορία η Σκωτία κέρδισε στα Σκόπια 2-0 τη Βόρεια Μακεδονία και η Ελβετία 2-1 την Σλοβενία στα παιχνίδια που έγιναν για την δεύτερη κατηγορία. Έτσι λοιπόν εδώ σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία του Nation League, η ομάδα της Ελβετίας έχει το απόλυτο με 3 νίκες, 9 βαθμούς. Οι Σλοβαίνοι 4, η Σκωτία 4 χωρίς βαθμούς είναι η Βόρεια Μακεδονία. 14ο το άλλο παιχνίδι για το Nations League. Η Ιρλανδία παίζει με το Ισραήλ η άλλη αναμέτρηση για τη δεύτερη κατηγορία. Στην τέταρτη κατηγορία, Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 τελικό. 12ο λεπτό, Μάλτα-Ανδόρα στο 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε δηλώσεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που μίλησε στην τηλεόραση του Αλφα για το απόψινό παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα κάνουμε δύο παιχνίδια μαζί τους, που πάντα είναι πολύ δύσκολο με μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Γερμανία, και με μια ομάδα που ουσιαστικά θα έρθει αύριο με πολύ πιο, θα έλεγα, φρέσκα ομάδα, με πολύ πιο ξεκούραστη ομάδα και με μια διαφορετική ενδεκάδα από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Στο τελευταίο παιχνίδι που κάνανε με τη Σερβία, κάνανε εξαιρετικό παιχνίδι, κερδίσανε πολύ εύκολα και πάρα πολύ δίκαια και πάρα πολύ εύκολα, θα έλεγα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα και από την πλευρά τους είναι μια ομάδα που θα θέλει, είναι λογικό, ένα ρεβάνς όσον αφορά το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά αυτά είναι κάποια στοιχεία που αφορούν περισσότερα την ομάδα της Γερμανίας. Εμείς πρέπει να είμαστε όπως είμαστε ουσιαστικά προσιλωμένοι στο πλάνο που έχουμε εμείς, στο τρόπο παιχνιδιού που έχουμε εμείς, και ουσιαστικά και το τελευταίο παιχνίδι να δώσουμε τα πάντα πραγματικά. Ίσως χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορούμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και να κλείσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα όλο το κύκλο παιχνιδιών που είχαμε στο πρώτο παράθυρο.
0: Ο Κώστας Τσιμίκας ρωτήθηκε για το αν θα καταφέρει να κάνει 4-90 λεπτά ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, για να ακούσουμε τι δήλωσε και ενώπιση του αγώνα του απόψινου.
2: Σίγουρα το έχουμε. Κάνουμε προπόνηση σκληρά και στην ομάδα και εδώ. Όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια κάθε δύο μέρες. Νομίζω ότι κάθε ένας μόνο με τη θέληση και σίγουρα και με το κορμί και την ψυχή είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Μου είπε ότι και καλά ότι είμαι builder και ότι του είπα ότι με αυτά που μου έμαθες σε νικήσαμε, στο παιχνίδι που παίξαμε. Αλλά σίγουρα αυτό το παιχνίδι το αυριανό θα είναι εντελώς διαφορετικό από κάθε άποψη. Σίγουρα η Γερμανία θα είναι πιο έτοιμη, θα μας έχει μελετήσει κιόλας το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι 100% έτοιμος και σίγουρα. Είναι για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως ήταν και στη Γερμανία. Να κάνουμε άμυνα 90 λεπτά και επίθεση 90 λεπτά, αλλά και ευελπιστώ στο τέλος να είμαστε εμείς νικητές.
0: Εξήρεγε ακόμη μια φορά ο Γιούργεν Κλοπ την εθνική μας ομάδα, μιλώντας στον Αλφα. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το εθνικό μας συγκρότημα. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι στο Άουσμπουργκ, με τον γκολ του Κουρμπέλη, η Ελλάδα είχε κερδίσει τη Γερμανία. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Μια ομάδα με πραγματικά μεγάλο ταλέντο. Το είχα προβλέψει, ίσως και δεν είμαι ίσως ειδικός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά έχω προπονήσει μερικούς Έλληνες παίκτες. Και αυτό μοιάζει με την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πραγματικά μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Νέους παίκτες που συνδυάζονται με έμπειρους, και η τακτική πειθαρχία που επέδειξαν εκείνη την ημέρα στο πρώτο παιχνίδι με εντυπωσίασε. Δεν με εκπλήσει, ήταν εντυπωσιακό πώς στήρισαν το σχέδιό τους και πώς παρέμειναν πιστοί στο σχέδιό τους, και έτσι τελικά η Ελλάδα δεν δημιούργησε 20 ευκαιρίες εναντίον μας, αλλά αρκετές για να μας νικήσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και το σεβόμαστε. Τώρα εδώ στην Τούμπα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον αντίθετο τρόπο. Τώρα δεν έχουν το θεό τους οι Γερμανοί δημοσιογράφοι. Χθες, συνέντευξη τύπου, ρώτησαν τον Κλοπ για το 2004 και ρώτησαν και τον Παύλοβιτς της Μίλαν. Τι ξέρει, τι θυμάται για το 2004. Τους λέει ο Παύλοβιτς, εγώ έχω γεννηθεί το 2004, τι να θυμάμαι. Όχι, και επέμενε αυτός ότι αν δεν έχεις δει στο YouTube. Απίθανα πράγματα. Για να ακούσουμε ο Κλοπ τι είπε όταν ρωτήθηκε για την κατάκτηση από την Ελλάδα του Euro του 2004.
3: Τι να την κάνουμε τώρα αυτή την απάντηση? Θα πρέπει να ανατρέξω στο αρχείο μου και στη μνήμη μου. Αυτό που έτσι αυθόρμητα μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή μπάλας και με ελάχιστες ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε και πήραν το Euro. Έχουν τώρα ένα πολύ υψηλό αμυντικό τακτικό επίπεδο. Έχουν τώρα πολλοί top παίκτες οι οποίοι μπορούν όλοι να σκοράρουν. Παίζουν κυρίως σε μεγάλους συλλόγους και έχουν καταπληκτικές ηλικίες. Είναι νεαροί, 18, 19, 20 χρονών. Οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθεί. Είναι μια καλή ομάδα και να μην ξεχάσουμε ότι ο Ότο τους οδήγησε στο Euro.
4: Ohne Otto wäre das nicht passiert.
3: Χωρίς τον Ότο δεν θα πετυχαίναμε.
4: Singen. Singen. Ich hab's gesungen.
0: Σωστά τα είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός 79-56 προηγείται του Ηρακλή για την πρεμιέρα της Basket League στο παιχνίδι που γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα με τις δηλώσεις από την εθνική ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στο τι στοιχεία πρέπει να έχει η ομάδα του ενώπιση του απόψινού αγώνα.
1: να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν έχω κάτι που πρέπει να ξεχωρίζω, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικώς έχουν δείξει ό,τι περιλαμβάνει ή ό,τι έχει ένας αθλητής ή αναγωνιστής σε ένα υψηλό επίπεδο, το έχουν. Και βασικά πάνω απ' όλα και την ταπεινότητα και την προσγειωμένα παιδιά που ξέρουν ότι κάθε καινούριο παιχνίδι είναι μια διαφορετική πρόκληση και πρέπει τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που αγωνιζόμαστε να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον Παύλο Παπαδημητρίου για να μας πει, τον διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος του Ελεύθερου Τύπου και στην ιστοσελίδα Μόνο Μπάλα, που είναι ήδη στην Τούμπα, για να μας πει για την εθνική ομάδα. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος επίσης θα μας δώσει ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Βρετανική Sun, για το 7-0 χθες της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία. Ο Μόντριτς είπε ότι ήταν η πιο χειρότερη ήττα στην ιστορία του κροατικού εθνικού συγκροτήματος. Στις 9 καλεσμένο μας θα είναι ο Γιάννης Γκούμας, ο βετεράνος παίκτης εθνικής ομάδας, για να συζητήσουμε για την εθνική ομάδα. Όλα αυτά μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και Μιχάλης Φουστέρης, γιατί καλησπέρα Μιχάλη.
5: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Να πω εγώ ότι θέλει δύο λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. 76-59, ο Ολυμπιακός απέναντι στο Ηρακλή τον κερδίζει στο Ιβανόφιο. Λοιπόν, σε βγάζω τώρα γιατί μετά θα πούμε σε ροή ενώπιση του αγώνα της Εθνικής. Γιατί τι έχει η ΑΕΚ, είχε ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, ήτανε.
5: Ναι, ήταν το δεύτερο μέσα σε 5 ημέρες φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε παίξει με την Καλυθέα, είχε έρθει 0-0 στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί απόντες, είναι 13 οι παίκτες με τις εθνικές τους, είναι και οι 3 τραυματίες, ο Ρώτα, ο Στρακώσια και ο Βάργα. Με μείον 16 λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολης είχε την ευκαιρία να δει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες, κυρίως από την ΚΑΠΑ 19, μαζί με όσους έμειναν στα Σπάτα. Σήμερα λοιπόν, στον ίδιο χώρο, στο γήπεδο του Ελληνικού, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Πανετολικό και η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου με πολλές αλλαγές. Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε 80 λεπτά, 2 ημίχρονα των 40. Η ΑΕΚ νίκησε 2-0. Τα γκολ πέτυχαν ο Μάνταλος με πέναλτι και ο Χριστακόπουλος. Προφανώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη κριτική. Ήταν ένα παιχνίδι για τους προπονητές καθαρά, προκειμένου να τεστάρουν τη δυναμικότητα των ποδοσφαιριστών τους εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ το επόμενο Σάββατο υποδέχεται τον Όφη στις 7.30 το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Και μετά, Μιχάλη Φουστέρη, αρχίζουν τα δύσκολα για τις ελληνικές ομάδες, γιατί που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί έχουν παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό.
5: Βεβαίως, η ΑΕΚ έχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο.
0: Ο Ολυμπιακός πάει στη Μαρσέη. Ο Όφη πάει στη Ρεν.
5: Στη Γαλλία. Ρέν, ο Παναθηναϊκός έχει το θεωρητικά πιο εύκολο έργο με τη Μπόρατ.
0: Ναι, την Βοσνιακή. Εντάξει, θεωρητικά πιο εύκολο είναι στα χαρτιά. Όλα φαίνονται στο γήπεδο.
5: Πάντα, γι' αυτό είπα θεωρητικά. Θα είναι μια εβδομάδα απαιτητική και για τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Και ας μην ξεχνάμε ότι πριν από αυτά υπάρχει την Κυριακή το κλάσικο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στην έδρα του, να μην είναι αυτό που λέμε απόλυτο φαβορί. Δεν είναι στο 100% Ολυμπιακός ακόμα. Ο Αλγουαθίλ βεβαίως προσπαθεί να χτίσει μια καινούργια προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το 5-5, μόνος πρώτος και αέριτος. Και οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα αναμένεται αμφίροπο και θα μας κρατήσει βεβαίως το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ό,τι άλλο έχει ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμο πόλεμος, επιχειρησιακή λειτουργία, για να μας τα πει μέχρι το βράδυ που θα είμαστε εδώ. Ό,τι άλλο βγει. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη. Ένα λεπτό πριν το τέλος, στο Ιβανόφιο, ο Ολυμπιακός προηγείται 76-63 του Ηρακλή. Μπαίνετε στο ενικός.gr, Κρήτη, που ταλαιπωρείται από αυτή την κακοκαιρία, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, θα μεταβεί τη Δευτέρα στο νησί, εικόνες βιβλικής καταστροφής, ανυπολόγιστες ζημιές, γράφει στο ενικός, γράφει το πρώτο θέμα, είναι στο εθνικός.gr, ανυπολόγιστες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, υποδομές και δίκτυα, είναι το βασικό θέμα στο ενικός.gr. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει κάνει αίσθηση. Στη Νέα Ιωνία Νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο. Συγκλονίζει η 56χρονη ο οδηγός ταξί που τη δάγκωσε πελάτη στο αυτή. Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης μπαίνετε στο enikos.gr. Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα. Άγνωστος τηλεφώνησε στις 16:49 της Κυριακής πριν από λίγες ώρες στη Βουλή και ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα. Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ το ΤΕΜ, δηλαδή το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, πραγματοποίησε έρευνες εντός και εκτός του κτηρίου χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Στο enikos.gr για όλη σας την ενημέρωση. Και φυσικά μην ξεχνάτε real.gr, βασικό θέμα, το πρωτοσέλιδο της Real News. Όλη στην πρίζα για το καλώδιο. Βασικό θέμα στην Real News, το θέμα με το υπόγειο καλώδιο. Και φυσικά πολλές συνεντεύξεις, η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι μόνο, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Κάθε Κυριακή η Real News ξεδιπλώνει με ρεπορτάζ την επικαιρότητα της εβδομάδας. Ακόμα Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία, αγωνία για τους εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς. Νέα Ιωνία, άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί, επιβάτης τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Απίστευτα πράγματα. Μπαίνετε και διαβάζετε real.gr, enikos.gr.

Καμία φινάλε στο Ιβανόφιο. 76-65 μπροστά είναι ο Ολυμπιακός. 78-65. Νωρίτερα είπα ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 103-74 τον Βίκος Ιωαννίνων. Στο παιχνίδι της πρεμιέρας ήταν και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ομάδας του Παναθηναϊκού από την περσινή σεζόν. Είναι παιχνίδια που ήταν τα δύο για την Basket League την πρεμιέρα. Τώρα εδώ στο Ιβανόφιο που έγιναν ωραίες σκηνές, γιατί στα time out έμπαινε μέσα η μασκότ του Ηρακλή, η Αγιά Χάιδο. Είναι μια φιλάθλος που στηρίζει εδώ και πολλά πολλά χρόνια τον Ηρακλή, αποθεώθηκε. Φυσικά η μασκότ ήταν, γιατί η Αγιά Χάιδο, η οποία ήταν εκεί στα κάτω καθίσματα του Ιβανοφίου, μια ευληματική οπαδός του Ηρακλή, έχει κινητικά προβλήματα, αλλά πάει στο γήπεδο και έβλεπε τη μασκότ με το αποτύπωμά της στο κέντρο του γηπέδου. Πολύ ωραίες στιγμές. Τελικό λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε 78-68 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Basket League. Πάμε να σας πω τι έγινε στην Basket League, έτσι για να κλείσουμε το κεφάλαιο μπάσκετ τώρα. Χθες για την Basket League ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Μύκονο δύσκολα 88-85 την τοπική ομάδα. Η ΑΕΚ επικράτησε 91-70 απέναντι στο Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Αμαρουσίου. Ο Κολοσσός στη Ρόδο κέρδισε 91-75 την Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας. Το Περιστέρι κέρδισε στην Πάτρα τον Προμηθέα 94-88. Και η Καρδίτσα έκανε την έκπληξη της ημέρας, γιατί κέρδισε 74-68 τον Άρη, με το Σπανούλι να ορίεται για την παρουσία της ομάδας του. Θα ακούσουμε αργότερα τις δηλώσεις που έκανε μετά. Λέει, φάγαμε πολύ μπασκετικό ξύλο από την ομάδα της Καρδίτσας και μας κέρδισαν δίκαια. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 103-74 νίκησε τον Βίκος Ιωαννίνων και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός με 78-68 πέρασε νικηφόρα από το Ιβανόφιο, όπου κέρδισε τον Ηρακλή για την Basket League την πρεμιέρα. Ο Βεζέκοφ για τους νικητές 14 πόντους πρώτο σκόρερ, ενώ ο Λίγκατ και ο Διαρά 19 και 16 για την ομάδα του Ηρακλή. Η πρεμιέρα στην Basket League. Πόσο? Ένα λεπτό. Η συνεννόηση γίνεται στον αέρα με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Τζιβελεκίδη. Πάντα θυμίζω, κυρίες και κύριοι, η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino, εδώ στη χνότα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο επιστρέφουμε και θα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα τελευταία νέα για την εθνική μας ομάδα πριν από το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική του Nation League.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Πάντα συντονισμένη στον Real FM. Θυμίζω 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική Nations League. Την ίδια ώρα και τον άλλο όμιλο η Ολλανδία υποδέχεται την Σερβία. Η Ιντερβέτεν πάντα είναι στην παρέα μας live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Θεσσαλονίκη τον Ηρακλή, πρεμιέρα της Basket League με 78-68. Σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι ο Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, και τον βλέπουμε και τον ακούμε στην ιστοσελίδα μέσα από τα βίντεο monobala.gr. Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλώς το φίλο μου, καλώς τον.
0: Τι γίνεται, πώς είναι εκεί, έχει αρχίσει και αρχιτέ.
1: Πολύ, πολύ ήρεμα, πολύ ήρεμα. Έξω η κίνηση ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός. Ο χρόνος γίνεται πιο έντονη, γίνεται πιο πυκνή. Ελπίζω ότι να έχουν πάρει ένα εντός εισαγωγικών από τη λέξη μάθημα από τον αγώνα της Πέμπτης ο κόσμος και να έρθει πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, το γήπεδο της Τούμπας είναι μέσα στον οικιστικό ιστό.
1: Μέσα στον αστικό ιστό.
0: Και δεν, εντάξει, είναι δύσκολη πρόσβαση. Για να βρεις να παρκάρεις αυτό, καλύτερα να. Δεν έχει και το μετρό. Δυστυχώς το μετρό δεν φτάνει μέχρι εκεί. Φτάνει λίγο πιο κάτω.
1: Κοίταξε το μετρό, εγώ που το έκανα την άλλη φορά την Τετάρτη μετά από την προπόνηση με τα πόδια. Ο πιο κοντινός σταθμός δεν είναι πάνω από ένα δεκάλεπτο περπάτημα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι βατό δηλαδή, δεν έχει ζήτημα. Το θέμα είναι ότι αφού και η ΕΠΟ είχε παρακαλέσει με ανακοίνωση, αν θυμάστε την άλλη φορά, ότι ελάτε λίγο πιο νωρίς.
0: Έβγαλε και χθες το βράδυ ανακοίνωση γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, και αυτό επειδή υπήρχαν, δηλαδή στην Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αφορά τις συναυλίες κτλ. Σου βγάζουν την ανακοίνωση. Τη γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου και μετά βρίζεις ότι ταλαιπωρήθηκες. Ελάτε λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή μια γιορτή είναι, Κυριακή είναι. Ελάτε λίγο πιο νωρίς. Σε όλα τα γήπεδα, όχι στην Τούμπα, μόνο παντού.
0: Σωστό. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στα της Εθνικής να μας πεις τα τελευταία νέα, σίγουρα θα έχεις ρεπορτάζ. Ναι. Θέλω λίγο να ασχοληθούμε με αυτό που έγινε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς το μεσημέρι.
1: Εκεί,
0: λοιπόν, η Θεσσαλονίκη που ζει σε ρυθμούς ποδοσφαίρου. Και ήρθαν στο ίδιο τραπέζι, έτσι να το πω απλά, δύο ξεχωριστές μορφές. Ο ambassador της Ιντερ Βέτερνο, ο Λόταρ Ματέους, παγκόσμιος πρωταθλητής και ένας από τους καλύτερους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας που σήκωσε το Euro 2004 και χάρισε στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της. Ήσουν εκεί, τι ακριβώς έγινε?
1: Κοίταξε, έκανε την εκδήλωση αυτή που λες, η Ιντερ Βέτερν, και είναι, πώς να σου πω, για μας που ζούμε στο ποδόσφαιρο και που ζούμε από το ποδόσφαιρο, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Να βλέπεις, δηλαδή, εγώ αυτή τη selfie που έβγαλα, που ήμουνα ανάμεσα στο Ματέος και το Ζαγοράκη, θα την κρατήσω για πάρα πολλά χρόνια, όσο ζω, που λέει ο λόγος. Γιατί μιλάμε για δύο. Εντάξει, ο Ματέος είναι κολοσσός, έχει πάρει τα πάντα, η καριέρα του. Και ο Θόδωρος είναι ο Θόδωρος. Δηλαδή, και γι' αυτό η Ιντερ Βέτερν τον έχει επιλέξει ως ambassador, ως πρεσβευτή της στην Ελλάδα. Γιατί σήμερα έγινε και αυτή η παρουσίαση και ήρθε να τον τιμήσει ο Λόταρ Ματέους, ο οποίος, Δημήτρη, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ως σχολιαστής στη γερμανική τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Αγώνες της εθνικής ομάδας. Άρα συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και μίλησαν ο ένας για την εκτίμηση που έχει στον άλλον όταν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, αφού τελείωσε το τελετουργικό που η Ιντερ Βέτερν τους τίμησε για την προσφορά τους και τους δύο. Και ήταν πολύ ωραίες οι στιγμές να ακούς, δηλαδή. Ο Μένες Ζαγοράκης, ας πούμε, είπε ότι όταν τον ρώτησαν τι ζήλευες από το Ματέους, είπε: παιδιά, εγώ ζήλευα τα γκολ που έβαζε. Γιατί εγώ δεν έχω βάλει πολλά γκολ στην καριέρα μου και ζήλευα τα γκολ που έβαζε ο Λόταρ Ματέους, που ήταν box to box παίκτης και ήταν πολύ πιο επιθετικό γενή. Από μένα, ο Ματέους είπε ότι εγώ θαύμαζα την ηγετική δυνατότητα, ικανότητα, δηλαδή τη στόφα του Ζαγοράκη ως ηγέτη. Μια ομάδα που νομίζω ότι και όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιρόφιλοι την θυμούνται. Άρα σε αυτή τη λογική κύλησε, επέγραψαν μάλιστα και σε φανέλες πάνω της Ιντερ Βέτερν, γιατί έχει βγάλει μια ωραία αναμνηστική φανέλα Ιντερ Βέτερν, που στην πλάτη της φανέλας είναι μαζί ο Ματέους και ο Θοδωρής. Επίσης, θα σου πω για ιστορικούς λόγους ότι, επειδή και το λέω, επειδή την έκανα εγώ την ερώτηση, γιατί θυμήθηκα, δεν ξέρω εσύ αν τον θυμάσαι το χαμό που γινόταν τότε, που που έλεγαν και έγραφαν όλοι ότι ο Ματέους θα ερχόταν το 2005, αν θυμάστε, προπονητή στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι χαμός γινόταν τότε.
0: Βέβαια.
1: Και τον ρώτησα τον Λόταρ Ματέους και είπε ότι δεν υπήρχε ποτέ κανένα θέμα. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό. Και, δηλαδή μια ιστορική αλήθεια αποκαταστάθηκε, ας πούμε, 21 χρόνια μετά.
0: Ο Λόταρ Ματέους, αν τώρα το έχω, πρέπει να είναι 65, ε.
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά διατηρείται σε αρίστη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές αστειεύτηκαν ο ένας με την ηλικία του άλλου. Το μόνο στο οποίο όταν τελείωνε εκεί η παρουσίαση στο πάνελ της Ιντερβέτεν, το μόνο που δεν τα βρήκανε ο Ζαγοράκης με τον Ματέους,
0: ναι,
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Ήταν ότι θέλει ο καθένας να νικήσει η ομάδα του.
0: Βέβαια.
1: Ναι, σου λέει το τρίποντο το θέλω εγώ, όχι το τρίποντο το θέλω εγώ, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Πάντως είναι ωραίο να βλέπεις τις προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Σαν τον Λόταρ Ματέους, που θυμίζω ήταν αρχηγός εθνικής της Δυτικής Γερμανίας, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει. Και νομίζω ήταν και το τελευταίο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν και το τελευταίο, ναι.
1: Γιατί είχε γίνει ήδη η Ένωση το
0: 1990. Το 1990 πρέπει να έχει
1: γίνει. Ήταν η Ενωμένη Γερμανία.
0: Η Ενωμένη Γερμανία,
1: ναι.
0: Εντάξει, ένας παίκτης με πολύ μεγάλο παλμαρέ.
1: Εκτός από το παλμαρέ έχει και τη φυσιογνωμία, δηλαδή να το πούμε αλλιώς, το όνομά του είναι ένα παγκόσμιο μπραντ, είναι παγκόσμιο αναγνωρισμένος και αναγνωρίσιμος ο Λόταρ Ματέους. Δεν υπάρχει χώρα που να πάει και να ασχολείται ο άλλος με το ποδόσφαιρο και να μην τον γνωρίζει και να μην έχει να πει καλά λόγια για αυτόν ή να μην θέλει να του σφίξει το χέρι να βγει μια φωτογραφία μαζί του, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που επίσης θέλω να επισημάνω, Δημήτρη, είναι κάτι χαρακτηριστικό που εγώ το ήξερα βέβαια από πριν, αλλά κάνανε πολύ καλά που το ανακοίνωσαν και σήμερα στην
0: εκδήλωση αυτή της Ιντερβέτεν.
1: Ναι, στην παρουσίαση. Η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στην Ιντερβέτεν και τον Θοδωρή Ζαγοράκη έχει ένα χαρακτηριστικό. Καταρχάς, μάλλον βασικά, το χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης δεν έθεσε κανέναν όρο στην εταιρεία, συμφώνησε αμέσως να αναλάβει πρεσβευτής, αλλά ζήτησε ένα πράγμα. Ζήτησε να γίνουν ανθρωπιστικές και φιλανθρωπικές δράσεις από την πλευρά της εταιρείας.
0: Σε χάσαμε, Παύλο, να γίνουν ανθρωπιστικές δράσεις, έλεγες.
1: Ναι, και φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Ναι.
1: Με πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν σύντομα, μέσα στο Νοέμβριο, από ό,τι μας είπε ο CEO, ο κύριος Μάριος Λευκαρίτης, της Ιντερβέτεν, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτή ήταν η μοναδική προϋπόθεση που έθεσε ο Θόδωρος. Έγινε αμέσως αποδεκτή από τον κύριο Λευκαρίτη η προϋπόθεση αυτή. Το πρόγραμμα, όπως σου είπα, θα εκπονηθεί άμεσα και θα δημοσιοποιηθεί πολύ σύντομα μέσα στον Νοεμβρίου και μάλιστα ο Λευκαρίτης είπε ότι αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί πάντα οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με τον στοιχηματισμό, που είναι το αντικείμενό τους ο στοιχηματισμός, θέλουν και εμείς θέλουμε δύο φορές τώρα που μας το ζήτησε ο Θοδωρής να επιστρέφουμε ένα μεγάλο μέρος των κερδών μας στην ίδια την κοινωνία, έστω με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντως να το επιστρέφουμε. Και μάλιστα και οι δύο τόνισαν ότι ήταν πάρα πολύ σύντομη, δηλαδή ήπιαν ένα καφέ,
0: ναι,
1: και δώσανε τα χέρια. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Ήπιαν ένα καφέ και δηλαδή δεν είχαν κάποια άλλα ζητήματα να συζητήσουν που να τους δημιουργούν προβλήματα ή να τους καθυστερούν κτλ.
0: Εγώ...
1: Οπότε, όπως είπε και ο Θόδωρος, γύρισε και τον κοίταξε και του είπε: είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Δηλαδή είναι μια συμφωνία η οποία θα φέρει και στην κοινωνία πολλά πράγματα. Σε μια κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα είναι αγαπητός ο Θοδωρής, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό επελέγει από την Ιντερβέτεν, αλλά πολύ περισσότερο λόγω της σχέσης του και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με τη Θεσσαλονίκη, είναι από την Καβάλα. Δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα τον λατρεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπες για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Και να πω, Δημήτρη, ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί στην εκπομπή που κάνουμε στο YouTube κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, που λέγεται Ζαγοράκης and Friends στο monobala.gr,
0: ναι,
1: μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και τη χορηγία την έχει η Interbetten. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλο αυτό λειτουργεί σε όρους έτσι πολύ θετικούς και με πολύ καλή αύρα.
0: Πολύ ωραία. Παύλο, μας είπες για αυτή την εκδήλωση της Interbetten με τον ambassador της Interbetten, τον Λόταρ Ματέου, στην πολύ μεγάλη μορφή αυτή.
1: Και
0: τον νέο ambassador στην Ελλάδα.
1: Το Θοδωρή, ναι.
0: Το Θοδωρή Ζαγοράκη. Θα σε παρακαλέσω να πάμε στη διαφήμιση. Θα κλείσεις και θα σε ξαναπάρουμε για να μας δώσεις το στίγμα τώρα εκεί για τα τελευταία νέα.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε σήμερα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ,
13: τι.
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, η εκπομπή Real Sports. Συνέχεια με εθνική ομάδα, σύνδεση και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας. Ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, και στην ιστοσελίδα monobala.gr τον βλέπουμε και τον ακούμε εκεί. Είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Παύλο.
1: Μόλις έφτασε η ομάδα, να σου πω.
0: Ωραία. Μας δίνεις τις εικόνες, φτάνει η ομάδα τώρα. Για ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να κάνεις κάτι και να σε πάρουμε σε λίγο?
1: Όχι, Δημήτρη, απλά κατεβαίνω τις σκάλες για να μπορώ να έχω την εικόνα.
0: Ναι.
1: Για να σου τη μεταδώσω live τώρα.
0: Ένα παιχνίδι καθοριστικό, ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι τέταρτη αγωνιστική απέναντι σε μια ομάδα.
1: Θα κρατήσω αυτή τη λέξη που μου λες.
0: Πάντως, πολύ πιθανόν όλα να κρυθούν και την τελευταία αγωνιστική, ξέρεις.
1: Όχι. Δεν νομίζω, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ολλανδία θα νικήσει απόψε τη Σερβία.
0: Θα κερδίσει απόψε τη Σερβία. Σερβία. Δεν τους έχεις ικανούς.
1: Όχι, δεν τους έχω.
0: Να κόψουν έστω ένα βαθμό.
1: Όχι, δεν τους έχω. Γιατί δεν θα κόψουν ένα, θα κόψουν δύο βαθμούς. Δεν κατάλαβες. Η ισοπαλία είναι κόβεις δύο βαθμούς.
0: Δεν μπορούν να κόψουν τίποτα.
1: Δεν τους πιστεύω ότι η Σερβία μπορεί να πάρει ισοπαλία από την Ολλανδία. Θα μου πει μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι θα χάσει η Σερβία και θα. Είμαστε πια στην ουσία επικεφαλής του προκριματικού ομίλου για τα τελικά του.
0: Για τα τελικά.
1: Ότι αν βγούμε τρίτη στον όμιλο,
0: ναι.
1: Εάν βγούμε τρίτη, νομίζω ότι θα είμαστε μία από τις δύο καλύτερες τρίτες. Αυτό σημαίνει
0: σίγουρα
1: ότι θα παραμείνουμε και για το επόμενο Nations League στην πρώτη ταχύτητα δυναμικότητα, ναι. Όπως είμαστε τώρα. Το οποίο μεταξύ μας, αν μας το προσφέρανε πριν ξεκινήσει ακόμη και το πρώτο παιχνίδι της Σερβίας, θα το αγοράζαμε αμέσως. Καλό είναι να κοιτάμε ψηλότερα, καλό είναι που μεγαλώνει η ομάδα, καλό είναι που στεναχωριόμαστε όταν δεν μπορούμε να νικήσουμε την Ολλανδία και ερχόμαστε ισοπαλία, αλλά το σενάριο της θέσης και παραμένοντες στην πρώτη ταχύτητα του Nations League είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πρώτα Θεός, ξημέρωμα 17 Νοεμβρίου, εάν ισχύσει αυτό, και πιστεύω ότι θα ισχύσει. Και μετά, ό,τι καλύτερα
0: θα γίνει. Μετά τα βλέπουμε ότι είναι. Το θέμα είναι πώς θα καταλήξεις.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, έχει αφήσει τον Ντετέι εκτός των επιλογών του, ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, σωστό.
0: Για αγωνιστικούς λόγους, όχι για κάποιο άλλο θέμα, για θέμα πλάνου.
1: Δεν είναι τραυματισμένος.
0: Ωραία, καλό αυτό έστω.
1: Έτσι, δεν είναι
0: τραυματισμένος. Από αυτό. Ναι. Τώρα, σύνθεση δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε.
1: Δημήτρη μου, όχι, δεν μπορώ.
0: Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό του.
1: Δεν ξέρω. Θεωρώ αυτό που σου είπα από χθες θα συμβεί, δηλαδή ότι δεν θα ξεκινήσει ο Καρέτσας, μέχρι τι μπορώ να πάω.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι η ομάδα θα φρεσκαριστεί γιατί είναι κουρασμένη. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, περιμένω τρεις αλλαγές τουλάχιστον. Οπωσδήποτε. Τρεις, μη σου πω και τέσσερις, αλλά τρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Και πιο πιθανό μια τέταρτη. Μπορούμε και εκείνη την ώρα, μόλις βγούμε σε τέσσερις, να ξαναμιλήσουμε και να το αναλύσουμε.
0: Μία ερώτηση. Ο Κλοπ, ναι. Πάντα και χθες εκθίασε την εθνική ομάδα. Τώρα, ναι. Κάτι το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, ένα δημοσιογράφος, ναι. Εκεί για το 2004. Λέει άλλα, ναι. Πράγματα. Τότε ήταν ο Ότο.
1: Ναι. Καταρχάς, να σου πω κάτι, ναι. Γιατί βλέπω ότι δεν το έχει πιάσει καλά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας.
0: Μπράβο.
1: Ζητώ συγγνώμη από όλους δηλαδή, αλλά είναι η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και ο Κλοκ που φοράει το καπέλο του και κάνει πλάκα με τους δημοσιογράφους,
0: ναι.
1: Θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν το αίμα τους πίσω. Άρα είναι μεγάλη ζημιά με το διπλό που τους κάναμε μέσα στη Γερμανία. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα έρθει να παίξει ήρεμα και χαλαρά και δεν μας νοιάζει κτλ. Θα σκυλιάσουν και θα μας πιέσουν από την αρχή.
0: Που σημαίνει ανεξάρτητα τους παίκτες που έχει αφήσει έξω, θέλει πάση θυσία σήμερα ο Κλοκ να πάρει κάτι, να πάρει το διπλό.
1: 100%. 100%. Γιατί οι Γερμανοί επιτεθήκανε διάφορους σχολιαστές ως Βάινστάιγκερ και τα λοιπά και σου λέει κάθε...
0: Έφαγε λίγο κράξιμο από κάποιους σχολιαστές.
1: Εντάξει, ο Βάινστάιγκερ είναι όνομα.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα ονόματα. Και κράξανε. Δηλαδή η Γερμανία θα παίξει για θάνατο απόψε. Μην ξεγελιέται κάποιος και θεωρήσει δηλαδή ότι θα είναι ένα ματσαντάλ αυτό. Θέλουν 100% το διπλό. Το διπλό, καλά λέω.
0: Το διπλό. Εντάξει, έχουμε φυσικά το δεδομένο ότι αυτός προσπαθεί να στήσει τώρα μια νέα ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες και πήρε και 50 παίχτες. Ξαναλέω όμως ότι πρόκειται για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. της Γερμανίας. Δηλαδή, δεν έχω να πω. Πώς να το πω διαφορετικά. Και μια ομάδα της Γερμανίας που να σου θυμίσω, μάλλον γιατί είναι και πολύ πρόσφατο, το έχουμε, ότι στην πρώτη αγωνιστική, όταν εμείς παίζαμε στο Βελιγράδι, ισοφαρίστηκε από την Ολλανδία στις καθυστερήσεις.
0: Σωστό.
1: Που λέμε ότι η Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου κτλ. Ισοφαρίστηκε από την Ολλανδία στις καθυστερήσεις.
0: Σωστό.
1: Που λέμε ότι η Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου κτλ.
0: Παύλο, κατά τη γνώμη σου, με το έμπειρο μάτι που έχεις για να κλείσουμε, τι πρέπει να προσέξεις απόψε

0: παιχνίδι που δεν θα παίξουν οι δύο ακραίοι που είχαν μέγιστη συνεισφορά αμυντική στη Γερμανία, και ο Τζόλης και ο Καρέτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αν γίνει έκπληξη και παίξει ο Καρέτα, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο να τον βάλει με την εικόνα που έχει.
1: Για μπροστά το θηρίο που λέγεται Παυλίδης.
0: Για τον Παυλίδη δεν σου πω εσύ, Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Εγώ, αν ήμουν προπονητής, δεν θα τον έβαζα. Αλλά δεν μπορώ να πάρω όρκο ότι δεν θα παίξει. Δηλαδή, ο Παυλίδης είναι ο Παυλίδης. Είναι ο αρχηγός της ομάδας και προφανώς θέλει να ηγηθεί και πάλι. Και αυτό που περίπου είμαι βέβαιος ότι δεν θα παίξει είναι ο Καρέτας με την κούρασή του.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αργότερα, αν χρειαστεί, θα σα ξαναέχουμε.
0: Είμαι ανάμεσα σε Γιώργο Νικοκύρη και Γιώργο Λίγκρη, για να ξέρει το
1: σχήμα. Αν ενώσετε τα χρόνια σα, περνάνε τα 200 χρόνια.
0: Τι λες, φίλε μου?
1: Λέω, αν ενώσετε τα χρόνια σας, πάμε γύρω στα 200, κάπου εκεί 150 χρόνια όλοι μαζί, ηλικιακά.
0: Κύριε Λίγκρη, λέει ο Σταυρακάκης ότι εσύ, εγώ και ο Νικοκύρης, λέει, άμα ενώσουμε τις ηλικίες μας, το είπε τώρα στον αέρα του Real FM. Θα είμαστε, λέει, περίπου 200 ετών. Άκου. Είναι μικρότερος ο Νικοκύρης, λέει, εντάξει. Έχω μπλέξει, αδερφέ, αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, Παύλο Παδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
0: Έφυγε ο Τυραχόπλος και είμαι ο χειραιότερος της αποστολής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να πάνε όλα καλά. Αν χρειαστεί κάτι, θα να μιλήσουμε. Πολύ ωραία. Ο Παύλος Παδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού μας του Ελεύθερου Τύπου. Τον βλέπουμε και στην ιστοσελίδα monobala.gr. Μας έδωσε τα πάντα από το γήπεδο της Τούμπας. Εμείς θέλουμε 4 λεπτά το ρολόι να δείξει 8. Συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Σε λίγο κι άλλο ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα από τον Βασίλη Παπαδόπουλο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Εγώ, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και δεν σας τα είπαμε, έχω δύο λεπτά, τρία, δύο, αυστηρώσεις σε πολύ. Λοιπόν, στην Super League 2 με δύο τέρματα στο φινάλε του Φοφάνα, ο Πας Πύργος κέρδισε με τα γκολ από τον παίκτη από την ακτή Ελεφαντοστού, νίκησε στο 90 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Νίκησε τον Πανιόνιο 2-0. Πας Πύργος Πανιόνιος 2-0. Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Κάρτσας 2-0. Για την Super League 2 χθες, για την Super League 2 στο ντέρμπι που γίνεται στη Νέα Ιωνία του Βόλου, που έγινε νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Και στην Κομωτινή, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο η Super League 2 συνεχίζεται με το παιχνίδι Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2. 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Λασίρου. 3 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Στην βαθμολογία έχουμε μπροστά την Μαρκό με αγώνα λιγότερο. Είναι η 5η αγωνιστική αυτή που διανύουμε Super League 2. 12 βαθμούς η Μαρκό. Η ΑΕΛ έχει 11. 10 ο Πανιόνιος που έκανε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Η Καλυθέα 9. 8 η Ελλάς Σύρου. Ο Πανθρακικός ακολουθεί με 8. Στην 7η θέση ο Πανσεραϊκός με 7. Αστέρας Τρίπολης Β' 6. Πας Πύργος Νεοφώτιστος 5. Απόλλων Καλαμαριάς 4. Νίκη Βόλου επίσης 4. Στη 12η θέση ο Νέστος Χρυσούπολης με 4. ΠΑΟΚ Β' 4. Και Ολυμπιακός Β' 4. Αναγέννηση Καρδίτσας δεν πάει καθόλου καλά, 2 βαθμούς, και Ουραγός Ιζάκυνθος με 1 βαθμό στην Super League 2. Πάντα στην παρέα μας η Dervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό.

0: Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,68. Ωμέγα Special φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: σέντερ του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 103-74 τον Ιωφώτιστο Βίκος Ιωαννίνων. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ η απόκτηση του διεθνούς Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Ματεγιούνας που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Το συμβόλαιό του θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weekend στους 97,8.

0: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη εκπομπής, Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Λικούρης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Και σε λίγο ο Βασίλης Παπαδόπουλος και άλλα νέα για την εθνική ομάδα. Θυμίζω ότι είναι εκτός αποστολής ο Ανδρέας Τετέη, τον έχει αφήσει εκτός ο Γιοβάνοβιτς για λόγους τακτικής, όχι για κάποιο θέμα τραυματισμού. Η αποστολή της εθνικής είναι Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Τσιμίκας, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Πέλκας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Ζαφυρής, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κοστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας και Κιζερίδης είναι η αποστολή της ελληνικής ομάδος. 10 παρακαλώ το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που λέει για τις αποφάσεις, πώς θα πάρει τις αποφάσεις για το τι σύνθεση θα κατεβάσει στο απόψινό παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια της προετοιμασίας. Πλέον είναι τέταρτο παιχνίδι, αποκατάσταση, λίγη προπόνηση και περισσότερο σκεφτικό και συγκέντρωση όσον αφορά το τελευταίο παιχνίδι που έχουμε σε αυτό το παράθυρο. Και όσον αφορά τις αποφάσεις, είναι κάτι που λογικά μαζί με τους παίκτες μου συζητάμε, σκεφτόμαστε και βάσει και τις εικόνας που έχουν ήδη μετά την τελευταία προπόνηση που είναι σημερινή, θα παίρνουμε και τις αποφάσεις.
0: Σύνδεση τώρα με τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM.
0: Εσύ έζησες από κοντά το κλίμα της εθνικής ομάδος και στο Μπέογκραντ και στο Βελιγράδι και μετά στο Αουσμπουργκ, όπου έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη η εθνική ομάδα απέναντι στους Γερμανούς. Απόψε προηγήθηκε και το παιχνίδι με την Ολλανδία το 2-2. Απόψε, πιστεύεις ότι είναι ένα άλλο παιχνίδι το απόψινό με τη Γερμανία?
2: Σαφώς, Δημήτρη, πιστεύω ότι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που είδαμε μία εβδομάδα νωρίτερα και το θρίαμβο της εθνικής ομάδας, τον πρώτο θρίαμβο μετά την πρώτη νίκη μετά από 11 αγώνες κόντρα στους Γερμανούς. Προφανώς είναι και μία εντελώς διαφορετική Γερμανία αυτή που θα παρακολουθήσουμε σε σχεδόν μία ώρα και 40 λεπτά από τώρα. Η εθνική ομάδα σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική καλείται να κάνει μία ακόμη υπέρβαση. Ποιος θα το περίμενε ότι μετά από τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις και μάλιστα τις δύο πρώτες εκτός έδρας θα φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. Θα έχει κάνει δηλαδή δύο τεράστια διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία και θα έχει πάρει και τον βαθμό της ισοπαλίας από την Ολλανδία σε ένα μάτς που, αν μου επιτρέπεις, θα σου πω το εξής, αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι οι Έλληνες διεθνείς ήταν σκυθροποί, ήταν ενευριασμένοι για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους 2-0. Δηλαδή αυτό δείχνει πολλά για την νοοτροπία αυτής της ομάδας.
0: Σωστά. Και από το γεγονός ότι ο Τσόλης τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει.
2: Ναι, ναι. Πόσο πάθος, πόση πίστη και αγάπη έχουν όλα αυτά τα παιδιά στο εθνόσημο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν κατάφεραν να κάνουν το 3-3 κόντρα σε υπερδυνάμεις όπως η Ολλανδία και η Γερμανία και βεβαίως σε μια τεράστια σχολή. Την παλιά Γιουκοσλαβική, αυτό που λέγαμε πριν από πολλές δεκαετίες, που αντιπροσωπεύεται από ένα κομμάτι από τη Σερβία. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο αυτό, είμαστε στην πρώτη κατηγορία, έχουμε κάνει δύο ισοπαλίες, μία νίκη και θέλουμε σήμερα να επαναλάβουμε και αυτό το θρίαμβο ή δυνατό κόντρα στην Γερμανία, δείχνει ότι όντως η ομάδα αυτή έχει ξεφύγει, έχει ανέβει. Έχει ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών, βρίσκεται ένα επίπεδο πιο ψηλά από ό,τι θυμόμαστε όλοι το ελληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, θέλει μία ακόμη νίκη σήμερα. Να θυμίσουμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League, υπάρχουν απόψε δύο αναμετρήσεις. Ελλάδα-Γερμανία, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, Ολλανδία-Σερβία επίσης 10 παρατέταρτο. Στη βαθμολογία είμαστε πρώτοι με 7 βαθμούς και 5-3 γκολ. Η Ολλανδία είναι δεύτερη, έχει 5 βαθμούς, 2 λιγότερους από την εθνική μας ομάδα με 4 με 5-4 τα τέρματα της υπέρ. Τρίτη είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς, που να θυμίσουμε ότι σε αυτά τα 3 παιχνίδια έχει κάνει μόλις μία νίκη αυτή της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Σερβία. Τα τέρματά της είναι 3-2 και βεβαίως τελευταία κομπάρσος αυτή τη στιγμή στον όμιλό μας οι Σέρβοι χωρίς να έχουν πάρει βαθμό, 3 ήττες, 2 τέρματα υπέρ, 6 κατά.
0: Αρνητική εμφάνιση από τους Σέρβους, τους περίμενα καλύτερους ο Βασίλης, τους είδες και από κοντά, με τους παίκτες που έχουν τους περίμενα πολύ καλύτερους. Όχι να χτυπήσουν κάτι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Είχαν από ό,τι μάθαμε και από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει τότε και με συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας στη Σερβία, υπήρχαν διάφορα εσωτερικά προβλήματα. Ήταν ο Παούνοβιτς ο προπονητής, ο οποίος είχε περάσει ως υπηρεσιακός,
0: ναι.
2: Είχε δεχτεί 2 βαριές ήττες σε φιλικά, ήθελε να παραιτηθεί, υπήρχαν θέματα στα αποδυτήρια κλπ. Όλα αυτά συντείνουν λοιπόν, όλα αυτά εξηγούν το γιατί αυτή η ομάδα, η τεράστια αυτή σχολή, έχει στη συγκεκριμένη προκριματική διαδικασία μόλις 2 γκολ υπέρ, έχει φάει 6 και δεν έχει κάνει σε φταίει, είναι στους 0 βαθμούς.
0: Βάλε μια λοτελία λίγο.
2: Ενδεικτικό,
0: ναι, τέλειωσε με την Σερβία.
2: Ενδεικτικό απλά τη σημασία του παιχνιδιού, αυτό που πήγα να πω είναι ότι η διαιτητής είναι μια τεράστια σφυρίχτρα.
0: Ο
2: Κλεμάν Τουρκουέν. Δείγμα του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, σε αυτή την αναμέτρηση της Τούμπας που θα ακολουθήσει σε 1:30 περίπου.
0: Σίγουρα τώρα έχουν στείλει τον Τουρπέν εκεί. Ένας διαιτητής ελίτ κατηγορίας UEFA, με πολλές περγαμηνές και διαιτητής που δεν χαρίζεται, να το πω εγώ.
2: Βεβαίως. Και που για μένα είναι εγγύηση ότι θα μοιράσει το καρπούζι στη μέση.
0: Στη μέση.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουμε αυτή την προσδοκία βάσει του ονόματός του, βάσει του όσα έχει κάνει στη θητεία του μέχρι τώρα. Τώρα οτιδήποτε άλλο για μένα θα αποτελέσει έκπληξη.
0: Βάλε μια ανατελεία. Ναι, Βασίλη, βάλε μια ανατελεία. Να ακούσουμε τι είπε στον Αλφα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το απόψινο παιχνίδι από τις δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα.
1: Όχι, δεν είχαμε και πολύ χρόνο για να το σκεφτόμαστε, για να είμαι ειλικρινής. Τον τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι. Ξέραμε ότι έχουμε σε 3 μέρες ένα παιχνίδι πάλι της ίδιας δυναμικότητας με Γερμανία, που θα είναι λίγο διαφορετική Γερμανία από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι που παίζαμε στο Augsburg. Όλα τα πλάνα μας, όλη τη σκέψη μας από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι με την Ολλανδία αφορούσε το παιχνίδι με την Γερμανία.
0: Μάλιστα. Έλα, Βασίλης, ακούμε. Τι ήθελες να πεις, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα να. Αν μπορούμε να μπούμε λίγο στους αριθμούς. Δηλαδή,
0: ναι.
2: τι διαχειριζόμαστε απόψε από την εθνική μας ομάδα. Εκεί που δεν το περιμέναμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε στη διάδα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η υπέρβαση. Αυτό είναι το ανώτερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει η εθνική ομάδα. Να πάει, λοιπόν, και να μπει στους προημιτελικούς του Μαρτίου. Να μπει στην οκτάδα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Αν κερδίσουμε σήμερα, πάμε στους 10 βαθμούς. Κλειδώνουμε με νίκη τη δεύτερη θέση. Και περνάμε έτσι στην προημιτελική φάση του Μαρτίου, τον play-off του Nations League. Αν χάσουμε πάλι, τίποτα δεν χάνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν 2 ακόμη παιχνίδια. 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, Ολλανδία-Ελλάδα, και 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό, Ελλάδα-Σερβία. Κάνοντας 2 νίκες λοιπόν με αυτές τις 2 ομάδες, πάμε στους 13 βαθμούς και πάλι είμαστε σίγουρα στο 1-2. Είτε δηλαδή στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση. Και υπάρχει και μία πιθανότητα ακόμα, για να μην μπλέξουμε άλλο με αριθμούς και μπερδέψουμε και τους ακροατές που μας ακούνε. Με μία ισοπαλία σήμερα, ένα ακόμη χ στα άλλα 2 παιχνίδια. Είτε είναι αυτό με τη Σερβία, είτε είναι με την Ολλανδία. Και μία νίκη στο άλλο. Πάλι με 5 βαθμούς, δηλαδή με 7 που έχουμε τώρα, συν 5 δηλαδή, 2 ισοπαλίες και μία νίκη, έστω και αν δεν κερδίσουμε λοιπόν σήμερα, πάμε και πάλι στους 12 βαθμούς και είμαστε και πάλι σίγουρα είτε πρώτοι είτε δεύτεροι στον όμιλο. Να μην μπλέξουμε άλλο με...
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, πάμε στην κλήρωση του Euro Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος.
2: Στο πότ αλφα, ακριβώς.
0: Και με την τρίτη θέση.
2: Θεωρείται δεδομένη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε τα κέρδη είναι πολλά από αυτή την παρουσία στο Nation League.
2: Από κάτι που πηγαίναμε, λέγαμε αρχικά, πάμε να δούμε τα μεγαθύρια, πάμε να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω ότι υπήρχε, δεν ήταν το κλίμα μπορεί στα αποδυτήρια να ήταν καλό, απλά ήταν η συγκυρία τέτοια, είχε προϋπάρξει ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ, είχαν προϋπάρξει κάποιες μέτριες εμφανίσεις στα φιλικά. Παρόλα αυτά, κατάφερε η εθνική στάφ και όρθια και πλέον πέτυχε αυτό που φαντάζομαι πριν ξεκινήσει η διαδικασία η προκριματική του Nations League την προηγούμενη Πέμπτη, κανένας δεν περίμενε. Δηλαδή να είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορυφή, να έχουμε από κάτω Ολλανδία, Γερμανία, να έχουμε παιχνίδι με τους Γερμανούς για να τους τελειώσουμε μέσα στην Τούμπα, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο μέσα σε μία εβδομάδα να κερδίσεις δύο φορές τη Γερμανία. Εδώ δεν την είχαμε κερδίσει στα
0: 10 παιχνίδια.
2: 30 που ιδρύθηκε η ΕΠΟ στα 100 χρόνια. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ και κερδίσαμε τώρα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά από εκεί και πέρα μπάλα είναι, δεν ξέρει.
0: Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνική. Ναι, να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνική, να ακούσουμε τον Γιοβάνοβιτς τι λέει για το παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία. Δηλώσεις που έχει κάνει στο κανάλι Nova Sports και επιστρέφουμε στον Βασίλη Παπαδόπουλο που λέει ότι οι Γερμανοί θα κατέβουν με διαφορετική ομάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα είναι διαφορετική ομάδα, διαφορετική ενδεκάδα. Δεν είναι μια διαφορετική ομάδα που στο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν εξαιρετική. Και δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολλές επιλογές παικτών που παίζουν στο υψηλό επίπεδο και όλοι τους είναι, τα έλεγα, και σε μια φάση να δείξουν στο καινούριο ομοσπονδιακό προπονητή ότι αξίζουν τη θέση στην ενδεκάδα. Είναι και πιο φρέσκοι από όλες τις ομάδες, γιατί ουσιαστικά η μία ομάδα που έπαιζε μαζί μας έκανε μόνο δύο παιχνίδια, αυτή η ομάδα έκανε μόνο ένα, αλλά σίγουρα όσον αφορά το θέμα της, το physical, σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ξεκούραστη και από εμάς και από την Ολλανδία αλλά και από την Σερβία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα Βασίλη Παπαδόπουλος, ακούμε.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό, αν θες.
0: Ναι, ο Τετέ είναι εκτός αποστολής, τον έχει βγάλει εκτός.
2: Ο Τετέ είναι εκτός.
0: Ο Παύλος λέει ότι...
2: Ο Τζόλης.
0: Ναι.
2: Ναι, και θυμίζω ότι υπάρχει και ο Βαγιανίδης που έμεινε εκτός και έχει πάρει ο Τσάπρας στη θέση του. Να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Για κάνω. Ο Παύλος ο Παπαδημητρίου, πριν από λίγο που τον είχαμε, μας λέει ότι η Καρέτσας δεν τον ξεκινάει. Δεν θα τον ξεκινήσει.
2: Δεν θα τον ξεκινήσει.
0: Για πάμε τα δικά σου, το δική σου αίσθηση.
2: Ζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Τάλιακας δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσος, Κουρμπέλης και Ζαφύρης τα δύο αμυντικά χαφ, Μασούρας και Ιωαννίδης οι δύο μεσοεπιθετικοί πίσω από τον Παυλίδη και μένει μία θέση. Ο Παύλος είπε ότι κατά τη γνώμη του ο Καρέτσας θα είναι εκτός.
0: Ναι.
2: Να δούμε λοιπόν αυτή η θέση, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. 4-2-3-1 λοιπόν για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και αν θες να πούμε κάποια πράγματα και για τους Γερμανούς.
0: Ναι.
2: Αυτή την καινούργια ομάδα.
0: Έχει εκτός τον Σόλτεμπεργκ, τον Κίμιχ και τον Γκάμπρι, τους έχει εκτός.
2: Ναι.
0: Τώρα τι θα βγάλει από τη φαρέτρα του, έχει παίκτες για να βγάλει, δεν έχει θέματα.
2: Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι δεν χαμπαριάζει, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, δεν είναι δόκιμα, αλλά απηχεί την πραγματικότητα από ονόματα. Δηλαδή άφησε εκτός τον Κίμιχ, εδώ. Ο Σόλτεμπεργκ, εντάξει, ήταν τραυματίας, το γνωρίσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τον Γκάμπρι για τον άφησε.
2: Γιατί συμμετείχε και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια.
0: Και σου λέει άστονε.
2: Και έκρινε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι σήμερα και τον άφησε εκτός. Είναι εντελώς άλλη ομάδα από το μάτς.
0: Γράφει να σε βοηθήσω, γράφει η Bild ότι ο Φλόριαν Βίρτς και ο...
2: Οι φίλοι μας.
0: Ναι,
2: η φίλη μας η Bild.
0: Ναι, ναι. Θεωρητική. Και ο Λέναρ Κάρλ θα είναι στις επιλογές ο Βίρτς και ο Κάρλ, γράφει.
2: Θα κάνω την πρόβλεψη. Ούρμπικ κάτω από τα δοκάρια. Τρόι, Ράουμ, Τίο και Άντων, η τετράδα στην άμυνα. Παύλοβιτς, ένα από τα μεγάλα ονόματα της Μπάγκερν, και Μπίσοφ οι δύο αμυντικοί χαβ, Καρλ, Βίρτ και Σέρχαντ πίσω από τον Βολτεμάντε, τον επιθετικό της Γιουβέντους. 4-2-3-1 και από τον, προπονητή της Γερμανίας, τον Γιούργεν Κλοπ, τον τεράστιο αυτό προπονητή, ο οποίος ήρθε να συμμαζεύσει τα ζυμάζευτα. Άκουσε και αυτός πολλά πράγματα. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Ματέους, πέρα από οτιδήποτε άλλο για το λόγο που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, που είπε ότι δεν έχουμε την οτροπία του νικητή. Και όταν το λέει αυτό μια φυσιογνωμία,
0: όπως όλα τα Ματέους,
2: νομίζω ότι κάθε άλλο σχόλιο περιτεύει.
0: Εντάξει, πάντως οι Γερμανοί πήραν 44 παίκτες, κάνουν τις δοκιμές τους, ελπίζουν στον Κλοπ να τους βγάλει από την αφάνεια, γιατί έγραφε η Bild αυτά που έγραφε εναντίον της Ελλάδος, αλλά για το γεγονός ότι πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ακούμπησε.
2: Και αποκλείστηκε από την Παραγουάη.
0: Εντάξει, ναι, κατάλαβες πως το λέω. Και επίσης όλοι εσείς που πάτε που είστε πιο μάχημοι πλέον από μένα και πάτε στα γήπεδα και βλέπετε τους ξένους δημοσιογράφους, οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τους ξένους. Απλώς αυτοί δουλεύουν σε μέσα που είναι, διαβάζονται από εκατομμύρια ή τα βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές, όπως το ERDE και το ZDF στη Γερμανία ή το Sky Sports στο γερμανικό δίκτυο. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από αυτούς τους κυρίους. Και τι, και κάποιοι βγάζουν και χολή.
2: Όχι, δεν έχουμε να ζηλέψουμε.
0: Τους είδες εσύ στο Augsburg.
2: Το μόνο που έχουμε να ζηλέψουμε είναι ότι χρειάζεται μια διαρκής πρόοδος. Δηλαδή χρειάζεται αυτό το στίγμα που δείξαμε σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια να έχει συνέχεια για αυτή την εθνική ομάδα. Είναι τεράστια ευκαιρία.
0: Σωστό.
2: Αυτό που έχει παρουσιαστεί μπροστά μας, τη φουρνιά αυτή εγώ τη βάζω καλύτερη και από αυτή του 70, τότε που είχε παικταράδες, που είχε το Δελικάρι, που είχε τον Κούδα, που είχε το Δωμάζο, που είχε τον Παπαϊωάννου. Και δεν είχε πάει.
0: Και δεν πήγανε. Αυτοί οι παιχταράδες, Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι, ήταν άτυχοι γιατί δεν πήγαν σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Δεν πήγαν στο
0: δηλαδή, τώρα, ο Κούδας, ο Δωμάζος, ο Δελικάρης, αυτή η μεγάλη παικτούρα που την είδαμε, ευτυχώς εγώ πρόλαβα και την είδα. Και δεν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σε ένα πολύ μεγάλη διοργάνωση.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτή η φουρνιά. Δεν μπορώ τώρα, δεν τη ζήσαμε εκείνη τη γενιά, δεν τους ξέρουμε. Ό,τι βλέπουμε είναι από τα στιγμιότυπα. Δείχνει.
0: Εσύ δεν τους έχεις ζήσει. Εμείς τον έχουμε δει. Εμείς τον έχουμε δει τον Κούδα. Να σου πω, τον Κούδα και τον Δωμάζο τον έχουμε δει. Εντάξει. Εσύ που είσαι νεότερος τον έχεις
2: δει. Εντάξει. Ναι. Θέλω να πω, δεν είχε την απήχηση που έχουν οι τωρινοί διεθνείς που πλέον είναι. Μπορείς να τους δεις ανά πάσα στιγμή τι κάνουν στις ομάδες τους. Και λοιπά. Τότε ήταν πράγματα δύσκολα, ας πούμε, λόγω της εποχής και των συγκυριών που υπήρχαν πριν από 50 χρόνια.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Φόρμουλα 1, το Grand Prix του Μπαχρέιν έγινε στη Μαλαισία.
2: Έγινε στη Μαλαισία.
0: Λόγω του θέματος με τις πολεμικές σειράξεις και το Ιράν και όλα αυτά. Mm-hmm. Και εκεί έκανε η πρώτη του νίκη ο Verstappen.
2: Στην πίστα σε Πανκ, λοιπόν, έγινε ένας χαοτικός, σήμερα επεισοδιακός αγώνας, όπως μεταδόθηκε και από την τηλεόραση του Αντένα. Ένας αγώνας ο οποίος άργησε να ξεκινήσει 1 ώρα και 40 λεπτά. Υπήρχε τροπική καταιγίδα στην πίστα της Μαλαισίας. Αργότερα υπήρξε και ένα πρόβλημα με τον οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω στην αμμοπαγίδα. Ναι. Δημιουργηθήκαν διάφορα προβλήματα. Ήταν να ξεκινήσει ο αγώνας στις 10 ώρα Ελλάδας και ξεκίνησε 12:20. Ήταν ένας αγώνας βγαλμένος μέσα από θρίλερ. Τεράστια νίκη για τον Max Verstappen, πρώτη φετινή για τον Τετράκης παγκόσμιο πρωταθλητή του 21, 22, 23 και 24. Δεν είχε κάνει επιτυχία φέτος, δεν είχε βρεθεί στην πρώτη θέση του βάθρου, το έκανε σήμερα. Δεύτερος το παιδί θαύμα, ο 19χρονος Ιταλός, ο Κίμιαν Τονέλι, ο οποίος πάει σφαίρα για να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο. Τρίτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος και αυτός έκανε ένα τεράστιο αγώνα, ξεκινώντας ουσιαστικά από την τελευταία θέση, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Σαρ Λεκλέρ τέταρτος, Χάτζαρντ, Πιάστρι, Λόσον, Αλόνσο, Νόρις και Λίντλαντ συμπλήρωσαν τη δεκάδα. θυμίζω λίγο την, τη βαθμολογία των οδηγών για να καταλάβουμε.
0: Πριν πει τη βαθμολογία των οδηγών, είναι εκτός ενδεκάδας, δεν το ξεκινάει ο Καρέτσας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Στο απόψινό παιχνίδι, 10 παρατέταρτο με την Γερμανία. Μας το έλεγε από χθες, δικαιώνεται εδώ ο Παύλος Παδημητρίου, ότι ο Καρέτσας δεν ξεκινάει. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, ότι δεν είναι στην ενδεκάδα της Εθνικής. Πας μας τώρα κατάταξη.
2: Λοιπόν, Αντωνέλη 320 βαθμοί. Οδηγός της Mercedes, έτσι. Παραλαμβάνω, παιδί θαύμα. Αυτά που έχει πετύχει αυτό το παιδί στα 19 του χρόνια σίγουρα περνούν στις χρυσές σελίδες της Φόρμουλα 1. Ράσελ, ο άλλος οδηγός της Mercedes, 236 βαθμούς, άρα είναι στο σύν 84 από το δεύτερο Ράσελ, ο Αντωνέλη, και στο σύν 106 από τον τρίτο Χάμιλτον, ο οποίος έχει 214 βαθμούς. Στους κατασκευαστές, άρα μιλάμε για ένα τεράστιο προβάδισμα 84 βαθμών με τον Αντωνέλη μπροστά, και ενώ υπολείπονται 7 αγώνες, αν πάνε όλα νορμάλ και γίνουν και οι δύο τελευταίοι. Θα αναφερθούμε σε αυτό. Και στους κατασκευαστές είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Mercedes 556 βαθμούς, παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεύτερη Ferrari 405 βαθμούς, τρίτη McLaren 316. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν ακόμη 7 αγώνες στο καλεντάρι.
0: Ναι.
2: Σιγκαπούρη την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου. Ηνωμένες Πολιτείες, 25 Οκτωβρίου. Μεξικό, 1 Νοεμβρίου. Βραζιλία, 8 Νοεμβρίου. Las Vegas, 22 Νοεμβρίου. Και δύο αγώνες τελευταίοι, στο Κατάρ 29 Εντεκάτου και στο Αμπουντάμπι 6 Δωδεκάτου. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το αν θα γίνουν αυτά τα δύο τελευταία Grand Prix λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και της αστάθειας γεωπολιτικής που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Πάντως συγγνώμη, ο Ντονέλη δείχνει ότι, να πω εγώ, το έχει καθαρίσει, το έχει εγκαλιάσει. Πώς το βλέπεις εσύ?
2: Με σύν 84 βαθμούς και 7 αγώνες να υπολείπονται, το θεωρώ δύσκολο. Δεν είμαι ειδήμων, έτσι,
0: ναι,
2: δεν το γνωρίζω. Ακούγοντας τους συναδέλφους, τον Τάκη Πουρναράκη, τον παρουσιαστή μας που έκανε και σήμερα και τη μετάδοση, θεωρεί ότι είναι δύσκολο πλέον με τέτοια διαφορά να ανατραπεί. Θα πρέπει δηλαδή να κάνει ένα θαύμα ο Ράσελ, ο οποίος σήμερα εγκατέλειψε, να πούμε, και δεν, ενώ ήταν μέσα στην τετράδα και πάλευε για τη θέση στο βάθρο, εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα. Θεωρώ πολύ δύσκολο, θεωρείται γενικά από όλους οι οποίοι παρακολουθούν, θα πρέπει να γίνει θαύμα για να καταφέρει είτε ο Ράσελ είτε ο Χάμιλτον να αντιστρέψουν τα δεδομένα και να περάσουν αυτοί στην κορυφή.
0: Μάλιστα. Βασίλη Παπαδόπουλος, ευχαριστώ. Καλώς βράδυ. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπες και για εθνική ομάδα και στο φινάλε για την Φόρμουλα 1 που κέρδισε το Grand Prix του Μπαχρέιν ο Μάρκ Φερστάπεν. Για πρώτη φορά ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull πήρε νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τον
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είναι καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε με εθνική ομάδα Αγγλίας που βρήκε μπόσικη την Κροατία και της έριξε 7 γκολ.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό. τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Πάντα συντονισμένη εδώ στον Real FM, η εκπομπή Real Sports και σύνδεση με γήπεδο Τούμπας. Καταρχήν δικαιώνει το Παύλο Παπαδημητρίου, ο διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος του Αθλητικού Τμήματος και στην ιστοσελίδα monobala.gr τον βλέπουμε και τον ακούμε, γιατί είναι εκτός ο Καρέτσας, όπως σας είπα. Ξεκινάμε με αυτό. Παύλο, έχεις ενδεκάδα?
1: Ναι, έχουμε. Συγγνώμη.
0: Ναι. Όπα, σε χάνουμε λίγο. Να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί εκεί η Τούμπα δεν είναι και από τα καλύτερα γήπεδα που πιάνουν τα κινητά.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα.
0: Ναι, τώρα πάμε.
1: Ωραία. Είχαμε πει 3 ή 4 αλλαγές, είναι 4 οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι είναι ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Ο Στάλι...
0: Παύλο, δυστυχώς σε χάνουμε. Λίγο να σταθεροποιηθείς και περιμένουμε να μας τη δώσεις τη σύνθεση της εθνικής ομάδος.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Ναι, εγώ είμαι σταθερός, δεν έχει WiFi εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να σε πιάσουμε, Παύλο, καλά. Να περιμένουμε λίγο να. Γιατί το πρόβλημα δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στο γήπεδο, ότι έχει κάτι τείχους θεόρατους και τα έπεσε η γραμμή. Θα ξαναπάμε. Είναι δεδομένο ότι είναι έξω ο Καρέτσας στη σύνθεση αυτή της ελληνικής ομάδας, που έχει μέσα, ξεκινάει και τον Ιωαννίδη και ξεκινάει και τον Κιζερίδη και τον Μασούρα, σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε παίξει στη Γερμανία αρχικά.

0: Λοιπόν, η σύνθεση είναι Τσολάκης Σάλιακας, Κουλιαράκης Μαυροπάνος Τσιμίκας Ιωαννίδης, Ζαφύρης Κιζερίδης, Μασούρας Παυλίδης. Σε σχέση με το παιχνίδι στο Άουσμπουργκ, χρησιμοποιεί από την αρχή Σάλιακα, Κουλιαράκη, Ιωαννίδη, Κιζερίδη, Μασούρα. Και τώρα τον έχω, πάμε στον Παύλο Παδημητρίου. Έλα Παύλο, σ' ακούμε.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, είπαμε Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, Σάλιακα δεξιά, Τσιμίκα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας...
0: Στο κέντρο της άμυνας, μας έλεγε ο Παύλος Παδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν τον ακούμε πάλι. Έλα Παύλο. Ναι, ναι, στο κέντρο της άμυνας.
1: Λέγε μου τα ονόματα, μάλλον θα σου λέω τα ονόματα, αλλά λέγε μου ότι μ' ακούς, είναι ο Κουλιαράκης, αντί του Ρέτσου.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα είναι ο Μαυροπάνος.
0: Μαυροπάνος, ωραία. Ο Τσιμίκας, λογικά. Δεν μπορούμε, κάποιο θέμα έχει εκεί το γήπεδο. Παύλο, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ξαναλέγω τη σύνθεση. Τζολάκη, Σάλιακα, Κουλιαράκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα, Ιωαννίδη, Ζαφύρη, Κιζερίδη, Μασούρα, Παυλίδη. Είναι η σύνθεση τη εθνική ομάδο. Έχει βάλει Σάλιακα, Κουλιαράκη, Ιωαννίδη, Κιζερίδη, Μασούρα. Εκτό ο Καρέτσα είναι εκτό. Όπως από νωρίτερα, από χθες μας το έχει πει ο Παύλος Παπαδημητρίου, δεν χρησιμοποιεί τον Καρέτσα. Να διευκρινίσω, το πρόβλημα είναι γιατί ο Παύλος Παπαδημητρίου βρίσκεται ακόμα κάτω εκεί στις εισόδους του γηπέδου της Τούμπας των δημοσιογραφικών, που εκεί δυστυχώς δεν πιάνουν τα κινητά καθόλου καθόλου καλά. Και δεν έχει και WiFi, οπότε γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, πάντα στην παρέα μας θυμίζω, είναι η Ιντερβέτεν. Η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Ετοιμάσου για την ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπαίνεις σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία αυτή δεν σταματά εδώ. Επιπλέον, 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μεγάλη προσφορά από την Εθνική Τράπεζα μέσω των πιστωτικών καρτών Mastercard. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε λίγο την ελληνική πραγματικότητα. Θα απαντήσω σε λίγο στα μηνύματα που έχετε στείλει και πάμε στον πολύ καλό δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, για να μας πει για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, αφού πρώτα εγώ, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πω σύνθεση Γερμανίας, ο Γιούργκεν Κλοπ κατεβάζει τον τερματοφύλακα τον Ούρμπικ, Τρόι, Άντων, Ντιό, Ράουμ, Μπίσοφ, Παύλοβιτς, Καρλ, Βίρτς, Σέρχαρτ και Μπούρκαρτ είναι η 11 του κυρίου Κλοπ. Συγγνώμη. Λοιπόν, χθες η Αγγλία σαν σύμφωνας πέρασε από την Ριέκα, 7-0 κέρδισε. Τι σου είπε, τι είμαι βέβαιος ότι με τον Τούνχελ κάτι θα είπατε, κάτι μηνύματα θα ανταλλάξατε. Για αποκάλυψε μας εδώ έναν έτσι με τίτλο, χωρίς να προτρέχω σε αυτά που γράφεις στην Σαν, αλλά κάτι έχει. Είμαι το περιβάλλον του, εσύ είσαι άνθρωπος που έχεις επικοινωνία με τον... με το περιβάλλον Τούχελ. Για πες.
1: Εντάξει, τώρα η Αγγλία, ένα πράγμα που είπε που μου έκανε και δεν μου έκανε εντύπωση είναι ότι μιλήσανε για πόσο τους πλήγωσε το τελευταίο Μουντιάλ με τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά από το 1966 μέχρι και σήμερα ή από το 1990, τότε που γεννήθηκα, μέχρι σήμερα. Ο Τόμας Τούχελ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας και πιο συγκεκριμένα από τις εναλλαγές θέσεων, την αρμονική πάσα, την ευελιξία των παιχτών τους. Συγκεκριμένα στάθηκε στον Άλεξ Σκοτ, το μεγάλο αστέρα της Μπόρνμουθ που ξεκίνησε για πρώτη φορά στην καριέρα του για την Αγγλία στο κέντρο, ένας παίκτης τον οποίο ήθελε πάρα πολύ Manchester United το περασμένο καλοκαίρι. Και καλά έκανε η Bournemouth να μην τον πουλήσει. Και τελικά η United πήρε τον Κάρλος Μπαλεμπά από την Brighton που είχε πολύ χειρότερη σεζόν από τον Alex Scott, ο οποίος έλαμψε λαμπρά. Και θα ακούσουμε πάρα πολλά για τον Alex Scott, πάρα πολύ σύντομα. Είναι ένας τρομερός παίχτης και ένα πολύ καλό παιδί. Και δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την Αγγλία λόγω του πόσο πληγώθηκε στο Μουντιάλ. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά την Αγγλία. Ότι πόσο τους πλήγωσε το Μουντιάλ, πόσο τους πλήγωσε το Euro. Κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ομάδα και την Ομοσπονδία. Κάτι παθαίνουν ψυχολογικά όταν φτάνουν κοντά να κερδίσουν κάτι μεγάλο. Το έχουμε δει στο Μουντιάλ του 26, αυτό που μας πέρασε. Το είδαμε στο Euro του 2020. Το είδαμε και στο Μουντιάλ του 22. Στο Euro του 24. Κάτι παθαίνει η Αγγλία κάθε φορά, πάντοτε πιστεύει ότι κάτι θα πάει στραβά και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εκεί, ότι η πεποίθησή τους ότι όλα θα πάνε στραβά είναι αυτό που οδηγεί στο τέλος όλα να πάνε στραβά.
0: Εντάξει, ότι ζουν με το παρελθόν, αυτό είναι πολύ ενοχλητικό, ξέρεις.
1: Και εγώ το θεωρώ.
0: Εντάξει, δηλαδή, ναι, προχωράμε.
1: Το έχω συζητήσει με Άγγλους πάρα πολλές φορές, αλλά είναι κομμάτι της κουλτούρα, ας το πούμε. Δηλαδή τώρα βγήκανε τόσες πολλές χώρες να πούνε πόσο τους ενοχλεί το It's coming home, γιατί είναι αλαζονικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλαζονικό, είναι ηρωνικό. Το έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν είναι αλαζονικό, είναι ηρωνικό. Το It's coming home είναι αυτοσαρκασμός. Σου λένε οι Άγγλοι, χάχα, θα το κερδίσουμε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν θα το κερδίσουμε, γιατί πάλι κάτι θα πάει στραβά όπως πάντα. Και αυτό, γι' αυτό το τραγουδάνε. Κάτι είναι στην κουλτούρα, κάτι δεν πάει καλά. Και το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα, ότι α, πάλι καλά που ρίξαμε φτάρα σε μια Κροατία που ήρθε το τέλος εποχής της, προφανέστατα, γιατί πληγωθήκαμε στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Αλλά βλέπω εγώ και τα βρετανικά δίκτυα και το BBC και το Sky Sports και το ITV έχουν το κόλλημά τους με αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, πώς να σου το πω, είναι κακό να ζεις με την ιστορία συνέχεια, με το παρελθόν.
1: Τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία πολύ πιστεύει σε, ας πούμε, ανώτερες δυνάμεις. Ας πούμε το 18 όταν ξεκίνησε το It's coming home και ενοχλούσε τον κόσμο, ήταν επειδή βλέπανε πράγματα τα οποία ήταν αντίστοιχα με το 66, ότι η Μπέρνλι πέρασε Ευρώπη, η City πήρε πρωτάθλημα, άρα it's coming home. Τι να σας πω, είναι κάτι έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα στην κουλτούρα. Πάντοτε πιστεύουν ότι οι παίκτες θα βρουν έναν τρόπο να τα θαλασσώσουν. Οι παίκτες κάπως κολλείονται. Εντάξει, τέλεια είναι στο Nations League να τα πηγαίνεις καλά. Η Αγγλία έχει πολλούς λόγους να τα πάει καλά, γιατί θέλει να αποφύγει την τροπή του να περάσει αυτόματα στο Euro που θα γίνει, ας πούμε, στη χώρα τους. Οι χώρες, οι οικοδεσπότες, να υπενθυμίσουμε, είναι η Αγγλία, η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει αποκλειστεί ως οικοδεσπότης, να υπενθυμίσουμε τους υπέροχους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις θα παίξουν προκριματικά, σε αντίθεση με τόσες χώρες που δεν χρειάζεται να παίξουν προκριματικά. Και η FIFA έχει αφήσει δύο θέσεις που οδηγούν αυτόματα στο επόμενο Euro. Η Αγγλία δεν θέλει να πάρει αυτόματη θέση και δεν θα χρειαστεί, είμαι σίγουρος. Αλλά η Αγγλία θέλει τώρα να κάνει πάρα πολύ μεγάλη... θέλει να κερδίσει τη θέση της στο Euro. Σε αυτά είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά μετά, όταν φτάνουμε προημιτελικά, ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης, κάτι παθαίνει αυτή η ομάδα. Και είναι ψυχολογικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως ότι έριξε το 7 ήταν για πιο πολύ για τόνωση εν ώψη συνέχειας. Γιατί και αυτός και ο Τούχελ κάνει δοκιμές να δει που βρίσκεται και λοιπά. Δεν είναι... Μην τον κατηγορούμε και λέμε. Γιατί εντάξει, βγάζουν και λίγο τα προβλήματά τους οι Άγγλοι δημοσιογράφοι πάνω στον συμπαθέστατο κατάλληλα. Τούχελ προσπαθεί να φτιάξει ένα νέο μοντέλο, να κάνει κάτι καλό.
1: Εντάξει, εδώ θέλω και τη δική σου άποψη. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις συμπεράσματα για μια νικήτρια ομάδα όταν κερδίζει 7-0
0: με
1: μηχανές.
0: Φυσικά.
1: Είναι δύσκολο να βγάλεις συμπεράσματα για μια τέτοια ομάδα. Ούτε καν πανηγυρίζανε τα γκολ. Βάζανε γκολ και δεν πανηγυρίζανε. Σαν να παίζουν με το Σαν Μαρίνο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κερδίσανε,
0: ναι,
1: 10-0, που είναι η μεγαλύτερη τους νίκη αυτό τον αιώνα. Η μεγαλύτερη τους νίκη σε όλη την ιστορία της Αγγλίας είναι το 13-0 απέναντι στην Ιρλανδία το 1881, νομίζω, που παίξανε στην Ιρλανδία. Και μετά τους ρίξανε πάλι 13 γκολ και η Ιρλανδία έβαλε ένα πάλι τον ίδιο αιώνα, που ήταν ο 19ος, αν δεν απατώμε. Γιατί με τα μαθηματικά δεν το έχω. Αλλά εντάξει, δεν είναι η μεγαλύτερη του νίκη και δεν είναι καν η μεγαλύτερη του νίκη αυτόν τον αιώνα.
0: Εντάξει, έχουν αυτή την ψύχωση που πρέπει να τη βγάλουν. Αν θέλουν να κάνουν κάτι.
1: Και μακάρι να δούμε κάτι και με την Ισπανία.
0: Πες μου τώρα από το θέμα της City. Ανακοινώθηκε ότι είναι ένοχη η City από την Premier League. Δεν ανακοίνωσε την ποινή όμως. Ακόμα περιμένουμε την ποινή.
1: Λοιπόν, αυτό είναι επειδή η City έκανε την έφεση, όπως, ναι, σας είπα, αποκλειστικά στον Real.
0: Ναι, στο Real, ναι. Έχει
1: την τελευταία στιγμή. Και τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, η έφεση πρέπει να εκδικαστεί στις επόμενες 12 εβδομάδες. Η έφεση αναμένεται να μην διαρκέσει πάνω από 5 μέρες. Λοιπόν, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που θα πάρει 12 εβδομάδες, άρα μιλάμε Δεκέμβρη με Γενάρη, δεν θα βγει τιμωρία. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν βγει η τιμωρία, η City μπορεί να βρει και άλλες εφές και μπορεί να το πάει και μέχρι το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, τον δικό μας Άριο Πάγο, σαν να λέμε.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό μπορεί να πάρει μέχρι και 2 χρόνια. Αλλά αν η έφεση αποτύχει και βγει η τιμωρία, η City θα εκτίσει αυτή την τιμωρία ενώ παλεύει με το ανώτατο δικαστήριο. Άρα δηλαδή μπορούμε να δούμε City που να έχει πέσει στη Championship, μη σας πω στο National League, που είναι η 5η κατηγορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας, με συγχωρείτε, και η City να παίζει στην 5η κατηγορία, ενώ εκδικάζεται ακόμα η υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο. Οπότε μέχρι Δεκέμβρη-Γενάρη δεν θα υπάρξουν κάτι καινούργιο. Για κάποιο λόγο η όλη υπόθεση είναι πάρα πολύ απόρριτη που δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Αλλά παιδιά, 12 εβδομάδες από προχθές. Αν δεν απατώμε, 12 εβδομάδες πρέπει να προσέχουμε ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα.
0: Ρωτάνε πολλοί. Να δοθούν πίσω οι τίτλοι στις ομάδες που ήταν δεύτερες, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Υπάρχει περίπτωση. Φυσικά υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Η United μπορεί να κερδίσει άλλους 2 τίτλους.
0: Ναι.
1: Και η Liverpool μπορεί να κερδίσει άλλον έναν. Ο Steven Gerrard, το είπα στην εκπομπή σας, μπορεί επιτέλους να πάρει τον τίτλο ως νικητή Premier League στο σαλόνι του. Ναι, φυσικά. Όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να είναι πρόστιμο, μπορεί να είναι αφαίρεση τίτλων.
0: Αφαίρεση βαθμών να είναι, που σημαίνει ότι δεν θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει η Ευρώπη.
1: Μπορεί να είναι αποβολή από την Premier League.
0: Να.
1: Παιδιά, μπορεί να είναι πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή που κοιτάζουμε. Η Μεγάλη Βρετανία είναι έξαλλη με την City αυτή τη στιγμή. Η Manchester City δεν είναι σε καμία περίπτωση δημοφιλής ομάδα εκτός του μπλε κομματιού του Manchester αυτή τη στιγμή.
0: Να.
1: Δεν είναι σαν και εμάς. Είναι μια διαφορετική χώρα αυτή και ζητάνε το μαχαίρι να πάει στο κόκαλο. Και μάλιστα η αίσθηση στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι η City δεν θα δικαιωθεί όσον αφορά την έφεσή της. Τώρα για το ανώτατο δικαστήριο θα είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να την κοιτάξουμε όταν πάει στο ανώτατο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα τα νέα τα τελευταία είναι ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απειλεί την Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι θα αφαιρέσει τις επενδύσεις της πάνω στην τεχνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του τι γίνεται με την Manchester City. Ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, δήλωσε ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το τι συμβαίνει με τη Manchester City. Η City, όπως όλοι ξέρουμε, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τον Σέικ Μανσούρ, τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά στο Μάντσεστερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, να υπενθυμίσουμε. Δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Οπότε παίζει και πολιτική πίεση.
0: Παίζει πολύ πίεση, αλλά άκουσα την Υπουργό Αθλητισμού, η οποία κράτησε έτσι μια όχι ουδέτερη στάση. Δεν ξεκαθάρισε τι θα γίνει. Το άφησε ότι περιμένουμε τα όργανα της Premier League να αποφασίσουν. Στο BBC την άκουσα.
1: Και πολύ καλά έκανε, γιατί το όλο θέμα τώρα θα πάει στο εφετείο και εγώ πιστεύω ότι θα πάει και στο ανώτατο δικαστήριο αν δεν δικαιωθεί η Manchester City. Προφανώς και θα το κάνει αυτό ο πολιτικός. Δεν μπορεί να βγει και να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη της ίδιας της χώρας. Και τώρα, όπως είπαμε, υπάρχει και η πίεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών απέναντι σε μια χώρα που έφυγε από την Ευρώπη, έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό.
1: Και χρειάζεται όσες πολλές επενδύσεις μπορεί. Και αυτό ίσως είναι καλό να το ακούμε και εμείς που συζητήσαμε από τα καφενεία. Λέμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Σωστό, ναι. Αυτό που λες. Τώρα ρωτάει εδώ ο Κώστας, ο ιδιοκτήτης της City, ο Άραβας, τι θα κάνει, θα αποχωρήσει.
1: Αυτά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το εφετείο και
0: τι θα γίνει
1: με το ανώτατο δικαστήριο. Και σας ενημερώνω ότι με τελειώνει η μπαταρία.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε από το εφετείο, το ανώτατο δικαστήριο. Πρώτα το εφετείο, 12 εβδομάδες, μάγκες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον καλό δημοσιογράφο, καλό συνάδελφο της Βρετανικής Sun. Μας είπε και για τη 7 γκολ της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία και για την ιστορία της City. Οπότε περιμένουμε την απόφαση του εφετείου για την ενοχή της ομάδας για οικονομικές παραβάσεις στα πρωταθλήματα της Premier League. Τώρα, πριν πάμε στις 9, Να θυμίσουμε ότι το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη είχαμε την εκδήλωση της Ιντερ Βέτεν, όπου ήταν ο αμπάσαντορ της Ιντερ Βέτεν, ο Λόταρ Ματέους, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας που σήκωσε το Euro 2004 και χάρισε στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της. Ήταν αυτοί οι δύο εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου των δύο χωρών, συναντήθηκαν στο Μακεδονία Παλάς σε εκδήλωση της Ιντερ Βέτεν. Μια πολύ ωραία στιγμές. Ακούσαμε νωρίτερα τον Παύλο Παδημητρίου που μας μίλησε για αυτή την εκδήλωση. Εγώ θα προσθέσω ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης είπε: «Για μένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Είμαστε εδώ σε μια πολύ

0: πόρτα να την πάρουν μέσα τους και να κάνουν καλά παιχνίδια. Θα γίνει πολύ καλό
1: παιχνίδι.
2: Παράλληλα, έγινε γνωστό στη συγκεκριμένη εκδήλωση ότι ο Θοδωρής Αγοράκης θα αναλάβει ρόλο ambassador της Intervetten, έχοντας ενεργή συμμετοχή και σε φιλανθρωπικές δράσεις της εταιρείας, όπως μας ανέφερε και νωρίτερα ο Παύλος Παπαδημητρίου. Τώρα, να ακούσουμε τι είπε ο Θοδωρής Αγοράκης που μίλησε για την εθνική ομάδα σε αυτή την εκδήλωση.
3: Αφήσαμε και το 14 όλα τα παιδιά και η Παρή που υπήρχε λίγο. Μπορεί να είναι και τυχαίο αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά πέρα από αυτό, για τη συγκεκριμένη ομάδα, αυτό που έχω να πω είναι αυτό που βλέπουμε όλοι. Γιατί το φίλαθλο δεν μπορεί να τον ξεγελάσει, είναι ότι βλέπουν τα μάτια του, καταλαβαίνει και γνωρίζει από ποδόσφαιρο πολύ καλά. Οπότε αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την εθνική μας ομάδα. Αρχίζει μας καλομαθαίνει, καλό είναι αυτό. Γιατί έχει λείψει και βλέπετε ότι η Ελλάδα την αγαπάει την εθνική, οι Έλληνες μάλλον αγαπάνε την εθνική και μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια μια συμμετοχή σε μια τελική φάση. Αυτό και μόνο είναι επιτυχία το να βρεθεί η εθνική σε μια τελική φάση. Νομίζω ότι με αυτό που βλέπουμε όλοι, γιατί και εγώ φίλαθλος εθνικής είμαι, με αυτό που βλέπουμε όλοι, με αυτό που μας έχουν δείξει τα παιδιά, ο προπονητής, όλος ο οργανισμός της Ομοσπονδίας, μόνο αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε. Είμαστε υπεραισιόδοξοι ότι ίσως ήρθε η στιγμή, άσχετα τώρα με αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο επίσημα, φιλικά ή οτιδήποτε άλλο, βέβαια ο στόχος προσωπικά για μένα. Για όλους μας και νομίζω και για την ομάδα ήταν να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση. Αυτό νομίζω έχει εξασφαλιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κλήρωση θα είμαστε στους ισχυρούς, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι ένα θετικό που κρατάμε από την εθνική που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, σήμερα που το έχουμε μέσα από την καρδιά μου, εάν πάρουμε αποτέλεσμα, θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα στη διάδα. Οπότε αυτό από μόνο του δημιουργεί σε όλους και σε όλη την ομάδα απαιτήσεις προς τον κόσμο ότι τελικά αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που περάσαμε τα τελευταία 10-12 χρόνια.
2: Θυμίζουμε και πάλι την εθνική μας ομάδα πώς θα παραταχθεί σε περίπου 50 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας. 4-4-2 έχει αφήσει εκτός Καρέτσα Ρέτσο. Ο Κιζερίδης είναι βασικός για πρώτη φορά με την Γαλανόλευκη. Ο Κουλιεράκης επανέρχεται μετά από καιρό στο αρχικό σχήμα της εθνικής μας ομάδας. Ο Τσολάκης κάτω από τα δοκάρια. Μαυροπάνος Κουλιεράκης στα στόπερ. Σάλιακας Τσιμίκας στα μπακ. Κουρμπέλης Ζαφίρης στα χαφ. Κιζερίδης Μασούρας στα φτερά. Ενώ στην επίθεση είναι ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη. Θυμίζω ότι για λόγους τακτικής έχει μείνει εκτός αποστολής ο Ανδρέας Τετέι.

0: Ο Γιούργιο Κλοπ δίνει φανέλα βασικού στην κορυφή της επίδοσης στο Μπούρκαρτ. Ρόλο περιφερειακού ο Βίρτς. Είπα και νωρίτερα ότι για τον Βίρτς το έγραφαν και τα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν, τερματοφύλακας ο Ούρμπιχ, Τρόι Άντων Τιό Ράουμ, Μπίσκοφ Παύλοβιτς Καρν, Βίρτσις Σέρχαρτ και Μπούρκαρτ, η 11 του κυρίου Κλοπ στο απόψινό παιχνίδι. Κέρδισε η Μάλτα, Γιώργο Τσιβελκίδη. Κέρδισε η Μάλτα 1-0 την Ανδόρα για την τέταρτη κατηγορία του
1: Nation. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69.

0: ωραία. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι soft, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Η Τούμπα θα γεμίσει, θα έχει 30.000 θεατές, εκ των οποίων θα είναι 1.500 Γερμανοί που θα βρεθούν στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης για να ενισχύσουν και αυτή την ομάδα τους. Συντονισμένοι πάντα στον Real FM, η Intervention Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας.

Ξαναλέω τη σύνθεση της Εθνικής πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας. Τζολάκη, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλη, Ζαφύρης, Κιζερίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

0: Ο Γιάννης Γκούμας, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της εθνικής μας ομάδας. Καλησπέρα σας, κύριε Γκούμα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ο Μιχάλης Φουστέρης είναι στην παρέα μας για να συζητήσουμε για το παιχνίδι αυτό που αρχίζει σε 45 λεπτά. Τι περιμένετε να δείτε σήμερα?
1: Εντάξει, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Γερμανοί, μετά την ήττα που είχαν στην έδρα τους από εμάς, θα είναι πιο ψηλιασμένοι. Σίγουρα θα είναι και άλλη ομάδα, διότι ο Κλοπ έχει καλέσει άλλους 22 παίχτες. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού, διότι οι δικοί μας παίχτες είναι καταπονημένοι. Είναι τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι σε πολύ λίγες μέρες. Ουσιαστικά ο κορμός της δικιάς μας ομάδας είναι ο ίδιος. Οι Γερμανοί έχουν ένα πλεονέκτημα ότι θα είναι πιο ξεκούραστοι, αλλά νομίζω ότι με την έδρα την καυτή στην Τούμπα και με το πάθος και την ψυχή που διαθέτει η εθνική μας ομάδα, αυτήν το ταλέντο, νομίζω ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις δυσκολίες και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα κλειδώσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις.
2: Κύριε Γκούμα, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα.
2: Ένας πρώην συμπαίκτης σας στην επική διαδρομή του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, έλεγε σήμερα στην Real News ότι είναι πολύ πιθανό οι Γερμανοί να αναζητήσουν ποδοσφαιρική εκδίκηση για την ήττα τους την περασμένη Κυριακή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψή του.
1: Ναι, θεωρώ ότι ταπεινώθηκαν οι Γερμανοί. Δεν περιμένανε ότι μέσα στην έδρα τους μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα θα μπορούσε να τους κερδίσει. Ότι ήταν και το πρώτο παιχνίδι το επίσημο του Κλοπ. Αυτό τους πλήγωσε. Θεωρώ ότι θα έρθουν για να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι αν χάσουν το μεταξύ μας παιχνίδι δυσκολεύει και για αυτούς να βγουν στις δύο πρώτες θέσεις και να περάσουν στα νοκάουτ παιχνίδια. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι η Γερμανία, μια από τις μεγαλύτερες χώρες στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Νομίζω ότι πρέπει και σήμερα να τα κάνουμε όλα τέλεια αν θέλουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Γερμανία, όπως σας είπα, θα είναι πιο ψηλιασμένη, θα είναι και πιο τελείως άγνωστη η ΕΤΕΚΑ σε σχέση με το παιχνίδι αυτό που παίξαμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και πνευματικά αλλά και σωματικά όσο μπορούμε, δηλαδή, διότι σας εξήγησα, είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, 4 παιχνίδια ανά 3 μέρες που γινότανε. Κάποιοι παίχτες όπως π.χ. ο Τσιμίκας που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του, ο Μαυροπάνος συνεχόμενο παιχνίδι τέταρτο, ο Παυλίδης, είναι και άλλα παιδιά που παίζουν συνεχόμενα και δεν ξέρω πόσο θα τους επηρεάσει η κούραση αυτή.
0: Περιμένατε εσείς όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία του Nations League, με δεδομένο ότι είναι σύντομη, ότι η Εθνική θα πάει μέχρι τώρα τόσο καλά?
1: Κοίταξε, όλοι λέγαμε όταν ξεκινούσε αυτή η διαδικασία να πάρουμε την τρίτη θέση και να διατηρηθούμε στο πρώτο γκρουπ εκεί που είμαστε. Ξεκινώντας με το εκτός έδρας διπλό στη Σερβία και μετά το συνεχόμενο στη Γερμανία, ανοίγει η όρεξη. Δεν το περίμενα, όχι όπως και οι περισσότεροι. Αλλά η απόδοση της εθνικής ομάδας είναι και ότι πήρε 2 νίκες εκτός έδρας με διαφορετικό τρόπο, δείχνει ότι εκτός από το ταλέντο μπορούμε να διαχειριστούμε και καταστάσεις που είμαστε υποπίεση. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, το ταλέντο υπάρχει, ότι έχουν αποκτήσει πλέον και εμπειρία και μπορούν να διαχειριστούν ανάλογες καταστάσεις για να έχουμε επιτυχία που λείπει τα τελευταία χρόνια, γιατί αδικούν τον εαυτό τους αυτά τα παιδιά. Το ταλέντο είναι αστήρευτο που έχουν, αλλά πρέπει κάποια στιγμή το ταλέντο αυτό να αξιοποιηθεί και να παίρνουμε και προκρίσεις, γιατί αυτό είναι που μένει στο τέλος.
2: Κύριε Γκούμα, σήμερα μετράμε 2 δεδομένες απουσίες, αυτές του Τζόλι και του Βαγιανίδη, και πριν από λίγο μάθαμε ότι για λόγους τακτικής έμεινε εκτός και ο Ανδρέας Τετέι. Βεβαίως αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει σε σύνολο και όχι σε πρόσωπα, αλλά κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτές οι απουσίες είναι κομβικές απέναντι σε ένα τόσο απαιτητικό μάτς όπως
1: για
2: είναι?
1: Για μένα πιο κομβική η απώλεια είναι του Τσόλι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Τσόλις είναι ένας παίχτης κλειδί σε αυτή την εθνική ομάδα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για μένα είναι από τους καλύτερους παίκτες στο ρόστερ αυτής της εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι πονάει αυτή η απώλεια. Αλλά είμαστε ο coach αλλά και η ομάδα πρέπει να είναι συνυφασμένη, να είναι ήδη έτοιμη, ότι υπάρχουν και απώλειες και το αστάθμητος παράγοντας στο ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι τα παιδιά που θα παίξουν και θα αντικαταστήσουν αυτούς τους τραυματίες, νομίζω ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες του παιχνιδιού.
0: Το Nation League είναι μια καλή διοργάνωση για να δούμε πού βρισκόμαστε, ότι βλέπουμε κάποιες ομάδες στα μάτια τέτοιου βεληνικούς. Όμως δεν πρέπει λίγο, επειδή εδώ είμαστε και του Πανηγυριού και όλοι ξαφνικά ασχολούνται με την μπάλα, ενώ δεν ξέρουν από μπάλα, αλλά επειδή είναι του Πανηγυριού, πρέπει πάντα να κρατάμε λίγο χαμηλούς τόνους και να βλέπουμε και το μέγεθος των ομάδων που παίζουμε πλέον, γιατί έχουμε αλλάξει level.
1: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λέτε. Παίζουμε με Γερμανία, παίζουμε με Ολλανδία. Αυτές οι χώρες είναι πολύ ψηλά στο ranking, είναι από τις παγκόσμιες, στο ποδοσφαιρικό χάρτη, από τις μέσα στη δεκάδα. Εντάξει, νομίζω ότι τις κοιτάμε αυτές τις ομάδες στα μάτια και παίρνουμε και αποτελέσματα. Θεωρώ ότι μόνο πρόοδο έχουμε κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά σας είπα, για μένα το πιο σημαντικό είναι να παίρνουμε και προκρίσεις. Το National League είναι ωραίο και στο προηγούμενο National League είχαμε επιτυχίες και στο τέλος, όταν ήρθε η στιγμή για τα προκριματικά, δεν τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι όμως ήρθε η στιγμή να συνδυάσουμε και την ποιότητα και, και τα αποτελέσματα.
0: Πριν ρωτήσω, Μιχάλης, για τους Σέρβους, τους περίμενες έτσι τόσο, δηλαδή δεν έδειξαν πολλά πράγματα στα παιχνίδια που έχουν παίξει, ενώ το υλικό τους έχουν κάποιους παίκτες πολύ καλούς, όπως παράδειγμα ο Γιώβιτς που παίζει στην ΑΕΚ και όχι μόνο, επανήλθε ο Τάντιτς. Τους περίμενε έτσι?
1: Οι Σέρβοι έχουν ταλέντο, αλλά νομίζω είναι πολύ light, δεν είναι τόσο σκληροί. Ναι, θεωρούσα ότι οι Σέρβοι, παρότι έχουν αστήρευτο ταλέντο και αυτοί, δεν έχουν ομαδικότητα, στηρίζονται περισσότερο στην ατομική προσπάθεια και στην ομαδικότητα λίγο στερούν. Ναι, δεν τους είχα για να πάνε ψηλά. Και όπως αποδείχθηκε, ειδικά το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε μέσα στη Σερβία, η διαφορά μεταξύ μας ήταν τεράστια. Ήταν καθολική υπεροχή και φάνηκε η διαφορά, άσχετα που βάλουμε τον γκολ στο τέλος. Η εμφάνιση που είχε η εθνική μας ομάδα στη Σερβία ήταν για να κερδίζει πιο άνετα και με πιο μεγαλύτερο εύρος σκορ.
2: Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο παιχνίδι που ξεκινάει σε μισή ώρα στην Τούμπα. Έχουμε τους Γερμανούς απέναντί μας, τους είδαμε στο Augsburg. Απόψε θεωρείτε ότι η προσέγγισή μας θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνο το παιχνίδι? Θέλω να πω, η ομάδα μας σε αυτό το μάτς μπήκε χαρετά, κατάφερε και περιόρισε τους Γερμανούς και όταν χρειάστηκε χτύπησε και με τον γκολ που βρήκε πήρε τη νίκη. Απόψε θεωρείτε ότι, και με δεδομένο ότι είπατε ότι θα είναι ψηλιασμένοι απέναντί μας, πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς ή να διατηρήσουμε αυτή την φιλοσοφία του να παίξουμε το παιχνίδι μας και όπου βγει?
1: Κοίταξε, το ότι παίζεις αντίπαλος με μια ομάδα όπως είναι η Γερμανία, σίγουρα δεν μπορεί να έχεις υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας. Δεν μπορείς να πιέζεις και να τους έχεις το μισό γήπεδο 90 λεπτά. Θεωρώ ότι κάπου ενδιάμεσα θα είναι αυτό, δηλαδή και να μεινόμαστε σε χαμηλά μέτρα, αλλά θα βρούμε και όταν έχουμε κατοχή της μπάλας, να βρούμε τις ευκαιρίες και τα κενά που θα αφήσουν οι Γερμανοί, να εκμεταλλευτούμε τις καταστάσεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γκολ που θα τους κάνει να πάρουν περισσότερα ρίσκα και να είναι πιο ευάλωτοι στην άμυνα. Θεωρώ όμως ότι με την καυτή έδρα που θα δημιουργήσουν οι φίλαθλοι μας, θα δώσουν μεγάλη όθηση και στα παιδιά και να βγάλουν εντάσεις και ρυθμό και μεγαλύτερο ρυθμό. Νομίζω κάπου ενδιάμεσα, ούτε να πάρουμε μεγάλα ρίσκα, ούτε να είμαστε και τελείως αμυντικογενείς.
0: Ένας ποδοσφαιριστής όταν αντιμετωπίζει τέτοιες ομάδες, το έχετε βιώσει εσείς καλύτερα από τον καθέναν, πριν το παιχνίδι τι νιώθει, πώς, δηλαδή, τι πνευματικό έχει για να μπορέσει να μπει μέσα στο παιχνίδι και να παίξει με παίκτες παγκόσμιας κλάσης, που είναι σε ομάδες του Big Four της Ευρώπης.
1: Ναι, επειδή και εγώ στο παρελθόν έχω παίξει με αντιπάλους υψηλού επίπεδου, θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν να νιώθεις ότι παίζεις σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι υπερβάλλεις αυτό, προσπαθείς να ανταγωνιστείς αυτούς τους παίκτες και αυτές τις ομάδες και να αποδείξεις ότι μπορείς και εσύ να είσαι σε τέτοιο επίπεδο. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές αρέσκονται στο να παίζουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί μόνο κέρδος είναι το να παίζεις απέναντι σε υψηλού επίπεδου παίκτες. Και νομίζω ότι αν δεν υπάρχει φόβος και υπάρχει πίστη στο πλάνο της ομάδας και πίστη στον εαυτό του παίχτη, νομίζω ότι θεωρώ ότι μόνο κέρδος έχει όλη αυτή η διαδικασία παίζοντας με καλύτερες ομάδες.
2: Θα πρέπει, λέτε, το προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία να μας γίνει μάθημα. Υπό ποια έννοια? Ότι είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο φανταστικό, όπως το χαρακτήρισε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο η Ολλανδία κυριάρχησε, μας ισοφάρισε από 2-0 και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει και το παιχνίδι. Ο προπονητής μάλιστα στην συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν θα ήθελα οι παίκτες να επαναλάβουν αυτή την εμφάνιση. Θεωρείτε λοιπόν ότι μας έγινε το μάθημα που έπρεπε την κατάλληλη στιγμή?
1: Πρέπει να μας έχει γίνει το μάθημα, διότι όντως όταν είσαι μπροστά στο ημίχρονο 2-0 και δεν μπορείς να διαχειριστείς κατάλληλα το σκορ αυτό, παίζοντας βέβαια και με μια ομάδα την Ολλανδία που είναι πάρα πολύ καλή, αλλά πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα, δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη και θέλει καλύτερη διαχείριση, καλύτερο πλάνο σε περίπτωση που πιέζει ο αντίπαλος και είναι η ασφυκτική πίεση που δέχεσαι. Νομίζω ότι πρέπει, ο προπονητής τους έχει μιλήσει και τους έχει αναλύσει τι δεν κάνανε καλά και θεωρώ ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι ανάλογο.
2: Κύριε Γκούμα, μια τελευταία ερώτηση. Έχετε διαδραματίσει προπονητής σε εθνικό επίπεδο στην ομάδα των νέων, συνεπώς ξέρετε τι σημαίνει να φορά ένας παίκτης το εθνόσημο. Θα ήθελα, αν ήσασταν προπονητής απόψε, πριν από το μάτς με τη Γερμανία, τι θα λέγατε στα παιδιά πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
1: Τι θα έλεγα? Θα έλεγα ότι καταρχήν ήρθε τόσος κόσμος για να μας συμπαρασταθεί. Εσείς φέρατε αυτό τον κόσμο στο γήπεδο με τις εμφανίσεις, με τα αποτελέσματα. Αποδείξτε για μια άλλη φορά και μην απογοητεύσετε τον κόσμο που σας πιστεύει. Μπείτε μέσα, δώστε ό,τι καλύτερο μπορείτε, υπερβάλλετε αυτό και κοιτάξτε στα μάτια τους Γερμανούς και μην έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αυτό θα τους έλεγα, είναι το πλάνο και την τακτική που θα είχα σχεδιάσει κατά τη διάρκεια των 3 ημερών που υπήρχε πριν το παιχνίδι.
0: Πλέον, με το δεδομένο ότι τα παιχνίδια είναι τώρα αυτά του Nation League σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ούτε 15 μέρες, ένας προπονητής είναι εκλέκτορας, δηλαδή να στήσει μια ομάδα. Γιατί προπόνηση δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Το ίδιο ισχύει για τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες και για τους νέους και τους ελπίδες και όλα αυτά. Και τις γυναίκες. Ουσιαστικά κάνεις διαχείριση μιας ομάδας των παικτών που έχεις.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Είσαι εκλέκτορας όταν είσαι προπονητής στις εθνικές ομάδες. Το έχω βιώσει κι εγώ όταν ήμουν προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 21 των εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι το δύσκολο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις επειδή δεν υπάρχει πολύς χρόνος μέσα σε μία-δύο προπονήσεις, να περάσεις τη φιλοσοφία που θέλεις και το πλάνο που θέλεις και να μπορέσουν οι παίκτες να το αφομοιώσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για μένα είναι το σημαντικό είναι ο προπονητής να μπορέσει να τους εμπνεύσει για να μπορέσουν να βγάλουν ψυχή, πάθος και να βγάλουν ό,τι έχουν παίζοντας για το εθνόσημο, παίζοντας για τη χώρα τους, γιατί δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους, εκπροσωπούν μια χώρα και έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που φοράνε τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
2: Για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Γκούμα, θεωρείτε ότι ο κόσμος πλέον σε αυτά τα μάτς έχει αγκαλιάσει την εθνική, το βλέπουμε περίτρανα, το είδαμε σε sold out την Τούμπα, θα το δούμε φαντάζομαι και στο Βόλο την τελευταία αγωνιστική με τη Σερβία. Θεωρείτε ότι πλέον αυτή η εθνική αγκαλιάζεται από νέες γενιές, δηλαδή έχει ένα νέο κοινό το οποίο είναι κοντά της, τα νέα παιδιά που αφήνουν το οπαδικό κατά μέρος και αγκαλιάζουν την αγαπημένη όλων των Ελλήνων?
1: Ναι, γιατί άμα δείτε τα παιδιά που αποτελούνται από την εθνική ομάδα είναι νεαρά σε ηλικία. Και δείτε ο Καρέτσας, ο Τσόλης, αυτά τα παιδιά είναι σε μικρή ηλικιακή, είναι μικρά σε ηλικία και τα παιδιά αυτά, ο φίλος, ο κόσμος και ειδικά τα νέα παιδιά ταυτίζονται αυτά τα παιδιά. Στην ότι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού όπως είναι η Dortmund, η Arsenal, σε μεγάλα κλαμπ και αυτά τα παιδιά γίνονται ιδάλματα για την νεολαία και σίγουρα ότι οι εμφανίσεις που κάνει η εθνική ομάδα που παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα που τα παίρνει τα αξίζει, δεν τα κλέβει. Νομίζω ότι όλο αυτό, όλα αυτά που σας είπα έχουν κάνει να είναι αγαπητή τόσο πολύ η εθνική μας ομάδα. Αλλά θέλω να σταθώ πάλι σε αυτό που σας είπα. Ωραία το National Link, ωραία σε εμφανίσεις. Και τις προηγούμενες φορές στο National Link είχαμε επιτυχίες. Πήγαμε μέσα στο Wembley στην Αγγλία και κερδίσαμε. Θέλω να έχουμε συνέπεια και στις προκρίσεις. Έτσι χτίζονται οι μεγάλες ομάδες. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάρουμε μια πρόκριση αρχή γενομένης για το ευρωπαϊκό. Γιατί τα παιδιά αυτά το αξίζουν, το έχουν δείξει. Και πρέπει εκεί που καίει η μπάλα να σταθούν στο ύψος και να είναι πιο κοινικοί.
0: Μάλιστα. Coach, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Χρήσιμα όλα αυτά. Και εγώ να ευχηθώ με τη νίκη της εθνικής μας ομάδα και να πάρουμε και να έχουμε επιτυχίες και να πάμε σε μια τελική φάση που το έχουμε όλοι ανάγκη.
0: Που είναι το βασικότερο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γκούμα, το βετεράνο ποδοσφαιριστή της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, πρωταθλητή Ευρώπης το 2004. Μας είπε εδώ τις απόψεις του, τα σχόλιά του ενώπιση του απόψινού αγώνα 14 η Ελλάδα με την Γερμανία. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γκούμα. Ευχαριστώ και τον Μιχάλη Φουστέρη. Θα τον έχουμε και αργότερα που ήταν μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε από τον Αλφα τι είπε πριν το παιχνίδι, τώρα πριν από λίγο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Πριν από μία εβδομάδα πετύχαμε μια ιστορική νίκη. Νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Πόσο εύκολο να την ξανακερδίσουμε μέσα σε 7 ημέρες.
4: Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν εύκολο και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο και αυτή την εβδομάδα. Όμως νομίζω σαν ομάδα σε όλα αυτά τα παιχνίδια είχαμε μία πολύ καλή απόδοση. Κέρδισαμε πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και στο σημερινό παιχνίδι.
3: Στο πίσω μέρος του μυαλού σας υπάρχει και η ισοπαλία, γιατί για μας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα.
4: Αν το βλέπουμε μαθηματικά, μπορεί να είναι θετικό αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, μια ομάδα ή εγώ σαν προπονητής ή εθνική ομάδα παίζοντας στην έδρα της με οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε μέσα είτε έξω. Ιδιαίτερα με αντιπάλους που είναι εξαιρετικές ομάδες. Δεν μπορεί να πάει στα παιχνίδια με αυτή τη λογική. Γιατί δεν τα προσφέρει τίποτα. Και αυτή η λογική δεν προσφέρει τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι συναισθημάτων. Ένα παιχνίδι που ξέρουμε πολύ καλά ότι για να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είμαστε σε μια εξαιρετική βραδιά. Και πάλι μπορεί να μην εξαρτώνται όλα από μας. Και αυτό που εύχομαι σαν προπονητής είναι οι ποδοσφαιριστές μου να είναι στο τέλειο επίπεδο παιχνιδιού σε σχέση με τον αντίπαλο.
3: Με αρκετές αλλαγές η εντεκάδα, ποιο ήταν το σκεπτικό σας για το σημερινό παιχνίδι?
4: Ήταν ότι έπρεπε να το κάνουμε, είτε την προηγούμενη αγωνιστική είτε αυτή. Πλέον η επιβάρηση είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιχνίδια μας έτσι όπως εξελιζόταν είχαν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Οπα. Αυτό ήταν λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γιοβάνοβιτς. Είπε για τις αλλαγές που έκανε λόγω της επιβάρησης που υπήρξε. Θυμίζω εγώ πάλι 4-4-2, Τζολάκης, Άλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιαράκης, Τσιμίκας, Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Κιζερίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης. Είναι η σύνθεση της εθνικής μας ομάδος. Εκτός ο τραυματίας Τζόλης. Στον πάγκο ο Καρέτσας είναι και ξεκινάει Κιζερίδης για πρώτη φορά και Μασούρας και επιστρέφει και ο Κουλιαράκης στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πρέπει να σας πω ότι πριν το παιχνίδι είχαμε τους προέδρους των δύο ομοσποδιών, της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση και της Γερμανικής Ομοσπονδίας, που τίμησαν τους 6 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ καταθέτοντας στεφάνι μπροστά στη θύρα 4 είναι 22 χρόνια, 27 χρόνια μετά τα Τέμπη, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο, και 8 μήνες μετά το δυστύχημα που έγινε στους δρόμους της Ρουμανίας, 13 φίλοι του ΠΑΟΚ συνολικά έχασαν το δρόμο τη ζωή τους για να δουν το δικέφαλο. Δεν ξεχνιούνται. Τόσο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσο και η Γερμανική κατέθεσαν στεφάνι στα δύο μνημεία που βρίσκονται μπροστά στη θύρα 4, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με ένα ζεστό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρίσκονται αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας.

0: Επειδή διακόψαμε έτσι άκομψα τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς για την δεκάδα και τις αλλαγές που έχει κάνει, για να ακούσουμε πάλι τι είπε στον Αλφα.
1: Με αρκετές αλλαγές η δεκάδα. Ποιο ήταν το σκεπτικό σας για το σημερινό παιχνίδι?
2: Ήταν ότι έπρεπε να το κάνουμε, είτε την προηγούμενη αγωνιστική είτε αυτή. Πλέον η επιβάρηση είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιχνίδια μας, έτσι όπως εξελιζόταν, είχαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Είναι και τέταρτο παιχνίδι στη συνέχεια. Καταλαβαίνετε και εσείς, τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο δεν γίνονται σε κάποιες διοργανώσεις όπως ήταν είναι αυτή και μέχρι τώρα. Άρα έπρεπε και να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική στο αγωνιστικό χώρο, αλλά ότι θα έχουμε και παίκτες από το πάγκο που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στις στιγμές του παιχνιδιού αν χρειαστεί.
0: Και για την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός είπε στον Αλφα πριν από λίγη ώρα μέσα από το γήπεδο της Τούμπας.
2: Εσύ είναι μια πολύ καλή ομάδα και στο πρώτο παιχνίδι ήταν εξαιρετική. Στο παιχνίδι με τη Σερβία πάλι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Έχει και δύο ομάδες ουσιαστικά που συμμετείχαν, δύο αποστολές αυτά. Τα είναι σίγουρα πιο φρέσκοι, με πολύ μεγάλη διάθεση. Άρα είναι ένας εξαιρετικός αντίπαλος.
0: Λοιπόν, αυτά για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 14 είναι το παιχνίδι. Τώρα, στο handball πρόκριση με δύο νίκες. 43-36 και 31-28 στο European Cup στις γυναίκες για την αναγέννηση Άρτας, που κέρδισε και στα δύο παιχνίδια που έγιναν στην Άρτα τη λιθουανική Vilnius. Επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια στο handball των γυναικών μετά από 32 χρόνια, ο Αθηναϊκός έχασε στο φινάλε 25-24 στο Βέλγιο από τη Σεν Τρουιντεν στο πρώτο παιχνίδι και για το European Cup και διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στη ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Βίρονα. Σπουδαία εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή και κυπελούχο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, πάντα για το handball των γυναικών, απέναντι στην ισχυρή Μόλτε, του δίνει σημαντικές ελπίδες παρά την ήττα 27-24 στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος του European League και ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα στη ρεβάνς στο κλειστό της Μίκρας. Για την ίδια διοργάνωση του European League, ο ΙΑΕΚ, η γενική ομάδα της ΑΕΚ, αποκλείστηκε με δύο ήττες 42-24 και 30-17 από την πανίσχυρη Viborg στη Δανία. Η Viborg, κυρίες και κύριοι, έχει πάρει 3 Champions League στο handball γυναικών, 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Η ομάδα από τη Δανία μένει εκτός, λοιπόν, η ομάδα της ΑΕΚ στο γυναικείο handball. Τώρα, στο πρωτάθλημα της Hardball Premier των ανδρών, είχαμε για την τέταρτη αγωνιστική ισοπαλία στην Άουσα, Ζαφυράκης Δράμα 28-28. Ισοπαλία στην Νίκαια, Άρης Νικαίας Γάς Κιλκής 27-27. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα εκτός έδρας στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφια 42-24. Και σήμερα η ΑΕΚ νίκησε με 45-30 τον Αθηναϊκό, ενώ σπουδαίο διπλό πήρε ο Διομήδης Άργους 36-30 από την Χάνθ, τέταρτη αγωνιστική στη Handball Premier των ανδρών. Handball Premier των γυναικών Α1, δεύτερη αγωνιστική, είχαμε τη Νέα Ιωνία να κερδίζει στη Θεσσαλονίκη το Πανόραμα 36-16. Ακόμα στην Α1 το Καματερό, ο ΓΑΣ Καματερού, πολύ σπουδαία νίκη, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος των γυναικών, την Πηλαία 25-17 και έκανε μια πολύ σημαντική νίκη η ομάδα του Καματερού στην δεύτερη αγωνιστική. Αύριο για την Handball Premier των ανδρών έχουμε τέταρτη αγωνιστική στο αθλητικό κέντρο ΔΑΗΣ. Ο αθλητικός σύλλογος εκπαιδευτήριων ΔΟΥΚΑ παίζει με τον
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Μας. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος να μας πει για το ράλι, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, ποιος πήρε τον τίτλο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αμέσως στο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, τον καλό συνάδελφο από την Κοσμοτέ, γιατί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι, στο WRC, έχουμε νικητή τον Βρετανό Evans. Για πρώτη φορά στην καριέρα του τελείωσε σήμερα το ράλι στην Ιταλία, στη Σαρδινία. Καλησπέρα Γιάννη Μάριε.
2: Καλησπέρα Δημήτρη. Επίτρεψε μου απλά να σου πω ματζέντα τη διπλέον, έτσι.
1: Συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, Elfyn Evans, παγκόσμιος πρωταθλητής, συγκλονιστική μάχη στην τελευταία ειδική διαδρομή και όχι απλά στην τελευταία, Δημήτρη, στα τελευταία 300 μέτρα κρίθηκαν τα πάντα. Διότι μέχρι εκείνο το σημείο ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο γιος του Πέτερ Σόλμπεργκ, του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003, είχε στα χέρια του τη νίκη, τον ταχύτερο χρόνο της τελευταίας ειδικής που θα του έδινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όμως έκανε ένα λάθος, βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο τίτλος να καταλήξει εντελώς απροσδόκητο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Εκεί έχασε αρκετό χρόνο,
2: Έχασε αρκετό χρόνο και ο οποίος βεβαίως του κόστησε πάρα πολύ, δεν πήρε τους βαθμούς που έπρεπε να πάρει στην τελευταία ειδική διαδρομή, την Power Stage του αγώνα. Έτσι, μετά από 25 χρόνια έχουμε ξανά Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή. Η τελευταία φορά, Δημήτρη, ήταν το 2001, ήταν ο αείμνηστος Ρίτσαρντ Μπέρνς, ο προηγούμενος Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής. Και καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το παιδί, το οποίο 5 φορές τα τελευταία χρόνια, από το 2020 και έως και την περσινή χρονιά, 5 φορές ήταν δεύτερος.
1: Οπότε, όπως και να το κάνουμε, μια σπουδαία επιτυχία.
2: Ναι, ναι, σαφέστατα. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία και μια δικαίωση των κόπων. Εντάξει, πολλές φορές λέμε ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει η έννοια αυτό που λέμε του το χρόσταγε. Την τύχη μας την καθορίζουμε εμείς. Οι αθλητές καθορίζουν την τύχη τους. Όμως εδώ πραγματικά 5 φορές είχε φτάσει στην πηγή, δεν είχε πιει νερό. Φέτος φαινόταν ότι ένα πρωτάθλημα στο οποίο προηγείτο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του από τον περασμένο Ιανουάριο θα το έχανε, διότι αυτή ήταν η ροή του αγώνα, μέχρι που έκανε το λάθος ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, βγήκε εκτός δρόμου, έχασε πολύτιμο χρόνο και μαζί και ένα παγκόσμιο τίτλο.
1: Ο Σόλμπεργκ δεύτερος στο πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο. Τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλους αγώνες.
2: Τελείωσε, ναι, γιατί υπήρχε ακόμα ένα ράλι κανονικά, ναι, στη Σαουδική Αραβία.
1: Το οποίο αναβλήθηκε.
2: Ματαιώθηκε, ναι, διότι αυτός ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί. Περιμένουμε, μιας και μιλάμε τώρα και για ακύρωση αγώνα στην ευρύτερη περιοχή, περιμένουμε να μάθουμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει με τα δύο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στο φινάλε της σεζόν στην ευρύτερη περιοχή, εκεί στο Κατάρ και στο Αμπουντάμπι. Ενώ αρχικά έλεγαν ότι δεν θα γίνουν αυτοί οι αγώνες και θα γίνει ένα Grand Prix στην Ίμολα ως φινάλε του πρωταθλήματος, φαίνεται ότι αλλάζει το περιβάλλον και ότι ίσως τελικά να δούμε αγώνα και στο Κατάρ και στο Αμπουντάμπι.
1: Πάντως σήμερα εκεί που κέρδισε ο Verstappen, κέρδισε τον Grand Prix του Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Δηλαδή.
2: Ναι. Και το Μπαχρέιν έχει 40 βαθμούς και ναι, είναι έρημος. Και στη Μαλαισία είχαν ανοίξει ουρανοί και έβραχε κατευθείαν μία μισή ώρα να διεξαχθεί ο αγώνας. Ναι, είναι από τα πράγματα τα οποία δυστυχώς η εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου τα έχει φέρει στη ζωή μας. Ακυρώσεις αγώνων, μεταθέσεις αγώνων σε άλλες περιοχές, συμβαίνουν αυτά.
1: Οπότε στο παγκόσμιο, για να κλείσουμε, παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, η έναρξη πότε θα είναι για τη νέα σεζόν?
2: Πάμε για το για τα μέσα Ιανουαρίου παραδοσιακά, ράλι Μόντε Κάρλο, ναι, θα είναι ο πρώτος αγώνας. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε την ευκαιρία, μόλις ανακοινωθεί, να ξαναμιλήσουμε, Δημήτρη, για να πούμε και για το Eco Rally Ακρόπολης πότε θα διεξαχθεί. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα έχουμε αλλαγή ημερομηνίας. Εκεί στο τέλος Ιουνίου θα μείνει ο αγώνας και την επόμενη χρονιά. Αλλά όλα αυτά απομένουν να υπάρξει τυπική επιβεβαίωση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Μου χρωστάς τη βόλτα με αγωνιστικό ράλι. Μου το χρωστάς, εντάξει.
2: Έχουμε συνεννοηθεί ότι την επόμενη χρονιά, πρώτα ο Θεός, με τον Γιάννη Πλάγο θα το πάμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για την κατάκτηση του Evans στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι. Ο Βρετανός πήρε τον τίτλο νικητής στο διοργάνωση που τελείωσε σήμερα. Πριν περάσουμε στο μπάσκετ, θυμίζω ότι χθες η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού με 18-4 νίκησε την Ισπανική Καταλούνια και κατέκτησε το 4ο Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία της, στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, κάτοχος του Champions League, νίκησε την Καταλούνια που πήρε το Euro Cup εύκολα, παίζοντας υποδειγματικά στην άμυνα. Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κλείνει η περσίνη χρονιά με ακόμα ένα ευρωπαϊκό τίτλο, το Super Cup. Θεωρώ ότι η ομάδα φέτος μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά τολμώ να πω ότι θα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν την περσίνη χρονιά που τα πήρε όλα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, και νομίζω ότι το δείξαμε και σήμερα, είναι να έχουμε το μυαλό μέσα στο κεφάλι μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να βγάζουμε την προσωπικότητα που έχουμε σαν ομάδα μέσα στο νερό, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο θέλαμε για τη φετινή χρονιά, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που ουδήσαν αντικατάστατος, γιατί βρεθήκαμε πέρσι να παίζουμε ένα Final Four και η Abby Andrews, ας πούμε, να παίζει δύο συνεχόμενα παιχνίδια 32 λεπτά. Οπότε νομίζω και για εκείνη και για όλα τα κορίτσια κάναμε μια προσπάθεια να φτιάχνει μια ομάδα που θα δίνουν το 100% μες στο νερό, χωρίς να υπάρχει κόπωση που υπήρχε την περσινή χρονιά, έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο ισχυροί και πιο δυνατοί. Νομίζω ότι είναι κάτι που το πιστεύουμε σαν ομάδα, δεν είναι κάτι το οποίο λέω μόνο εγώ, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε μέσα μας. Ο Ολυμπιακός πάει για τα back-to-back, πάει για τα ευρωπαϊκά, θέλει τα πρωταθλήματα, θέλει τα Champions League προφανώς. Είμαστε εδώ γι' αυτό, δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό και την ψυχολογία μας και το κομμάτι το τακτικό και τη φυσική κατάστασή μας, όλα όσα συμπεριλαμβάνει μια ομάδα. Σήμερα μπορώ να πω ότι μπήκαμε λίγο αγχωμένοι επιθετικά. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17. Το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 14 στα 18. Οπότε νομίζω ήταν το κλειδί να ξεφύγουμε. Πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι για μας είναι η άμυνα. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο επιθετικά. Το θέμα είναι να βάλουμε όλες αυτές τις παίκτες οι οποίες διαθέτουν τρομερό ταλέντο στην επίθεση να θυσιάσουν τον εαυτό τους για την ομάδα και για την άμυνα.
1: Και τώρα Στεφανία Σάντα που μίλησε και αφήγε την επιτυχία της ομάδας του Ολυμπιακού.
4: Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένες που καταφέραμε μέσα στο σπίτι μας να κατακτήσουμε άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα. Είχαμε μπει αποφασισμένες από την αρχή, όπως φάνηκε και στο σκορ. Είναι το πρώτο δυνατό μάτς εισαγωγικά που παίζουμε τη σεζόν. Οπότε λογικά ναι, είμαστε λίγο μουδιασμένες στην αρχή. Αλλά θεωρώ στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε την ποιότητα της ομάδας μας και το τι θα φέρει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στόχος μας, κυρίως σε όλα τα παιχνίδια, είναι να παίζουμε σκληρή άμυνα, να δεχτούμε όσο το δυνατόν λιγότερα γκολ γίνεται. Έτσι και σήμερα δεχτήκαμε μόνο 4 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δείχνει μια δυνατή, μια καλή ομάδα και έτσι είχαμε και περισσότερη δύναμη για την επίθεση. Όταν βγάζαμε καλές άμυνες, μας έδινε όθηση για να παίξουμε καλά την επίθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε. Είναι πράγμα τρομερό, πράγμα μαγικό. Εγώ μόλις τους άκουσα όταν μπαίναμε και στην παρουσίαση, ανατρίχιασα. Αγαπάμε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Χαιρόμαστε που είναι πλάι μας σε όλες αυτές τις στιγμές και χαίρεται μαζί μας. Και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τόσες πολλές χαρούμενες στιγμές.
1: Και η Φωτεινή Τριχά μίλησε εδώ χθες στον Real FM με ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της.
5: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι άμα δούμε το σκορ, φαίνεται πιο εύκολα από ό,τι το νιώσαμε εμείς μες στο νερό. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή ήμασταν κοντά, δεν είχαμε την εικόνα που θεωρώ θα θέλαμε. Αλλά καταφέραμε όλες μαζί, παραμένοντας συμπαγείς στην άμυνα, να βελτιώσουμε την εικόνα μας μπροστά στην επίθεση. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι ήταν η άμυνα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η άμυνα, ίσως και το πιο σημαντικό. Όχι επειδή δεν μετράει το μπροστά, απλώς όσο παραμένει στην άμυνα συγκεντρωμένος και όσο μία με την άλλη είμαστε συνεννόηση και είμαστε όλες μαζί σε αυτό, αυτό και στο μυαλό μας δίνει όθηση για το μετά. Γιατί νομίζω αν ρωτήσετε τους περισσότερους αθλητές, όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει και βλέπουμε ότι στην άμυνα είμαστε συμπαγείς και ο αντίπαλος βρίσκει ένα εμπόδιο, μετά είναι αλλιώς και στο μυαλό μας το υπόλοιπο παιχνίδι. Όχι σε ένα τέτοιο κλαμπ είναι πάντα υψηλή. Σίγουρα είναι ίδιοι με πέρσι. Θέλουμε να κάνουμε τον W σε όλα. Αυτό όμως θα έρθει βήμα-βήμα με υπομονή και πολύ πολύ καλή διάθεση και όρεξη. Το αίσθημα του να αγωνίζεις για τη χώρα σου είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορεί να μπει σε σύγκριση. Είναι προς εντελώς διαφορετικό και ξέρουμε ότι έχουμε στόχους και πλησιάζουν στόχοι που είναι πάρα πολύ μεγάλοι για έναν αθλητή. Και επειδή όσο μακριά είναι άλλο τόσο κοντά, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ στο μυαλό μας, ναι. Απλώς καταλαμβάνει το μέρος του μυαλού που πρέπει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και μέσα στη σεζόν στο σωματείο μας. Είναι αλληλοεξαρτούμενα αυτά τα δύο. Ο προσπαθής την προπόνηση καθημερινά για το σωματείο, αλλά αυτό μετά περνάει και στην εθνική ομάδα και αντίστοιχα, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να βελτιώνεσαι ατομικά και νομίζω ότι είναι.
1: Αλληλένδετο.
5: Ναι, κάπως.
1: Πριν περάσουμε στον Απόστολο Μαυράκη, ο φίλος μας ο Σταύρος λέει: αν είχαμε Αγγλία, Πορτογαλία, θα ήταν διαφορετικά. Εμείς δεν λέμε ότι για τα πανηγύρια, ότι πανηγυρίζουμε συνέχεια. Οι αντίπαλοι είναι αυτοί και φυσικά λέμε ότι χρειάζεται υπομονή και να δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι τι μπορεί να κάνει. Για την σχολιάζει και τη σύνθεση, θα δούμε στο παιχνίδι στις 11.30-12 παρά, θα δούμε αν οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν σωστές. Γι' αυτό όλα φαίνονται στο χορτάρι, όλα φαίνονται στο γήπεδο. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Απόστολε Μαυράκη, όλα φαίνονται στο γήπεδο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον Άρη, αλλά επειδή τα δύο σημερινά κέρδισαν το Παναθηναϊκός, κέρδισε και ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, αλλά πάλι είχαμε εκεί στη Θεσσαλονίκη κάποιους να βρίζουν τον Μπαρτζόκα. Πάλι πρώτη αγωνιστική είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή είναι πρώτη αγωνιστική. Πάει τώρα ένας προπονητής και βγάζουν οι άλλοι τα εσώψυχά τους.
6: Καλησπέρα. Από εμένα. Εντάξει, είναι ένα φαινόμενο που στα ελληνικά γήπεδα το παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά. Είτε αυτό έχει να κάνει με φιλάθλους μεγαλύτερων ομάδων, είτε ομάδων πιο έτσι, τοπικών.
1: Ναι.
6: Εντάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που οι περισσότεροι πλέον έχουμε χάσει τις ελπίδες μας ότι θα το βλέπουμε να εξαλείφεται τα επόμενα χρόνια. Ναι, με το πέρας του αγώνα, για να εξηγήσουμε γιατί συνέβη ακριβώς, επειδή ουσιαστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε ένα time out με το παιχνίδι να έχει κρυθεί και να έχει πάρει ο Ολυμπιακός να πάρει τη διαφορά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε time out. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια στους φίλους του Ηρακλή που είχαν γεμίσει το Ιβανόφιο. Τραγούδησαν το γνωστό σύνθημα που πιάνει και στο στόμα του την μητέρα του. Μητέρα, τη συγχωρεμένη μητέρα του.
1: Ναι, που έχει πεθάνει Μπαρτζόκα.
6: Του coach Μπαρτζόκα, κάτι που έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και είναι κάτι που πλέον ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει μάθει να το διαχειρίζεται. Βέβαια, εντάξει, εννοείται και εκείνος δεν μπορούσε να μην απαντήσει κάποια στιγμή. Χειροκρότησε, έκανε thumbs up, έκανε ουσιαστικά ειρωνικές χειρονομίες προς τους φίλους του Ηρακλή. Εντάξει, το δικαιολογώ εγώ αυτό, γιατί είναι πάνω στους παλμούς του παιχνιδιού. Είναι και φυσικά μια απάντηση όταν σου βρίζουν ένα μέλος της οικογένειάς σου, πόσο μάλλον τη μητέρα σου, πόσο μάλλον ήταν και συγχωρεμένη. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο όποια ομάδα και να υποστηρίζεις, όποιον και να έχεις απέναντί σου, προφανώς δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το οικειοποιήσεις για να βγάλεις κάποιο μίσος απέναντι στον προπονητή για μια κίνηση που έκανε και μπορεί να ενώχει.
1: Εύκολα και οι δύο.
6: Ναι, ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
6: Ο Παναθηναϊκός το περιμέναμε πάνω κάτω, κόντρα στον σαφώς πιο αδύναμο και είναι ο Φώτης στο Βίκο Ιωαννίνων 103-74 στο Telecom Center Athens και κλεισμένο το θυρών. Έχει άλλα τρία παιχνίδια να δώσει χωρίς τους φίλους του συστήχημα GBL ο Παναθηναϊκός. Άλλα τέσσερα Ολυμπιακός, καθώς σήμερα έπαιξε εκτός έδρας. Να πούμε και για τον Παναθηναϊκό ότι ο Κέντρικ Νάν εξέτησε την ποινή των δύο αγωνιστικών που είχε σήμερα, αλλά ακόμα ένα τραυματίας δεν θα επιστρέψει στο εγγύς χρονικό διάστημα. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε και τα χρειάστηκε στην αρχή τον Ηρακλή, που ήταν σαφώς καλύτερος. Όμως από ένα σημείο και μετά πήρε λίγο μπρος. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έκανε πραγματικά μια ονειρική περίοδο, 11-31 το επιμέρους σκορ, κάτι που απλοποίησε πάρα πολύ τα πράγματα για την ομάδα του Κώστα Μπαρτζόκα. Και έπειτα το δεύτερο ημίχρονο ήταν μάλλον διαδικαστικού χαρακτήρα, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βίκο ήταν ουσιαστικά για όλο το 40 λεπτό περισσότερο φιλικού, προπονητικού, διαδικαστικού χαρακτήρα.
1: Τώρα μπορούμε να πάμε λίγο στο χθεσινό του Άρη, γιατί εκεί ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου άστραψε και βρόντιξε. Αρχικά λέει ότι μας έδιραν μπασκετικά. Για να ακούσουμε αυτό το αποσπασμά πρώτα.
7: Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα. Άρχισε να κερδίσει. Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς. Ξεκινήσαμε το μάτς πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένα. Και από εκεί πέρα, μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά, ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ. Μια ομάδα που ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Πιστεύω ότι μπασκετικά μας έδιραν οι αντίπαλοι μας σήμερα. Πραγματικά κάναμε πίσω και σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Έστω και αν είμαστε καινούργια ομάδα, δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες. Έπρεπε να παρασυρθούμε καλύτερα. Σίγουρα ένα μάθημα για εμάς και για μένα και την ομάδα και για τους παίχτες. Πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
1: Και πριν σχολιάσουμε και μας δώσει ρεπορτάζ ο Απόστολος Μαυράκης για την εικόνα της ομάδας, είπε.
7: Το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος και τέτοια είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή. Παίχτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει κόσμο πίσω της. Πάρα πολύ. Είναι ντροπή να έχουμε αυτή την εικόνα μπροστά στον κόσμο που ήρθε να μας δει. Μπροστά. Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος και αυτή είναι μια ομάδα που δεν με αντιπροσωπεύει καταρχήν πρώτα απ' όλα εμένα. Και είναι ντροπή να έχει αυτός ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσει έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Όταν είσαι μια ομάδα καινούρια, πρέπει να είσαι μια ομάδα πεινασμένη, και να μάθει να παίζει με πίεση. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει και μπορεί να φτάσει μέσα από δυσκολίες, καλά, άσχημα. Η ομάδα θα φτάσει και μπορεί να φτάσει. Όποιο μπορεί θα συνεχίσει. Όποιο δεν μπορεί, καλώ ο δεν θα συνεχίσει. Είναι ακόμα νωρί. Δεν είναι αυτό απειλή. Είναι θέμα φιλοσοφία ομάδα. Πρέπει να μάθουν να παίζουν με την πίεση. Όλοι οι παίχτε στι μεγάλε ομάδε παίζουν με πίεση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και όντω έχει δίκιο. Οι παίχτε έπαιζαν πιεσμένοι. Το έβλεπε στα μάτια του. Δεν έπαιζαν όπω έχουμε μάθει να παίζουν μέχρι τώρα. Έχουμε να μάθουμε από αυτό, να μάθουν εκείνοι, να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία, στο πρώτο λεπτά της αναμέτρησης. Απόστολε, εντάξει, φωνάζει ο Σπανούλης, όμως έπαιζε και η Καρδίτσα και η Καρδίτσα έπαιξε καλά. Ναι, δηλαδή είχε τον Γκίκα, που έκανε 7 ή 8 assist, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα. Κάπου πρέπει λίγο να ισορροπήσουν και στον Άρη, γιατί έχουν προσδοκίες, αλλά πρέπει να δουν τι φταίει,
6: Απλά εντάξει, είναι ένα ακριβό κοστούμι ο Άρης.
1: Ναι. Ωραίος σίγουρα... χαρακτηρισμός, ο ακριβό κοστούμι ήταν πολύ ωραίος.
6: Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί με πολύ χρήμα. Φέτος έχει πέσει πολύ χρήμα και είναι μια μεγάλη επένδυση από το restart. Γιατί κατά ψέματα μετράει πάρα πολύ πλέον τι budget έχει κάθε ομάδα και είναι αναλόγως και τις φιλοδοξίες που έχει, ακόμα μεγαλύτερο και το πρέπει που έχει σε κάθε παιχνίδι. Αυτά τα μάτς για τον Άρη θεωρητικά πρέπει να είναι must win, που λέμε, δηλαδή πρέπει να τα κερδίζει αυτά τα παιχνίδια, όπως αυτό με την Καρδίτσα. Στο EuroCup χωράνε και 2-3 γκέλες, αλλά στο πρωτάθλημα.
1: Κάνει ευκαιρία βλέπεις, μεγάλη η εθνική μας ομάδα. Έβγαλε ο Γερμανός θεματοφύλακας. Ακούω, Αποστόλη, σ' ακούμε.
6: Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν σχολούνται αυτά, γιατί ήδη έχει το ανταγωνισμό που δεν μπορεί να το χτυπήσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αλλά φυσικά έχει και ένα ΠΑΟΚ και μία ΑΕΚ που τύχουν να μεγαλώνουν. Όπως και να έχει, ο Άρης του κόσμου Σπανούλη κιόλας προκύπτει κιόλας από πάνω, μιλώντας και με άτομα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που είπε και ο κόσμου Σπανούλης, ότι αυτό που πείραξε και ενόχλησε πιο πολύ ήταν ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν οι παίχτες του Άρη, αυτή η γλώσσα του σώματος που υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Γιατί η διαφορά μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όμως οι παίχτες του Άρη έδειχναν να έχουν μια πολύ διαφορετική και πολύ πιο κακή εικόνα από αυτή που έδειξαν με τη Λεμάν, που εκεί έδειξαν ψυχή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην Καρδίτσα και σίγουρα χάλασε λίγο και τον κόσμο που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλία.
1: Είχε αρκετό κόσμο στην Καρδίτσα.
6: Ναι, για να δει τον Άρη και να υποστηρίξει το μάθος και να πούμε ότι οι φίλοι του Θεού του Πολέμου ήταν τρομεροί. Δημιουργήσαν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σε ένα γήπεδο σαν της Καρδίτσας που δεν χωράει και πολύ κόσμο τους ή άλλους, που μπορεί να το κάνει και καμίνι. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Άρης και άφησε και ανικανοποίητους, παύλα δυσαρεστημένους και τους φίλους του.
1: Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που έχουν ξεκινήσει, συγγνώμη, όλα τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας, Ελλάδα-Γερμανία, Ολλανδία-Σερβία. Οι Σέρβοι έχουν Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς στον πάγκο. Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία είναι όλα στο 0-0. Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που οι μισές ομάδες της Basket League παίζουν Ευρώπη. Τώρα πώς θα καταφέρουν, βγάζω από το κάδρο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και η ΑΕΚ, ναι, ο Κολοσσός και το Περιστέρι, και η Καρδίτσα, και η Μύκονος, και ο Προμηθέας, και ο Άρης, και ο ΠΑΟΚ, παίζουν όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, πώς θα το καταφέρουν αυτό, είναι ένα ερωτηματικό.
6: Είναι τρομερό, καταρχάς, ότι έχουμε τόσες πολλές ομάδες για άλλη μια χρονιά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είδαμε ότι πέρσι σταθερά συνέχισαν να διεκδικούν μέχρι και το τέλος ευρωπαϊκές κούπες. Ευρωλίγα πήρε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχασε από αυτοκτονία στον τελικό του BCL, ο ΠΑΟΚ στη ρεπέτα του τελικού του 2025 ξαναγωνίστηκε με την Bilbao, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το μάτς της επανάληψης. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ομάδες ελληνικές όχι μόνο απλά να παίρνουν μέρος, αλλά να πρωταγωνιστούν κιόλας στην Ευρώπη. Είναι απ' τη μία είναι ευχή και κατάρα λίγο. Γιατί απ' τη μία έχεις το μυαλό σου στο πρωτάθλημα, απ' την άλλη έχεις το μυαλό σου και στην Ευρώπη. Και ενώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν πιο πολύ το μυαλό στην Ευρώπη, οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει λίγο κάπως είτε να θυσιάσουν την Ευρώπη και να πάνε φουλ για το πρωτάθλημα, κάτι που είναι δύσκολο να χτυπηθεί, είτε αντίστοιχα να αφήσουν το πρωτάθλημα πίσω και να πάνε για την Ευρώπη που επίσης είναι κάτι
1: εντάξει, πιο δύσκολο. Και παίζουν κάποιες διοργανώσεις και ο Ηρακλής παίζει σε μια διοργάνωση εκεί που δεν

0: ναι, δεν έχουν ωφέλη. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ότι κάποιοι προφανώς πληρώνουν μόνο οι ομάδες. Για να ακούσουμε, προφανώς, για να κλείσουμε το Σπανούλη, τι τον εκνεύρισε για τη χθεσινή ήττα, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Απόστολο Μαυράκη για τον μπάσκετ. Έλα, πάμε να ακούσουμε τον Σπανούλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι τον εκνεύρισε. Μίλησε χθες μετά την ήττα στην Καρδίτσα, πάντα στο 0-0 η εθνική μας ομάδα με την ομάδα της Γερμανίας. Για να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη.
1: Η γλώσσα του σώματος και των παιδιών δεν ήταν αυτή που θέλω. Ήταν παιδιά που έπαιζαν φοβισμένα και δεν μου άρεσε το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες όλοι. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Στάφ μου και με τον Νίκο. Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνη σε κανένα. Πρώτος που αναλαμβάνω την ευθύνη είμαι εγώ. Προφανώς δεν τους έπεισα τι πρέπει να κάνουν, αλλά να είσαι σίγουρο ότι θα παρουσιαστούμε καλύτεροι και θα μάθουμε αυτή την ήττα. Όταν κάνει 21 λάθη σε ένα παιχνίδι, εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσει. Από τα 21, τα 15 τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Αυτό δείχνει μια ταραχή. Δείχνει μια ανασφάλεια. Δείχνει ένα φόβο. Να κάνεις λάθη, ναι, αλλά να δεις μπάλα στα χέρια μετά το 22, με το 12-22, πάσεις πίσω την πλάτη, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε κάπως αλαζονικά μετά το 22. Και αυτό είναι, απαγορεύεται. Όσο είμαι εγώ προπονητής εδώ πέρα, απαγορεύεται να γίνεται. Και ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Η χρονιά είναι ένας μαραθώνιος. Και πρέπει να είσαι πνευματικά πολύ δυνατός και να μάθεις να διαχειρίζεις καταστάσεις. Και εγώ όλη μου τη ζωή έχω μάθει να διαχειρίζω καταστάσεις. Πρέπει να τα διαχειριστούν και οι παίχτες και η ομάδα. Θα έχουμε δυσκολίες. Είναι μια ομάδα που χτίζεται. Αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε κάτω από τέτοια πίεση χωρίς λόγο. Όταν έρχεται ο κόσμος και σε βλέπει και είναι δίπλα σου, πρέπει να σου δίνει φτερά, όχι να έχεις πίεση.
0: Λοιπόν, όχι να έχεις πίεση, η χρονιά είναι μαραθώνιος, λέει Απόστολε Μαυράκη, ο κόουτς Πανούλης. Νομίζω ότι αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τι θα δούμε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλό θα είναι το πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά πάντα υπάρχουν πολλές ταχύτητες, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Διαφορετικές. Και τώρα μεγαλώνουν, γίνονται και τρεις και τέσσερις από τους που ήταν δύο κάποτε, οπότε εντάξει. Σίγουρα κάθε ομάδα πρέπει να είναι και λίγο πιο συγκεντρωμένη για να χτυπήσει και τις μεγαλύτερες, γιατί όχι τίποτα άλλο, αλλά χτίζεις έτσι και μια ωραιότερη εικόνα να βγαίνει προς τα έξω, αυτό να το παίρνει κάθε χρόνο ο ίδιος και ο ίδιος.
0: Απόστολο Μαυράκη, σε ευχαριστώ. Σε παρακολουθούμε στο sportal.gr και στο βίντεο που κάνεις τα πολύ ωραία εκεί στην ομάδα, στην ιστοσελίδα των νέων. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου, κυρίες και κύριοι, σε λίγο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω ότι τα άλλα παιχνίδια είναι Ολλανδία-Σερβία 0-0, Ουάλια, Δανία 0-0, Πορτογαλία-Νορβηγία στο 0-0, Κόσοβο με την Αυστρία στη δεύτερη κατηγορία 1-1, Ιρλανδία-Ισραήλ στο 7ο λεπτό είναι 0-0, σε εξέλιξη πάντα για την Nation League πρώτη και δεύτερη κατηγορία, που σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία. Πριν από λίγο έχασε μια σπουδαία ευκαιρία ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο παιχνίδι αυτό που γίνεται στην κατάμεση του Τούμπα. Έχει 30.000 θεατές στην Τούμπα, εκ των οποίων είναι 1.500 οι Γερμανοί θεατές. Γρήγορα να σας πω στην δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας, Θύελλα Κατσικάπας Γιάννενα 1-1, λέω τις πιο ομάδες που είναι δημοφιλείς και είχαν και έχουν και ιστορία. Σαρακινός Βόλου Πιερικός 1-0, Ερακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1. Ακόμα στον έκτο όμιλο Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-5, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2. Στον 7ο όμιλο, στον 8ο όμιλο, Δόξα Βίρων Απόλλων Καλυφιών 1-0, η Έλξος Εγάλιο 0-1, Απόλλων Σμήνης Προδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλι 1-1, Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 0-0. Στον 1ο όμιλο, Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0 και Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0 για την τρίτη κατηγορία, τρίτη εθνική. Ο 10ος όμιλος δεν έγινε, που είναι ο όμιλος Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα στο ενικός.gr. Γιώργος Μαζονάκης εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό τραγουδιστή σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Νέα Ιωνία, βίντεο που με την ιστορία αυτή της 56χρονης οδηγού ταξί που τη δάγκωσε πελάτης στο

ενικός.gr, λέει η κυρία στο ενικός.gr, λέει η κυρία η οδηγός, νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο.

Μπαρ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε. Ο Δημήτρης Πέτρου έρχεται. Θα σας ενημερώνουμε τι γίνεται με το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας που είναι στο 0-0 και βρίσκεται στο 11ο λεπτό. Η τεχνική μας Μαρία Ψάλτη, ευχαριστούμε πολύ. Κατρίνα Βουτσά, Νίκος Λικούρης, επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Εδώ στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, η Ειρήνη Κούρτη και η Δέσποινα Καλοχέρη στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας η Ντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάτι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

φετινό ραδιόφωνο. Brave Night στους 97,8.

Υπάρχουν τραγούδια που μιλούν για έναν έρωτα που γεννιέται. Και υπάρχουν τραγούδια που μιλούν για έναν έρωτα που κινδυνεύει να τελειώσει. Το The Loving You των Scorpions ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ουσιαστικά μια τελευταία προσπάθεια δύο ανθρώπων που καταλαβαίνουν ότι η σχέση τους έχει φτάσει στα οριά της. Όμως ένας από τους δύο δεν είναι ακόμα έτοιμος να παραδεχτεί ότι όλα τελείωσαν. Υπάρχει ακόμα αγάπη και μαζί της υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να σωθεί κάτι που μοιάζει ήδη χαμένο. Και αυτό είναι που κάνει το τραγούδι τόσο δυνατό.

παρουσιάζει την αγάπη ως κάτι εύκολο, τη δείχνει ως προσπάθεια, ως επιμονή. Ως την ανάγκη να πεις στον άλλο, ξέρω ότι έχουμε πληγωθεί, αλλά δεν θέλω να σε χάσω. Η ιστορία της δημιουργίας του είναι επίσης ιδιαίτερη. Ο αρχηγός των Σκόρπιον είχε αρχίσει να δουλεύει τη μελωδία ήδη από το 1976. Για χρόνια όμως το τραγούδι έμενε στην άκρη, μέχρι να ολοκληρωθεί στις ηχογραφήσεις το Love at First Thing, με τον Klaus Meine να γράφει τους στίχους και τελικά να κυκλοφορεί το 1984. Εμείς εδώ βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 10, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, για την τέταρτη μέρα του Οκτώβρη, για αυτό το κυριακάτικο βραδινό, που σας επιφυλάσσουμε τις μερικές, μάλλον, από τις καλύτερες rock και metal μπαλάντες που θα μας πάνε μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έτσι, για να χαλαρώσουμε λίγο παραπάνω, τελευταία προσπάθεια του Σαββατοκύριακου, για να γεμίσουμε με ενέργεια για την εβδομάδα που μας έρχεται. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, Μαρία Ψάλτη, όπως και χτες, εδώ στην ίδια θέση, στη ρύθμιση του ήχου. Στην ίδια θέση βρίσκεται και επίσης κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο για τα μηνύματα που θα στέλνετε στο 211-200-8200, αλλά και ηλεκτρονικά εδώ απευθείας μπροστά μου στο στούντιο papakirialfm.gr. Ozzy Osbourne, Dreamer, και τη συνέχεια.

Το Dreamer του Ozzy Osbourne δεν είναι ένα τραγούδι που θα περίμενε κανείς από τον άνθρωπο που έγινε γνωστός ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές αλλά και φωνές του heavy metal. Ακόμη και η κυρία Μαρία Ψάλτη εδώ έχει μείνει speechless βλέποντας το τραγούδι που είχα επιλέξει. Σου λέει ο τρελός τι κάνει μετά του Scorpions, τι θα βάλει, τι θα ακούσουμε τώρα βραδιάτικα, Κυριακή, αλλά δεν το είχε ακούσει όμως, δεν το ήξερε, όπως και πολλοί από εσάς δεν ξέρατε αυτή την πλευρά του Ozzy, ο οποίος αντί για σκοτάδι και επιθετικότητα, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που κοιτάζει τον κόσμο και αναρωτιέται που οδηγείται. Το τραγούδι μιλάει για έναν κόσμο που καταστρέφει το ίδιο το σπίτι, για την ανθρώπινη απληστία, την καταστροφή της φύσης και την αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει αποκτήσει τη δύναμη να καταστρέφει όσα χρειάζεται για να επιβιώσει. Ο ίδιος ο Ozzy είχε αναφέρει ότι θεωρούσε τον Dreamer τη δικιά του εκδοχή του Imagine του John Lennon. Και αυτή η σύγκριση εξηγεί πολλά. Δεν είναι τραγούδι θυμού, είναι ένα τραγούδι ανησυχίας αλλά και ελπίδας. Κυκλοφόρησε το 2001 μέσα από το album Down to Earth και έδειξε μια πολύ διαφορετική πλευρά του Ozzy, γιατί ο Dreamer δεν είναι απαραίτητα κάποιος αφελής άνθρωπος, μπορεί να είναι κάποιος που βλέπει τι συμβαίνει γύρω του και αρνείται να πιστέψει ότι αυτός είναι ο μόνος κόσμος που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του τραγουδιού, ότι μερικές φορές χρειάζεται να είσαι ονειροπόλος για να μπορέσεις να φανταστείς έναν καλύτερο κόσμο. Deep Purple και Soldier of Fortune.

Soldier of Fortune είναι ένα από τα πιο μελαγχολικά τραγούδια των Deep Purple και ταυτόχρονα ένα από εκείνα που δείχνουν ότι το rock δεν χρειάζεται πάντα ένταση για να είναι δυνατό. Εδώ είχαμε έναν άνθρωπο που κοιτάζει πίσω τη ζωή του, έχει ταξιδέψει, έχει γνωρίσει ανθρώπους, έχει ψάξει κάτι διαφορετικό, αλλά όσο μεγαλώνει συνειδητοποιεί ότι η ζωή του ήταν ουσιαστικά μια ζωή περιπλάνησης. Ένας άνθρωπος χωρίς σπίτι, ένας soldier of fortune. Υπάρχει όμως και μια βαθιά ανάγκη για συντροφικότητα. Σαν να λέει, έχω ζήσει πολλά, αλλά τώρα που μεγαλώνω καταλαβαίνω ότι μου έλειψε. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Ritchie Blackmore και τον David Coverdale και κυκλοφόρησε το 1974. Δεν έγινε ποτέ μεγάλο single με την κλασική έννοια, αλλά με τα χρόνια απέκτησε μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των Deep Purple. Για τη συνέχεια, Unforgiven και φυσικά από Metallica.

Το Unforgiven είναι ένα από τα τραγούδια των Metallica που αποδεικνύουν ότι το heavy metal μπορεί να μιλήσει για κάτι πιο βαθύ. Την απώλεια της προσωπικής ελευθερίας. Η ιστορία του τραγουδίου περιγράφει έναν άνθρωπο που από μικρός μαθαίνει να υπακούει. Οι άλλοι του λένε τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να σκέφτεται και πώς πρέπει να γίνει το κάθε πράγμα. Καθώς μεγαλώνει, προσπαθεί να αντιδράσει, όμως ήδη έχει χάσει ένα κομμάτι του εαυτού του. Και κάπου εκεί βρίσκεται η έννοια του unforgiven. Ποιος είναι ο ασυγχώρητος, ο άνθρωπος που καταπίεσε ή ο άνθρωπος που επέτρεψε στους άλλους να το αφαιρέσουν την ελευθερία. Οι Metallica αποφάσισαν επίσης να πειραματιστούν μουσικά, αντί δηλαδή για την κλασική δομή των προηγούμενων μπαλαντών τους, όπου οι στροφές ήταν πιο ήρεμες και το ρεφρέν πιο βαρύ, έκαναν εδώ το αντίστροφο. Βαριές στροφές και πιο μελωδικό ανοιχτό ρεφρέν. Έτσι δημιουργήθηκε κάτι ενδιαφέρον, ένα τραγούδι που δεν μιλά απλώς για θυμό, μιλά για έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή κοιτάζει τη ζωή του και λέει πώς από αυτά που είμαι τα διάλεξα πραγματικά εγώ. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη μορφή ελευθερίας. Να ανακαλύψεις ποιος είσαι όταν σταματήσεις να ζεις σύμφωνα με τους κανόνες των άλλων. Και για τη συνέχεια, UFO, Professional of Violence.

Professional Violence των UFO, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται σε μια πιο σκοτεινή πλευρά του rock. Εδώ δεν έχουμε ένα ρομαντικό ήρωα της κλασικής μπαλάντας, έχουμε έναν άνθρωπο που έχει μάθει να ζει μέσα στη σύγκρουση. Ο ίδιος ο τίτλος είναι αποκαλυπτικός. Επάγγελμα η βία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για τον οποίο η βία, η επιθετικότητα και η αντιπαράθεση έχουν γίνει τρόπο ζωής. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μεγαλύτερη ιδέα. Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος πάβει να βλέπει τη βία ως επιλογή και αρχίζει να την θεωρεί φυσιολογικό μέρος της ζωής του. Το ροκ συχνά μιλά για τέτοιους χαρακτήρες. Ανθρώπους δηλαδή που ζουν στα όρια, που δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και που πολλές φορές πληρώνουν το τίμημα των επιλογών τους. Και εμείς εδώ πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που μετατρέπει την μελαγχολία σε κιθάρα. Gary Moore, Empty Rooms.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

τίτλος είναι σχεδόν ολόκληρη ιστορία. Love hurts, η αγάπη πονάει. Αλλά αυτό που κάνει το τραγούδι τόσο δυνατό είναι ότι δεν παρουσιάζει τον πόνο σαν κάτι που συμβαίνει μόνο όταν μια σχέση τελειώνει. Λέει ότι ο ίδιος ο έρωτας μπορεί να γίνει πηγή πόνου επειδή μας κάνει ευάλωτος. Όταν αγαπάμε, δίνουμε στον άλλον πάντα τη δυνατότητα να μας πληγώσει. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τους Everly Brothers το 1960. Η εκδοχή όμως που το έκανε παγκόσμιο rock standard ήταν εκείνη το Nazareth, που κυκλοφόρησε το 1974 και μόλις ακούσαμε και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο για το απόψινό κυριακάντικο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου και για σήμερα σας χαρίζει μερικές από τις έτσι πιο γνωστές rock και metal μπαλάντες που αγαπήσαμε, αλλά κυρίως όπως είπε και η Μαρία εδώ δίπλα μου πριν, χορέψαμε κιόλας. Είναι και κάποιοι που προλάβαμε αυτήν την εποχή των blues, ας το πούμε. Μάλιστα. Το show όμως για μας εδώ συνεχίζεται. Με ποιον άλλον, με τον Φρέντι.

0: τραγούδια που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν γνωρίζουμε την ιστορία πίσω από αυτό. Και το The Show Must Go On είναι ένα από αυτά. Στην επιφάνεια μιλά για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να συνεχίσει παρά τις δυσκολίες. Όμως η ιστορία των Queen δίνει στο τραγούδι μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Queen για το Innuendo και κυκλοφόρησε το 1991, τη στιγμή που ο Freddie Mercury αντιμετώπιζε τότε σοβαρά προβλήματα υγείας, κάτι που θα του κόστιζε μετά την ζωή του, αλλά ηχογράφησε μία από τις πιο απαιτητικές ερμηνείες της καριέρας του. Το μήνυμα είναι απλό και τεράστιο μαζί. Μπορεί να πονάς, μπορεί να φοβάσαι, μπορεί να νιώθεις ότι δεν έχεις άλλη δύναμη, αλλά υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να κάνεις, να συνεχίσεις. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Και επειδή έχουμε εθνικά αθλητικά δρόμενα, γι' αυτό καλέσαμε στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας ενημερώσει επ' αυτού.
1: Καλησπέρα σας. 0-0 το παιχνίδι στο ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας. Γέρνει πολύ το γήπεδο. Η κατοχή είναι 63 υπέρ των Γερμανών, 37 υπέρ της Ελλάδος. Οι τελικές προσπάθειες αυτό το πρώτο ημιχρόνο, 22 οι Γερμανοί, 4 η Ελλάδα. Είναι σε πολύ καλή μέρα ο Τζολάκης, γιατί 4 από αυτές είναι σημαντικές ευκαιρίες. Φαίνεται το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, γιατί λείπουν, δεν παίζουν ο Καρέτσας με τον Τζόλι. Ένα 0-0 που από την εθνική μας ομάδα κρατάμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, μόνο την καλή ευκαιρία που είχε ο Μασούρας στην αρχή του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι παίζουν σε κάποιες στιγμές σε πολύ ψηλή ταχύτητα η γερμανική ομάδα. Στο τέλος του ημιχρόνου με το Βίρτς έχασε μια σπουδαία ευκαιρία. Ακυρώθηκε και ένα γκολ του Μπούκαρτ στο 31ο λεπτό, σωστά, για χέρι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι καλό ότι πήγε το παιχνίδι στο 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό, παρά την πίεση που ασκούει η γερμανική ομάδα. Στον άλλο γόνο του ομίλου, η Ολλανδία με τη Σερβία είναι 1-1. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό, όπου και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη και φυσικά οι Γερμανοί θέλουν να πάρουν και μια εκδίκηση για την ήττα στο πρώτο παιχνίδι.
0: Το βράδυ που έπαιζε στο Άουσμπουργκ, ναι, Γερμανία-Ελλάδα, ναι, αν θυμάσαι καλά, πάλι το ίδιο σκηνικό ήταν.
1: Ναι, αλλά
0: χάνανε πολλές ευκαιρίες οι Γερμανοί. Ναι, και αλλά αν τώρα θυμάσαι καλά, σου είχα πει: όποιος χάνει πολλές ευκαιρίες, κάποια στιγμή το πληρώνει.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: το πλήρωσε.
1: Τώρα εδώ η ταχύτητά του σε ορισμένες φάσεις βγαίνουν με φοβερή ταχύτητα, καμία σχέση με αυτό του Άουσμπουργκ. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Με την ελληνική ομάδα να σώνει τις καταστάσεις και Λίο Τσολάκη στο φινάλε των φάσεων. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που γίνεται στην Τούμπα. 30.000 θεατές έχει αυτό το βράδυ στην Τούμπα. Είναι τέταρτη αγωνιστική του Nations League.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταυρακάκη. Εμείς θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει στο παιχνίδι, έτσι σημαντική εξέλιξη που θα προκύψει. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ στα δικά μας με Guns N' Roses.

0: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Lotus Heart. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Billy Steinberg και ο Tom Kelly, μέλη του συγκροτήματος I-10. Ηχογραφήθηκε από αυτούς, αλλά δεν έγινε επιτυχία. Έφτασε όμως στα χέρια των Heart, το οποίο το μετέτρεψαν σε μια τεράστια power ballad. Και εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν το φινάλι μας για την πρώτη ώρα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Και πάμε να σας κλείσω αυτή την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι που ίσως είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα, αλλά και ταυτόχρονα πιο συναρπαστικά τραγούδια στην ιστορία του ροκ. Δεν είναι κυριολεκτικά μια ιστορία για ένα ξενοδοχείο. Ο Don Henley έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι αφορά τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου. Δηλαδή την υπερβολή, τον ναρκισισμό, την επιτυχία, την κατανάλωση και τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά μπορούν τελικά να γίνουν παγίδα. Ο ταξιδιώτης μπαίνει σε έναν κόσμο γεμάτο πολυτέλεια, ομορφιά αλλά και πειρασμό. Όλα αυτά στην αρχή και φαίνονται και υπέροχα. Μόνο που όσο περνάει η ώρα καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί εύκολα να φύγει. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη μεταφορά. Μπορεί να αποκτήσεις όλα όσα νόμιζες ότι ήθελες και παρόλα αυτά να βρεθείς φυλακισμένος μέσα σε όλα αυτά. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Don Felder, Don Henley και Glenn Frey και κυκλοφόρησε το 1976 και φυσικά υπάρχει και εκείνο το θρυλικό κιθαριστικό φινάλε, δηλαδή δύο κιθάρες να παίζουν μαζί μοιάζοντας να συνομιλούν και τελικά να οδηγούν το τραγούδι σε ένα τέλος που δεν μοιάζει πραγματικά με τέλος. Ίσως επειδή ούτε η ιστορία του Hotel California έχει πραγματικό τέλος. Μπαίνεις, ζεις την εμπειρία και μετά ανακαλύπτεις ότι η πόρτα της εξόδου δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί.

0: king's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο

FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Brave Night στους 97,8.

Αυτό ακριβώς μας τραγούδησε ο Prince σε ένα τραγούδι που έρχεται από το 1984. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς το δεύτερη ώρα, αυτή που θα μας πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα, εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο που εκτός από την κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική σας ενημέρωση φροντίζει και για την μουσική σας ενημέρωση. Να θυμόμαστε τα παλιά, να μαθαίνουμε τα καινούρια. Σε ένα δίωρο που βρισκόμαστε εδώ κάθε Σαββατοκυριακό με τον Δημήτρη Πέτρου να βρίσκεται στο μικρόφωνο και κάθε φορά να έχουμε ένα διαφορετικό ταξίδι, σαν και το σημερινό μας εδώ, ταξιδεύοντας σε μερικές από τις κλασικότερες rock αλλά και metal μπαλάντες. Για τη συνέχεια έρχεται το Temple of the King, το οποίο είναι ένα διαφορετικό είδος ροκ τραγουδιού. Δεν μιλά για μια συνηθισμένη ερωτική ιστορία, μοιάζει περισσότερο με παραβολή, ένα ταξίδι αναζήτησης αλλά και πνευματικής ανακάλυψης. Ο ήρωας βρίσκεται μπροστά σε μια μυστηριακή εμπειρία και οδηγείται προς ένα ναό. Εκεί αναζητά απαντήσεις, νόημα και κάτι μεγαλύτερο από την καθημερινή του ζωή. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Ρίτσι Μπλάκμορ και τον

Johnny James Dio και κυκλοφόρησε στο πρώτο άλμπουμ των Rainbow, το Ritchie Blackmore's Rainbow, το 1975. Ο Dio είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη φαντασία, τον συμβολισμό και τις εικόνες του μύθου, και εδώ όλα αυτά λειτουργούν μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσαμε να πούμε σχεδόν τελετουργική. Η κιθάρα του Blackmore δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλώς χτίζει έναν κόσμο. Και η φωνή του Dio μοιάζει να αφηγείται έναν μύθο από μια άλλη εποχή. Το ενδιαφέρον είναι ότι μπορείς να ακούσεις το τραγούδι σε μια ιστορία φαντασίας, είτε σαν ένα συμβολικό ταξίδι αυτογνωσίας ή σαν κάτι καθημερινό. Ο ναός μπορεί να είναι ένας πραγματικός τόπος, μπορεί όμως να είναι και ο ίδιος ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Και αυτό ίσως είναι το μήνυμα ότι κάποια στιγμή όλοι αναζητούμε έναν ναό, έναν τόπο όπου μπορούμε να βρούμε απαντήσεις.

Αυτή ήταν και η Aerosmith με το Dream On. Σε ένα τραγούδι που Steve Tyler γράφει για το πώς μεγαλώνουμε, για το πώς αλλάζουμε και για το πώς κάποια στιγμή κοιτάμε πίσω και αναρωτιόμαστε τι κάναμε στην ζωή μας. Υπάρχει όμως και ένα μήνυμα που επιστρέφει συνεχώς στο μυαλό μας. Μη σταματήσεις να ονειρεύεσαι, γιατί αυτό είναι κάτι που σου δίνει τη δύναμη να συνεχίζεις πάντα μπροστά. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η Τζάνις Τζάπλιν έρχεται εδώ, η οποία ήταν μια τραγουδίστρια που δεν τραγουδούσε ποτέ σαν να παρακολουθούσε το συνέστημα. Από απόσταση το ζούσε. Και στο Cry Baby που θα ακούσουμε είναι μια γυναίκα που απευθύνεται σε έναν άνθρωπο που την έχει χάσει και του λέει ουσιαστικά ότι καταλαβαίνεις τι έχασες, μπορείς να επιστρέψεις. Το τραγούδι έχει μέσα του πόνο αλλά και μια μικρή δόση αυτοπεποίθησης. Δεν είναι απλώς σε παρακαλώ γύρνα,

Είναι περισσότερο ότι ξέρω ότι θα με χρειαστείς. Τσάπλιν ηχογράφησε το Cry Baby το 1970 και το τραγούδι έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της κομμάτια.

Έχω πολλές καλησπέρες να στείλω εδώ. Στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, η οποία στέλνει πάντα την καλησπέρα της πριν ακόμα ξεκινήσει καν η εκπομπή. Καλησπέρα, Ιφηγένεια. Καλησπέρα στην Άνση από το Κρυονέρι, στο Φάνη από το Χαλάνδρη, στο Λικούργο από την Ηλιούπολη, στη Βάσο από το Κορυδαλέο, στον Πάνα από τη Σαρονίδα, στην Κορίνα από το Βύρονα, στο Θάνο από τις Ζηφιές, στον Αλέξη από το Περιστέρι, στη Μαρίνα από τους Τρακμακεδόνες, στην Ιωάννα από τη Στυλίδα, στην Ιφηγένεια από τα Χανιά. Ιφηγένεια, δεν χρειάζεται να ζητάς αυτό που ζητάς στο μήνυμά σου. Αλίμονο. Εννοείται ότι εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και ό,τι σκεφτόμαστε. Χωρίς παρεξήγηση. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου επίσης στον Δημήτρη από την Κοκκινιά. Βρισκόμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 11 και έρχεται το Cocaine, το οποίο είναι ένα τραγούδι που χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί μπορεί η μουσική του να είναι ελκυστική, αλλά μπορεί εύκολα να παρεμηνευτεί το μήνυμά του. Ο Eric Clapton βίωνε και αυτός προβλήματα με ουσίες, με εξαρτήσεις, και το ίδιο το τραγούδι περιγράφει μια ουσία που παρουσιάζεται σαν να μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, να σε κάνει να αισθανθείς καλύτερα, να ξεχαστείς, να ξεφύγεις, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη. Δεν οδηγούν πουθενά, μόνο στην αυτοκαταστροφή. Eric Clapton και Cocaine.

Αυτό ακριβώς μας τραγούδησε ο κύριος Έρικ Κλάπτον. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, το σημείο που μας ακούτε, μας αρέσει γιατί ταξιδεύουμε κι εμείς έτσι με κάποιο τρόπο προς το σημείο το οποίο μας αναφέρετε. Αλλά μπορείτε να στέλνετε επίσης και τα μηνύματά σας στο στούντιο papaki.realfm.gr και να το έχω εδώ μπροστά στην οθόνη μου. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η κυρία Μαρία Ψάλτη και ο Γρηγόρης, πολύ πιο πριν, μου ζήτησε Μπόνο. Δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Μπόνο λοιπόν.

Υπάρχουν σχέσεις στις οποίες η πιο δύσκολη απόφαση δεν είναι αν αγαπάς τον άλλον, είναι αν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις μαζί του. Ήταν YouTube με το With or Without You για τον Γρηγόρη που μας το ζήτησε, ο Γρηγόρης που στέλνει την καλησπέρα του από Θεσσαλονίκη. Και εμείς εδώ τελειώνουμε το τρίτο ημίωρο σιγά σιγά, αλλά επιστρέφουμε εδώ γιατί θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Weekend στους 97,8.
1: Μερικές φορές όταν το βαρομετρικό είναι χαμηλό, επιτρέπει στα σύννεφα να κατέβουν χαμηλά. Συμπαρασύρει όμως και τον καπνό από έναν τσιγάρο να πηγαίνει προς τα κάτω. Κάπως έτσι ξεκινάμε το τέταρτο ημίωρο με Scorpions. When the smoke is going down.

Και κάπως έτσι ακούσαμε τους Scorpions μέσα από το άλμπουμ Blackout που κυκλοφόρησε το 1982 να μας τραγουδούν το When the Smoke is Going Down. Για τη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι που μιλά για απομόνωση, αλλά όχι μόνο για την μοναξιά. Είναι για την προσπάθεια ενός ανθρώπου να επικοινωνήσει και να ανακαλύψει ότι ίσως κανείς δεν ακούει. Το τραγούδι βρίσκεται στο The Wall, ένα έργο που χρησιμοποιεί ένα συμβολικό τοίχο για να περιγράψει την ψυχολογική απομόνωση ενός ανθρώπου. Ο τοίχος χτίζεται από τραύματα, φόβους, απώλειες και απογοητεύσεις. Και στο Hey You, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον τοίχο προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Με ακούει κανείς? Αυτή ίσως είναι η πιο απλή περιγραφή του τραγουδιού. Το συγκλονιστικό όμως είναι ότι προσπαθεί να φωνάξει τόσο περισσότερο ώστε να αισθάνεται ότι ο τοίχος αυτός δεν τον απομονώνει.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και Pink Floyd με το Hey You. Είχαμε όμως πριν από λίγα δευτερόλεπτα την λήξη του παιχνιδιού ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος με αυτήν της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και στο στάδιο της Τούμπας. Τα οποία ευτυχώς δεν ήρθαν τα πράγματα Τούμπα, ήρθαν μια χαρά για μας.
1: Και η εθνική μας ομάδα ήρθε στο πάλι 0-0 με την Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nation League, κάνοντας μια καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Είχε κάποιες καλές στιγμές από το 50 έως το 76. Πίεσαν μετά η Γερμανία από το 55 και μετά οι Γερμανοί δεν είχαν κλασική ευκαιρία, είχαν όμως μετά το 80. Ο Τσολάκης ήταν πάλι πολύ καλός. Η ελληνική ομάδα πήρε έναν υπερπολίτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει να είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία κέρδισε με 2-1 την Σερβία. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα διατήρησε το αίτητό της και αυτό είναι το σημαντικό. Οι Ολλανδοί έχουν 8, η Ελλάδα έχει 8, η Γερμανία 5, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Η εθνική ομάδα τώρα πάει για το Νοέμβριο. Εκεί θα παίξει 13 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου εντός έδρας με τη Σερβία. Νομίζω ότι στο παιχνίδι στο Βόλο στις 16 Νοεμβρίου θα κριθεί η πρώτη ή δεύτερη θέση για την συνέχεια στο Nation League. Αλλά δεν πάβει και η τρίτη θέση να είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί δείχνει η εθνική ομάδα μια σταθερότητα. Το γεγονός ότι 0 στην εστία της σε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία λέει πάρα πολλά. Είναι ένας υπερπολίτιμος βαθμός ο σημερινός απέναντι στους Γερμανούς που σήμερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλοί, δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποιο γκολ και έτσι η ελληνική ομάδα φεύγει από την Τούμπα 0-0 και το σημαντικό είναι ότι είναι πλέον αίτητη μετά την τέταρτη αγωνιστική.
0: Και εντός στόχων.
1: Φυσικά και εντός στόχων.
0: Ο κύριος Σταυρακάκης θα είναι εδώ στις 12 για να σας πει αναλυτικές πληροφορίες για το παιχνίδι. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Gary Moore. Still got the blues. Μαρία Ψάλτη.

Τι να πεις για το Κάρι Μουρ. Είναι ο άνθρωπος, ο δημιουργός που μετέτρεψε την κιθάρα σε προέκταση της φωνής του. Ακούς την κιθάρα του και νομίζεις ότι τραγουδά. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Νάγια από τον Άγιο Δημήτριο, στο Χαράλαμπο από την Λαμία, στην Ασημίνινα. Δεν βλέπω τι είναι, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω αυτό που έχω γράψει. Δεν πειράζει. Ασημίνα, καλησπέρα από όπου κι αν είσαι. Στη Ράνια από την Αίγινα, στον Τάσο από την Κυψέλη, στην Ελένη από τα Γιαννιτσά, στην Ιωάννα από τη Δροσιά και τον Λευτέρη από τη Νέα Σμύρνη. Φταίει ο φωτισμός εδώ, τον έχουμε πολύ χαμηλά, αλλά κάπως έτσι κάνουμε ατμόσφαιρα κι εμείς εδώ για να τη μεταφέρουμε. Συνεχίζουμε, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να συμβεί.

The Rainbow είναι ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα της ποιητικής πλευράς των Rainbow. Ο τίτλος από μόνος του μοιάζει σχεδόν αδύνατος. Πώς μπορείς να πιάσεις ένα ουράνιο τόξο? Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η ιδέα. Μιλάει για κάτι όμορφο που βλέπεις, επιθυμείς και προσπαθείς να κρατήσεις, αλλά ίσως είναι από τη φύση του κάτι άπιαστο. Μπορεί να είναι ένας έρωτας, ένα όνειρο, μια στιγμή επιτυχίας ή ακόμα και η ίδια η νεότητα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Real FM στο 97,8 και ο Δημήτρης Πέτρου που βρισκόταν στο μικρόφωνο σας πρόσφερε απλόχερα μεταλλικά και ροκ στοιχεία που επέτρεψαν στον οργανισμό σας να νιώσει μια ευεξία, αλλά κυρίως μια χαλάρωση και μια ανεμελιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί, η παρέα σας και η συντροφιά σας. Ανανεώνουμε το επόμενο ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Και κλείνουμε τη διαδρομή μας με ένα τραγούδι που μοιάζει περισσότερο με νυχτερινή εξομολόγηση. Ο τίτλος δημιουργεί αμέσως μια εικόνα. Νύχτες, λευκό σατέν, σιωπή και ένας άνθρωπος που σκέφτεται έναν έρωτα. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ένα λεπτό μετά τις 12 θα διακόψουμε για λίγο το πρόγραμμά μας για να σας πούμε για την επιτυχία της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική στο Nation League. Μια πολύ σημαντική ισοπαλία. Συνεχίζει η αίτητη την πορεία της στη διοργάνωση. Σφράγισε την τρίτη θέση η ελληνική ομάδα στον όμιλό της. Πλέον κοιτάει την πρώτη διάδα στον δεύτερο όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nation League. Παράλληλα, κλείδωσε και την παρουσία της στον πρόκοτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του γύρω 2028. Η Ολλανδία στον άλλο αγώνα του ομίλου νίκησε 2-1 τη Σερβία. Έτσι, η Ολλανδία έχει 8 βαθμούς, η Ελλάδα 8 βαθμούς.

0: βαθμούς, η Γερμανία 5, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική 13 Νοεμβρίου η Ελλάδα θα πάει στην Ολλανδία να παίξει και η Σερβία παίζει με τη Γερμανία. Και τελευταία αγωνιστική 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα παίζει με την Σερβία στο Βόλο και η Γερμανία με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο οι Γερμανοί πιέσανε πάρα πολύ. Είχαν και ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 31ο λεπτό με τον Μπούκαρτ για χέρι. Στην επανάληψη, στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν βελτιωμένη εικόνα της εθνικής μας ομάδας. Βοήθησαν και οι αλλαγές που έγιναν. Από το 50 έως το 76 η ελληνική ομάδα είχε κάποιες καλές στιγμές. Η Γερμανία εκεί μετά το 55 δεν έβγαλε κλασικές ευκαιρίες, μόνο στο τέλος με τον Βίρτς και με τον Τρόι. Το σημαντικό είναι ότι κράτησε το 0 στην αιστεία της ελληνική ομάδα στα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς. Ένα το κέρδισε στο Augsburg και ένα απόψε στην Τούπα ήρθε 0-0. Σχόλιο από τον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Είναι και σήμερα, απόψε, μια μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι κρατάμε στο 0 για δεύτερο συνεχές παιχνίδι τους Γερμανούς, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της γυραιάς Υπήρου, νομίζω ότι αποτελεί μεγάλο επίτευγμα. Η αλήθεια είναι ότι υποφέραμε σήμερα, το περιμέναμε αυτό, άσκησαν πίεση. Δεν κατάφεραν όμως να πετύχουν κάτι οι Γερμανοί και θεωρώ, όπως είπες και εσύ, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Γιωβάνοβιτς στην επανάληψη πέρασε παίχτες όπως ο Ανδρούτσος και κυρίως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η παρουσία του άσου της Ντόρτμουντ βραχυκύκλωσε κάπου τους Γερμανούς που δεν περίμεναν την εθνική να σηκώσει κεφάλι μέσα στα αγωνιστικά τετραγωνικά και να βγάλει επιθέσεις, να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ήταν κάτι που κάπως τους φρέναρε. Συνέχισαν βεβαίως να πιέζουν. Μέχρι το τέλος όμως κρατήσαμε καλά. Η άμυνά μας ήταν υποδειγματική. Και όπως είπες και εσύ, πήραμε αυτή την πολύτιμη ισοπαλία. Έχουμε κλειδώσει την τρίτη θέση. Και πλέον τώρα ατενίζουμε το μέλλον μας με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Το γεγονός ότι πλέον στην κλήρωση της 6 Δεκεμβρίου στο Belfast αποφεύγουμε φαβορεί όπως Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, η Γαλλία, η Πορτογαλία, όλα τα μεγάλα ονόματα, η εθνική μας τα αποφεύγει. Έτσι θα μπει ως ισχυρή και έχει τη δυνατότητα όχι απλώς να διαχειριστεί με μεγαλύτερη άνεση τους αγώνες της, αλλά και να χτίσει μια ισχυρή βαθμολογική βάση από την αρχή μέχρι το τέλος, με απότερο μεγάλο στόχο να βρεθούμε στα τελικά, στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028.
0: Και το σημαντικό είναι ότι 0-0 στο απόψινό παιχνίδι, 1-0 τους κερδίσαμε στο Augsburg, δηλαδή δεν δεχτήκαμε γκολ από αυτή την εθνική Γερμανία που μοντάρεται τώρα φυσικά από τον Κλοπ, τον νέο προπονητή της, αλλά δεν πάβει να είναι μια υπερδύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Όχι, ήταν εξαιρετικοί οι Γερμανοί, ειδικά απόψε μας πίεσαν πολύ. Είναι αυτό που είπα, ότι υποφέραμε, δεχθήκαμε πίεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως στην επανάληψη νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχες κινήσεις του Γιωβάνοβιτς, που προφανώς κατάλαβε ότι όσο πάει η πίεση των Γερμανών θα γίνει όλο και πιο ασφυκτική. Βάζοντας λοιπόν παίχτες όπως ο Ανδρούτσος, ο οποίος φέτος κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα με τον Όφη, και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φυσικά, που μπόρεσε και τους διεμβόλησε σε κάποιες φάσεις αποτρέποντάς τους ώστε να γίνουν ακόμα πιο πιεστικοί, νομίζω ήταν κινήσεις εύστοχες στη ροή του αγώνα. Στο τέλος μπήκε και ο Ρέτσος για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αντέξαμε, τα καταφέραμε. Είναι μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος αποθέωσε την εθνική και καλά έκανε στην κατάμεστη Τούμπα. Και πλέον πάμε για δύο παιχνίδια με την Ολλανδία, που θα είναι ένα σημαντικό και αυτό βεβαίως παιχνίδι για την οικονομία του ομίλου στο Άμστερνταμ, μέχρι να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι που θα είναι γιορτή, εκτιμώ, στο Βόλο, στον κατάμεστο Βόλο, την τελευταία αγωνιστική του ομίλου μας με τους Σέρβους, που δεν έχουν βαθμό και δεν έχουν να ελπίζουν σε τίποτα.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστούμε. Ισόπαλη λοιπόν η εθνική μας ομάδα 0-0 με τη Γερμανία, τέταρτη αγωνιστική του Nations League, παρέμεινε αίτητη στον όμιλό της, κλειδώνει την τρίτη θέση και πλέον κοιτάει την πρώτη διάδα του δεύτερου ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nation League. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
2: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Με θέμα τα πρώτα τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί και κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στον πίνακα των επιτυχιών γνωστοί τραγουδιστές, τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Πίσω στο 1982, στη δεκαετία του 80 λοιπόν, όπου ο Boy George με τα υπόλοιπα τρία μέλη των Culture Club ετοιμάζουν το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο Kissing to be Clever. Όλα τα μέλη του συγκροτήματος συνθέτουν τη μουσική. Η στίχη όμως είναι αποκλειστικό προνόμιο του Boy George. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή οι Culture Club έχουν προσπαθήσει δύο φορές κυκλοφορώντας single να γνωρίσουν την επιτυχία. Δεν τα έχουν όμως καταφέρει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πέφτει στο τραπέζι η ιδέα να κυκλοφορήσει σαν πρώτο single από το νέο άλμπουμ το τραγούδι Do You Really Want To Hurt Me. Ο Boy George, απογοητευμένος από τις δύο προηγούμενες προσπάθειες, στην αρχή είναι αρνητικός. Στο τέλος όμως πείθεται. Το τραγούδι κυκλοφορεί σαν πρώτο σίγγλ και γίνεται η πρώτη και ενδεχομένως μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία των Culture Club. Popularity breeds contempt.

Do You Really Want to Hurt Me από το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1982, το πρώτο single το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Culture Club, καταφέρνοντας να φτάσει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν το πρώτο σίγκλ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2. Όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ο Boy George είχε αντιρρήσεις στο να κυκλοφορήσει σαν σίγκλ το συγκεκριμένο τραγούδι, και δεν ήταν μόνο εξαιτίας των επιφυλάξεων των προηγούμενων αποτυχιών, αλλά υπήρχαν και προσωπικοί λόγοι. Βλέπετε, το τραγούδι είναι καθαρά προσωπικό. Ο Boy George το είχε γράψει για τον drummer των Culture Club, τον John Moss. Στην ουσία περιγράφει την σχέση τους και το διάστημα το οποίο πέρασαν χώρια μετά από ένα έντονο επεισόδιο. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι με το οποίο σημείωσαν επιτυχία οι Culture Club. Γεια σου Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου ζωή. Καλώς ήρθες Ελένη. Γεια σου Αργυρό, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Γεια σου Γιάννη, Ιωσήφ μου λέει Doors, Break On Through, Jimi Hendrix, Purple Haze, όποιο θέλεις βάζεις. Προς το παρόν θα πάμε στον Neil Young και στην πρώτη επιτυχία που σημείωσε στην σόλο καριέρα του. Πίσω λοιπόν στο 1970, ο Neil Young και το Only Love Can Break Your Heart, τραγούδι το οποίο έγραψε για τον Graham Nash.

Οι πρώτες επιτυχίες λοιπόν για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Τα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί στο κοινό. Τα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να σκαρφαλώσουν για πρώτη φορά σε πίνακα επιτυχιών. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Γεια σου Μάγδα. Πολύ ενδιαφέρον μου λέει θέμα. Γεια σου Μιχάλη με τον Μωρισέη. Καλώς ήρθες Ρίτσα. Γεια σου Βαγγέλη. Χαιρετισμού στον Αποστόλη με τους Led Zeppelin, την αγάπη μου στην Μαριέλα και στον Στίβ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Δεκαετία 60-1965 συγκεκριμένα, ο Wilson Pickett θα γίνει ευρέως γνωστός με την πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του, μια επιτυχία που του άνοιξε τον δρόμο ώστε σιγά σιγά να γίνει ένας από τους μύθους της soul μουσικής και φυσικά να φτάσει μέχρι και την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame. Το τραγούδι λοιπόν ήταν το In the Midnight Hour του 1965.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Wilson Pickett ήταν το In the Midnight Hour, τραγούδι μάλιστα το οποίο όταν ο ίδιος επιχείρησε να ηχογραφήσει μαζί με τον Booker T και τους MGs. Ήταν πολύ λίγοι εκείνοι στους οποίους άρεσε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά έπεσε μια ιδέα στο τραπέζι ώστε να αλλάξει ο ρυθμός, ώστε να μπορεί να χορεύεται κυρίως από τη νεολαία εκείνης της εποχής. Γεια σου Βάγκο, η ΝΑΚ και το Μάι Σαρώνα για παράδειγμα ανήκουν στην κατηγορία των επωνομαζόμενων σαν One Hit Wonders. Δεν είναι δηλαδή ανάμεσα στα συγκροτήματα, στους καλλιτέχνες οι οποίοι έκαναν πολλές επιτυχίες ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πρώτη, αλλά για παράδειγμα το Μάι Σαρώνα ήταν η πρώτη και μοναδική επιτυχία του συγκροτήματος. Οπότε αυτή είναι σε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή κατηγορία. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη δεκαετία του 60, όταν στις αρχές οι Zombies θα κερδίσουν ένα διαγωνισμό για νέα ταλέντα στο κολέγιο στο οποίο φοιτούσαν. Αμέσως μετά από αυτό το βραβείο θα υπογράψουν συμβόλαιο με την Decca Records και θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να γίνει και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

Η πρώτη λοιπόν και μεγαλύτερη επιτυχία για τους Zombies. Το She's Not There από το 1964. Τραγούδι που ηχογράφησαν ταυτόχρονα με μια διασκευή στο Summertime του Gershwin. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Time of the Season που θα φτάσει μέχρι το 3 των Ηνωμένων Πολιτειών. Βίκυ, βλέπω ότι πήγες και έψαξες. Αυτήν την ώρα, το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run του 1974. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα. Πάμε στο 1971. John Denver και Take Me Home, το Country Roads. Country Roads, περιοχή στην Δυτική Βιρτζίνια, περιοχή που δεν είχε επισκεφθεί μέχρι τότε ποτέ ο Denver. Το είχαν κάνει όμως νωρίτερα τα αδέρφια Ντάνοφ, με τους οποίους μαζί έγραψαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε σαν single την άνοιξη του 1971. Άργησε όμως να ανέβει στα charts, καθώς ο Denver εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 13 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γεια σου Γιάννη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναζητήσω ιδιαίτερα ποιο ήταν το πρώτο μουσικό θέμα του Mike Oldfield, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, και ταυτόχρονα το πρώτο του άλμπουμ. Άννα, χαίρομαι που σου αρέσει το απόψινό θέμα. Γεια σου Νίκο μου, στην Κατερίνη με τους Seeds. Λίγο νωρίτερα η Βίκη μου είχε επισημάνει τον Born to Run του Bruce Springsteen. Αυτή ήταν ενδεχομένως η τελευταία προσπάθεια του απογοητευμένου εκείνη την περίοδο Bruce Springsteen για να σημειώσει επιτυχία, έχοντας φτάσει στο 1975, έχοντας πραγματοποιήσει δύο προσπάθειες νωρίτερα, δύο άλμπουμ στα οποία είχαν κυκλοφορήσει, μην καταφέρνοντας όμως να σημειώσουν εμπορική επιτυχία. Αυτή θα έρθει λοιπόν με το άλμπουμ Born to Run και με το ομότιτλο τραγούδι, και μάλιστα θα αναδειχθεί σε ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run. Αφιερωμένο στην Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας φύγουμε λίγο από τα 60s και από τα 70s και ας πάμε στα Zeros. Μπαίνοντας λοιπόν στην δεκαετία του 2000, θα εμφανιστούν στο προσκήνιο οι Coldplay και θα σημειώσουν την πρώτη μεγάλη τους επιτυχία με το Yellow. Αν και υπήρχαν κάποιες ενστάσεις σχετικά με το χρώμα, με το κίτρινο, επειδή αυτό μπορεί πολύ εύκολα να παραλυριστεί με τον κίτρινο πυρετό για παράδειγμα ή με την κίτρινη δημοσιογραφία, τον κίτρινο τύπο, ο Chris Martin επέμενε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Yellow σαν τίτλο τραγουδιού, όπως είχαν κάνει πολύ επιτυχημένα χρόνια νωρίτερα οι Beatles. Παρόλο που το αγαπημένο χρώμα του ίδιου είναι το μπλε, χρησιμοποίησε το Yellow το 2000 και εκείνο τον αντάμυψε με την πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Coldplay.

Ο Chris Martin λοιπόν και οι Coldplay τα κατάφεραν το 2000 με το Yellow. Γεια σου Κάσπερ, καλώς βρεθήκαμε. Λίτσα, έχεις απόλυτο δίκιο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην τεράστια καριέρα του David Bowie ήταν το Space Oddity. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Χριστιανά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Γιάννη με τους YouTube. Νάντια, μας πρόλαβες. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Βάγκο φυσικά, η Πολύς και το Ροξάν. Κάποιοι, όπως ακούσατε, μπορεί να δυσκολεύτηκαν αρκετά, όπως για παράδειγμα ο Bruce Springsteen. Κάποιοι άλλοι ήταν πιο τυχεροί. Με την πρώτη τους προσπάθεια δημιούργησαν μια μεγάλη επιτυχία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Chris Rea με το Full If You Think It's Over από το 1978.

Ο Chris Rea λοιπόν τα κατάφερε με την πρώτη απόπειρα. 1978, Fool If You Think It's Over. Το ντεμπούτο του κατάφερε να γίνει μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως και στην πατρίδα του, όχι στην Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι μάλιστα ήταν υποψήφιο εκείνη τη χρονιά και για βραβείο Grammy, έχασε όμως την πρώτη θέση από το Just The Way You Are του Billy Joel.

θα γυρίσουμε και πάλι πίσω στη δεκαετία του 60 και μάλιστα στα τέλη της, στο 1969. Για ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Guess Who. Το This Eyes αμέσως τώρα.

Guess Who και This Eyes από το 1969. Οι Guess Who μέχρι εκείνη την περίοδο είχαν κάποιες μικρές επιτυχίες στον Καναδά, καμία όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε το This Eyes για να ανοίξουν τον δρόμο και φυσικά να ακολουθήσουν επιτυχίες όπως το American Woman και το No Sugar Tonight. Γεια σου Γιάννη, πολύ όμορφη επιλογή το Wuthering Heights της Kate Bush και ήρθε στην κατάλληλη ώρα για να μας πάει μέχρι και την κορυφή της ώρας. Το Wuthering Heights, τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο φυσικά στο βιβλίο της Emily Bronte, στον τίτλο του βιβλίου, και ήταν μάλιστα το πρώτο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε η Kate Bush για δισκογραφική εταιρεία. Κυκλοφόρησε σαν single και κατάφερε από την πρώτη στιγμή να σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Kate Bush και η Emily Bronte έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 30 Ιουλίου. Kate Bush και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Wuthering Heights από το 1978.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι περιπέτειες του Major Tom στο διάστημα. Από το 1969. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 1968, ο David Bowie είχε παρακολουθήσει την ταινία του Stanley Kubrick 2001, η Οδύσσια του Διαστήματος. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε σαν 7 έτσο σίγγλ στις 11 Ιουλίου του 1969. Ακριβώς 9 ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, ο άνθρωπος θα πατούσε για πρώτη φορά στο διάστημα. Το BBC επέλεξε το Space Oddity για να ντύσει μουσικά τα πλάνα του Apollo 11. Σίγουρα ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβαλε στο να γίνει το τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτή ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του David Bowie. Η επιλογή της Λίτσας για την απόψινή θεματική βραδιά, που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια που έγιναν οι πρώτες επιτυχίες για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Πάρα πολλές οι προτάσεις σας, Άννα, βλέπω ότι είναι και αρκετές, αλλά είναι και εξαιρετικές. Έχω σημειώσει τις περισσότερες. Σίγουρα ένα από αυτά που μου έχει στείλει θα ακουστούν στη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, γεια σου Μαρία. Πολύ ενδιαφέρουσα, λέει, η σημερινή θεματική βραδιά, γιατί θα μάθουμε πολλά σχετικά με τα τραγούδια που ήταν οι πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως για παράδειγμα το Stranger in Paradise για τον Tony Bennett ή το As I Love You, εξίσου η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Shirley Bassey. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο. Λίγο σπάζω κεφαλιά μου, λέει, αλλά πολύ καλή η σημερινή θεματική. Αν πέφτω μέσα, Black Sabbath με Paranoid. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Η Ελένη λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει τους Men at Work. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα από την Αυστραλία ήταν το 1982, όταν το πρώτο σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησαν έμελε να γίνει και μεγάλη επιτυχία. Men at Work και Who Can Be Now από το 1982.

Who Can It Be Now. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Men at Work. Το 1982 έμεινε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών για 15 εβδομάδες. Και φυσικά ακολούθησε το Down Under. 1991. Ο Σιλ μέχρι τότε είναι γνωστός για τα φωνητικά που κάνει στον παραγωγό Αντάμσκι. Εκείνη την περίοδο, επηρεασμένος από τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί στην διετία 1989-1990 και κυρίως από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, θα γράψει το Crazy. Η συνέχεια φυσικά γνωστή, αφιερωμένο στην Άννα.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το Simply Red ήταν το Money's the Time to Mention του 1985. Μέσα φυσικά από το Picture Book. Το τραγούδι είναι διασκευασμένο. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Valentine Brothers από το 1982. Οι Simply Red το διασκεύασαν. Κυκλοφόρησε σαν πρώτο σίγγλ, έγινε επιτυχία και βοήθησε το Picture Book να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2 στον πίνακα επιτυχιών για τα albums. Για να ακολουθήσει φυσικά το Holding Back the Years. Τραγούδι που φυσικά έγινε νούμερο 1 επιτυχία. Η πρώτη επιτυχία όμως του συγκροτήματος είναι το Money's Too Time to Mention. Ο Andy Gibb για τη συνέχεια. I just want to be your everything. Ο τέταρτος εκ των αδερφών Gibb.

I just want to be your everything. Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία νούμερο ένα που κατάφερε να σημειώσει ο Άντι Γκίπ, ο τέταρτος εκ των αδερφών Γκίπ λοιπόν. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Αντίστοιχα για τον Μπάρι Μανίλο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του ήταν αυτό που μόλις μπήκε.

Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Brandy» το 1971, όταν το ηχογράφησε πρώτος ο Scott English. Σαν Μάντι λοιπόν διασκευάστηκε από τον Μπάρι Μανίλο το 1974 και αυτό απέφερε την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Αν αναρωτιέστε ποια ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Έλτον Τζον, ήταν το Your Song από το 1970 και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Al Green ήταν το Tired of Being Alone από το 1971, μετά από πολλές προσπάθειες, αφού προσπάθησε πάνω στα βήματα όσων θαύμαζε μέχρι εκείνη την περίοδο. Τα κατάφερε τελικά εκείνη τη χρονιά. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, 1966, η πρώτη και φυσικά τεράστια επιτυχία.

Μαριλού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Χρήστο, με τους Beatles. Στέλιο, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. George Benson για τη συνέχεια. 1976, The Masquerade. Τραγούδι του Λίον Ράσελ από το 1972. Ο George Benson, ένας πάρα πολύ καλός jazz κιθαρίστας, κυκλοφορούσε κυρίως άλμπουμς τα οποία ήταν ορχιστρικά. Εκείνη τη χρονιά, το 1976, θα κυκλοφορήσει το Breezin και ανάμεσα στα μουσικά θέματα θα διασκευάσει το Masquerade, το οποίο θα του αποφέρει την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του.

Το Masquerade λοιπόν ήταν το μοναδικό τραγούδι ανάμεσα σε μουσικά θέματα για τον George Benson και το album Breezin. Αυτό όμως έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία. Η πρώτη του επιτυχία, η πρώτη είσοδός του στα charts. 1986. Ο Kenny Gorelick, γνωστός ως Kenny G, θα σημειώσει και εκείνος την πρώτη του επιτυχία με το Songbird.

Bronski Beat και Small Town Boy 1983. Τραγούδι περίπου αυτοβιογραφικό του Jimmy Somerville. Τραγούδι ενάντια στην ομοφοβική βία. Με χαρακτηριστικό φυσικά το βίντεο κλιπ εκείνης της περίοδου, η πρώτη πάντως μεγάλη επιτυχία, η πρώτη είσοδος για τους Bronski Beat στα charts της Βρετανίας. Γεια σου Βάγκο, θα πρότεινα μου λέει, επειδή είναι πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον το θέμα, για να μην αδικήσουμε πολλούς καλλιτέχνες, να το συνεχίσουμε τουλάχιστον για μία εκπομπή ακόμα. Το σκέφτομαι και εγώ σοβαρά, γιατί είναι ακριβώς ο λόγος αυτός που έγραψες και εσύ στο μήνυμά σου. Μένουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες έξω και θα αδικήσουμε. Ενδεχομένως λοιπόν να συνεχίσουμε με δεύτερο μέρος. Να είσαι καλά Λιάνα, καλό ξημέρωμα και σε σένα Μάγια με τους Ροξέτ. Γιάννη, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κωνσταντίνε, πολύ όμορφη επιλογή. Το Remember Walking in the Sun από Σανγκριλάς. Αυτή ήταν η πρώτη τους επιτυχία, η πρώτη είσοδος σε κατάλογο επιτυχιών το 1964, έχοντας μάλιστα στο πιάνο τον νεαρό τότε Billy Joel.

Πολύ όμορφη επιλογή, Κωνσταντίνε, το Remember Walking in the Sand. Και με τους γλάρους να ακούγονται, φυσικά στο τελείωμά του. Κατερίνα στο Παγκράτη, εγώ σε ευχαριστώ θερμά. YouTube, Brian Adams μου λες, θα φροντίσω λοιπόν για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, στη συνέχεια του, να ακουστούν και οι πρώτες δικές τους επιτυχίες. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Το τελευταίο για απόψε θα είναι η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dinah Washington. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1934 από την Μαρία Γκρεβέρ, την πιο επιτυχημένη στιχουργό στο Μεξικό. Μετατράπηκε με αγγλικό στίχο. Η Dinah Washington το διασκεύασε το 1959, σημείωσε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία και ταυτόχρονα κέρδισε και ένα Grammy για την καλύτερη ερμηνεία στην Rhythm and Blues κατηγορία. Dinah Washington, What a Difference a Day Makes. Καλό ξημέρωμα

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.